0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ ζητά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για αποκαταστάσεις, περιλαμβάνονται και δύο γέφυρες της Βόνιτσας που υπέστησαν βλάβες. Ο Πάνος Παπαδόπουλος γνωστοποίησε πως δικαιώθηκαν 4 πρώην διοικητές του νοσοκομείου Αγρινίου για τη μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Το Επιμελητήριο Τολοκαρνανίας υπενθυμίζει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκθέσεις τουρισμού το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Νέα τρίτη στη σειρά παράταση για το αποχετευτικό Τριχονίδας ένα χρόνο μετά το νέο χρονοδιάγραμμα. Ριζική ανακαίνιση της έδρας του Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδό Μελεάγρου στο Αγρίνιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Σε ηλικία 44 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η Ειρήνη Κοράκη, απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο. Μεθυσμένος ο οδηγός του δίκυκλου που έγινε καπνός μετά τη σύγκρουση με σταθμευμένο ταξί στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Εγγενιάζεται την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, η έκθεση του Οικαστικού Εργαστηρίου Δήμου Αγρινίου στη Δημοτική Αγορά. Ο Σταύρος Σιμεντερίδης ορίστηκε για να διευθύνει το βαθμολογικό ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League 1, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ο Αγρινιώτης Δρομέας Φώτης Ζησιμόπουλος επιστρέφει στο Σπάρταθλον 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ ζητά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για αποκαταστάσεις, περιλαμβάνονται και δύο γέφυρες της Βόνιτσας που υπέστησαν βλάβες. Ο Πάνος Παπαδόπουλος γνωστοποίησε πως δικαιώθηκαν 4 πρώην διοικητές του νοσοκομείου Αγρινίου για τη μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Το επιμελητήριο Ετωλοκαρνανίας υπενθυμίζει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκθέσεις τουρισμού το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Νέα τρίτη στη σειρά παράταση για το αποχετευτικό Τριχονίδας ένα χρόνο μετά το νέο χρονοδιάγραμμα. Ριζική ανακαίνιση της έδρας του Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδό Μελεάγρου στο Αγρίνιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Σε ηλικία 44 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η Ειρήνη Κοράκη απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο. Μεθυσμένος ο οδηγός του δίκυκλου που έγινε καπνός μετά τη σύγκρουση με σταθμευμένο ταξί στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Εγγενιάζεται την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, η έκθεση του Εικαστικού Εργαστηρίου Δήμου Αγρινίου στη Δημοτική Αγορά. Ο Σταύρος Σιμεντερίδης ορίστηκε για να διευθύνει το βαθμολογικό ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League 1, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ο Αγρινιώτης Δρομέας Φώτης Ζησιμόπουλος επιστρέφει στο Σπάρταθλον 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ ζητά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για αποκαταστάσεις, περιλαμβάνονται και δύο γέφυρες της Βόνιτσας που υπέστησαν βλάβες. Ο Πάνος Παπαδόπουλος γνωστοποίησε πως δικαιώθηκαν 4 πρώην διοικητές του νοσοκομείου Αγρινίου για τη μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Το Επιμελητήριο Ετωλοακαρνανίας υπενθυμίζει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκθέσεις τουρισμού το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Νέα τρίτη στη σειρά παράταση για το αποχετευτικό Τριχονίδας ένα χρόνο μετά το νέο χρονοδιάγραμμα. Ριζική ανακαίνιση της έδρας του Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδό Μελεάγρου στο Αγρίνιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Σε ηλικία 44 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η Ειρήνη Κοράκη, απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο. Μεθυσμένος ο οδηγός του δίκυκλου που έγινε καπνός μετά τη σύγκρουση με σταθμευμένο ταξί στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Εγγενιάζεται την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, η έκθεση του Εικαστικού Εργαστηρίου Δήμου Αγρινίου στη Δημοτική Αγορά. Ο Σταύρος Σιμεντερίδης ορίστηκε για να διευθύνει το βαθμολογικό ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League 1, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ο Αγρινιώτης Δρομέας Φώτης Ζησιμόπουλος επιστρέφει στο Σπάρταθλον 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Δεύτερη ώρα εκπομπής, Σέρι Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο, κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Στο 2-11-10-80-8-80. Εκεί περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες. Είναι η κυρία Ελένη Τάγκα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει τις μουσικές επιλογές. Οι περισσότερες σήμερα είναι αφιερωμένες φυσικά στο Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό το καλό παιδί, αυτό τον άρχοντα της νύχτας, τον σπουδαίο καλλιτέχνη, τον ανατρεπτικό performer, έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του στίγμα στην νύχτα, στα μπουζούκια, στην καλλιτεχνική ζωή, στις ατάκες γεμάτες χιούμορ και φυσικά σε ένα στυλ μοναδικό που είχε ο Γιώργος Μαζονάκης και που δύσκολα μπορεί να ξαναεμφανιστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι από όλα τα είδη μουσικής, καλλιτέχνες εκφράζονται για τον Γιώργο Μαζονάκη με τα καλύτερα λόγια, μιλούν με θερμά λόγια για έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του στίγμα και έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή, μόλις τα 54 του χρόνια. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Σοκ στο Πανελλήνιο από τον ξαφνικό χαμό του Μαζό στα 54 του. Οι δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολονάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπής. Οι αγωνιώδεις προσπάθειες διασωστών και γιατρών να τον επαναφέρουν με κάρπα μετά την ανακοπή. Τελειώσαμε εδώ. Ο τίτλος της εφημερίδας. Ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Τι είναι η πλασμαφαίρεση, πώς γίνεται και γιατί διενεργείται. Εχμές Άδωνη Γεωργιάδη για το ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου. Η σύγκρουση με την οικογένεια και ο εγκλισμός του στο δρομοκαΐτιο. Τι ερευνάει η ασφάλεια. Ακόμη στην απογευματινή, Μητσοτάκης Μακρόν για Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν, ηλεκτρική διασύνδεση και διάστημα. Αλέξης Τσίπρας φαντασιώνεται πρωτιά στις εκλογές και κλείνει το μάτι στο Πασόκ. Εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ έως 1.438 ευρώ σε 80.000 δικαιούχους. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων στην σχετική πλατφόρμα. Μικροδάνεια σε δημοσίους υπαλλήλους έως 3 μεικτή μισθή. Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, η αποπληρωμή σε 36 δόσεις. Ενεργειακός εφιάλτης, παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα που καίνε, καλπάζουν οι τιμές στις διεθνείς αγορές πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο στην Αντλία. Εφημερίδα Τα Νέα, πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου. Το παρασκήνιο της χθεσινής συνάντησης Μακρόν Μητσοτάκη στο Ελιζέ, τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς και η στάση της γαλλικής, το ενδεχόμενο της συνάντησης του Ερντογάν με τον Γάλλο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Γιώργος Μαζονάκης έφυγε το παιδί της νύχτας. Ήθελα να γίνω αστροναύτης από παιδί, μιλά στα νέα ο Ανδριανός Γολεμής. Τι λέει ο πρώτος Έλληνας που θα πάει στο διάστημα το καλοκαίρι του 27. You know το Αλτσχάιμερ περνά και από τα δόντια. Άμεση διασύνδεση με την καλή στοματική υγεία. Όλος ο χάρτης, οι νέοι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ποιες αυξήσεις θα δοθούν μέσα στο 27 και θα τις δουν οι εργαζόμενοι, αναλυτικά παραδείγματα. Ο Τσίπρας ποντάρει τώρα και σε δεύτερες κάλπες από τη συνέντευξή του στην ΔΕΘ. Αποκάλυψη, τα κατεχόμενα μετατράπηκαν σε στρατόπεδο στο φως ο χάρτης της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Πρόβλεψη σοκ, το AI, η AI θα μας εξαφανίσει έως το 2030. Δεν θα ξέρουμε τι είναι πραγματικό και τι είναι fake. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Αυξήσει συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ. Έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους. Οι κινήσεις Μητσοτάκη στην διπλωματική σκακέρα. Έφυγε ξαφνικά το παιδί της νύχτας. Υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο. Η ζωή, η καριέρα και οι μεγάλες επιτυχίες. Νέες αυταπάτες Τσίπρα για την οικονομία. Τι αλλάζει στα σχολικά κηλικία, όχι σε αλαντικά, αναψυκτικά, εύκολα σνακ, ναι σε φρούτα λαχανικά, λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα. Ένα θέμα που είχαμε ασχοληθεί και τις προηγούμενες ημέρες εδώ από την εκπομπή. Και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών, ο Γιώργος Μαζωνάκης, σοκ με τον Ευνίδιο θάνατο, υποψίες για τις συνθήκες και φυσικά ο Αλέξης Τσίπρας επανειδρίου με την προοδευτική παράταξη, συνέδευξη στην ΔΕΘ του πρώην Πρωθυπουργού. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, τον Βασίλη τον Βενιζέλο. Ο Βασίλη τον Βενιζέλο, τον ιατρικό μας συντάκτη. Αφού πρώτα όμως ακούσουμε λίγο μαζί με τον Βασίλη τη δήλωση που έκανε ο Υπουργός Υγείας πριν από λίγες ώρες στο Blue Sky, αργά το βράδυ, για το θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, και μετά πλούσιο ρεπορτάζ από τον Βασίλη.
1: Έχει μια απλή άδεια παθολογικού ιατρίου. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη αμέσως. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρίων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρίου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον άτυχο.
2: Και που διαφημίζει ότι κάνει.
1: Ναι, από ό,τι είδα, έχει διάφορες διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Ναι. Η ιατρική έχει συγκεκριμένους κανόνες, πολύ αυστηρούς κανόνες, και να μην πηγαίνετε όπου βλέπετε, αν δεν ρωτάτε τον προσωπικό σας γιατρό, γιατί τι είναι αυτό που πρώτα να πάνε να σας κάνουν. Η πλασμαφαίρεση, αν έκανε αυτή την πράξη άτυχος Μαζωνάκης, είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει ο πλαίσιο στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση, με τίποτα σε ένα απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας. Καλό ξημέρωμα, Βασίλη μου.
3: Καλό ξημέρωμα, Έρη. Καλό ξημέρωμα στους ακροατές μας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, σοκαρισμένοι όλοι στο άκουσμα της είδησης αυτής.
3: Σοκαρισμένοι, παγωμένοι, αναπάντεχη είδηση. Λίγο νωρίς το απόγευμα, χθες, σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι, ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρουμε τα πραγματικά γεγονότα γύρω από την παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Αυτό είναι αλήθεια, δεν έχει διευκρινιστεί.
0: Βασίλη, μέχρι αυτή την ώρα γνωρίζουμε, έχει έτσι διαρρεύσει ότι είχε σκοπό να κάνει μια διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Έχεις εικόνα τι είναι αυτό? Έχεις εικόνα και τι ιατρική πράξη είναι αυτή?
3: Αυτή είναι μια πράξη η οποία έχει σκοπό να αφαιρέσει ουσίες οι οποίες είναι στο αίμα.
0: Ναι.
3: Σε κάποιες ασθένειες νευρολογικού χαρακτήρα.
0: Για αυτοάνωσα και τα λοιπά.
3: Για αυτοάνωσα, ναι.
0: Ναι.
3: Ο μόνος χώρος που μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία είναι ο νοσοκομειακός χώρος. Δεν μπορεί, όπως είπε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, να γίνει σε ένα ιατρείο που έχει πάρει το 2013, από ό,τι έχουμε πληροφορίες,
0: ναι,
3: άδεια παθολογικού ιατρείου, συστεγαζόμενου με ένα ιατρείο γιατρού ανεφηδικότητας τότε.
0: Ο γιατρός αυτός που είχε το ιατρείο στο Κολωνάκι και η σύζυγός του είναι παθολόγοι στην ειδικότητα.
3: Όταν πήραν την άδεια,
0: ναι,
3: ο ένας πήρε ως παθολόγος την άδεια του ιατρείου,
0: ναι,
3: και η γυναίκα την πήρε ως γιατρός ανεφηδικότητας.
0: Γιατρός ανεφηδικότητας.
3: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και
3: τώρα οι πληροφορίες έχει αρχίσει να συζητείται ότι είναι γυναικολόγο. Η άδεια είναι σε γιατρό ανεφηδικότητα.
0: Ναι.
3: Τώρα, σύμφωνα με τα αρχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Τώρα βέβαια ο δικηγόρος του ζευγαριού λέει ότι ήταν όλα νόμιμα και ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ασθενής της γυναίκας, της συζύγου, δηλαδή της γιατρού.
3: Είδα ότι ο δικηγόρος του ζευγαριού λέει ότι έχουν ενημερώσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας ότι για τον εξοπλισμό που είχε το ιατρείο δεν πάβει να παραμένει το γεγονός ότι το ιατρείο είναι παθολογικό, έχει συγκεκριμένες παραμέτρους λειτουργίας και οι εργασίες οι οποίες μπορεί να προσφέρει, οι ιατρικές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει, αν είναι αυτές που λέει στο site του,

0: πρέπει να μας εξηγήσει ποια μέθοδος είναι. Ορθοπαιδικές παθήσεις, ανεπάρκεια, μέχρι και στεφανία νόσο, τα πάντα δηλαδή, τα πάντα όλα.
1: Ναι.
0: Και όταν λέμε ανεπάρκεια εννοούμε το HIV, το AIDS.
1: Ναι.
0: Χωρίς να υπάρχει κάποια άδεια του ΕΟΦ, και φαντάζομαι σήμερα θα ενεργοποιηθεί ο ΕΟΦ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ενεργοποιηθεί, καθώς γίνεται φύλο και στερό όλη η δραστηριότητα του ιατρείου αυτού από την ελληνική αστυνομία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και βεβαίως μέσα στην ημέρα και στο μαγκαζίνο και σε όλες τις ειδήσεις, ό,τι νεότερο υπάρχει γύρω από την υπόθεση αυτή, φυσικά και θα σας το επικοινωνούμε. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Τα μυστικά της εξόδου από το City στην Αθήνα. Διεθνή φαντς της εκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Στην ατζέντα το καλώδιο με την Κύπρο, συνάντηση στο Παρίσι, σήμα επανέναρξης των ερευνών για το καλώδιο εξέπεμψαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν μέσω της χθεσινής συνάντησης στο Παρίσι. Πετρέλαιο, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, έρχεται ακριβώς χειμώνας. Ένας στους δύο εργάζεται και μετά τη σύνταξη, προς νέο ρεκόρ το 2026. Κεντρική φωτογραφία στην εφημερίδα Καθημερινή, Μητσοτάκης Μακρόν με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Εφημερίδα Δημοκρατία, τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ. Φωτογραφικός διαγωνισμός δεκάδων εκατομμυρίων για ένα κουφάρι. Πώς χάνονται τα ιδιοκτησιακά ίχνη της εταιρείας που ανέλαβε το έργο. Απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν το μάρμαρο. Βαριά εκτεθειμένες η Υπουργός Εργασίας κυρία Κεραμέως και η Διοικήτρια κυρία Χορμόβα που αρνείται να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα. Ειδικός φάκελος στην Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Εισαγγελία. Άδειο το καλάθι για τους δικηγόρους, τίποτα για την αυτοδιοίκηση, στα ύψη παραμένουν τα χρέη του δημοσίου στους ιδιώτες. Ψυχρή προσγείωση μετά τη ΔΕΘ. Μυστήριο με τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μήλος στην Ελλάς του Τσίπρα για τη συνεργασία με Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να τα μαζέψει χθες από τη Θεσσαλονίκη.

Πάμε στο ριζοσπάστη. Πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά. Με πενταψήφιο αριθμό κενών σε εκπαιδευτικούς ανοίγουν αύριο τα σχολεία. Λιγότερες τάξεις, συμπτύξεις και συγχωνεύσεις, περισσότερα τμήματα με 25-27 μαθητές για να μειώνεται το κόστος για το κράτος. Και οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι της Λέσβου, φτάνει πια, πάρτε μέτρα για τα κοπάδια και το εισόδημα. Τύπος Θεσσαλονίκης, πάγωσε το Πανελλήνιο για το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, σύγησε μόλις στα 54 του ο αγαπημένος τραγουδιστής. Άφησε την τελευταία του πνοή μετά από καρδιακή ανακοπή. Τσίπρας από την 90η ΔΕΘ, έχουμε συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα. Από την συνέντευξη του Προέδρου της Ελλάς. Λεωφορείο έπεσε σε στάση επιβατών στη Νεάπολη. Πώς έγινε το τροχαίο στην Ανδρέα Παπανδρέου. Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πάει στο διάστημα, μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για την Ελλάδα. Αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Παρίσι, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν. Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, η Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνώρισε από κοντά την ομάδα της Νόβα, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές

επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία. Με σταθερή, κινητή και τηλεόραση, εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια. Και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Κυρίες και κύριοι άνθρωποι της απόψινής βραδιάς, θα σας πω ένα πράγμα, μην ξεχνάτε, αν μ' ακούτε όλοι καλά, ότι η πίστη είναι αυτή που κινεί το θαύμα, παιδιά. Μην το ξεχνάτε ποτέ.
6: Σοκαρισμένοι όλοι λοιπόν, όλο το Πανελλήνιο, για τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος είναι συγκλονισμένος. Είναι κάτι, μια είδηση που μας πάγωσε όλους. Για έναν τόσο αγαπημένο καλλιτέχνη, για έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του στίγμα και που όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος τον αποχαιρετά, και όλη η Ελλάδα. Και χθες στο νοσοκομείο, εκεί στο νοσοκομείο Ελπής, έσπευσε κόσμος να ρωτήσει τους δημοσιογράφους αν γνωρίζουν κάτι περισσότερο. Ρωτούσαν αν είναι ψέμα αυτή η είδηση. Πραγματικά είναι μια είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, για ένα τόσο νέο άνθρωπο, για ένα τόσο έτσι σπουδαίο καλλιτέχνη. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, θέμα των ημερών. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία, πρώτο κουδούνι με τα παιδάκια να πάνε μετά από 3 μήνες στο σχολείο, και φυσικά όλους εμάς τους γονείς να ετοιμάζουμε τα παιδιά μας για να πάνε στο σχολείο, αλλά βεβαίως και με όλη αυτή την ακρίβεια που υπάρχει και τη βρίσκει κανείς παντού. Πάντως ο Σεπτέμβρης είναι ένας δύσκολος μήνας για τους γονείς, διότι έχουν να αγοράσουν τα σχολικά. Τα σχολικά, από την τσάντα, από το μολύβι, από το στυλό, από το τετράδιο, μέχρι το φαγητοδοχείο και το παγούρι, ο λογαριασμός όλο ένα και ανεβαίνει. Ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον οποίο και θα καλημερίσω, είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε Λεχουρίτη.
7: Καλημέρα κυρία Πανάγου.
6: Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε ταμείο σήμερα, να πάμε μαζί στο βιβλιοπωλείο και να δούμε πόσο κοστίζουν όλα αυτά που χρειάζονται τα παιδάκια για να ξεκινήσουν τη σχολική χρονιά.
7: Για ένα παιδάκι της πρώτης τάξης του Δημοτικού που ξεκινάει τώρα τη ζωή του, τη μαθητική, το κοστολόγιο πηγαίνει γύρω στα 120 ευρώ. Για να πάει στην πρώτη τάξη, να αγοράσει την τσάντα, να αγοράσει την κασετίνα, τα μολύβια, τα χρώματα, ό,τι είναι απαραίτητο. Θα μου πείτε, είναι πάρα πολλοί γονείς που διαθέτουν αυτό το ποσό? Όχι. Άλλοι μπορούν να πάρουν από τα αδέρφια, τα μεγαλύτερα, να συμπληρώσουν σαν οικογένεια κάποιες ανάγκες. Άρα επί της ουσίας το κοστολόγιο δεν πάβει να ανέρχεται. Θα μου πείτε, υπάρχουν και άλλα φτηνότερα. Βεβαίως, μπορεί να βγει και με 50 ευρώ, μπορεί να βγει όμως και με 200 ευρώ.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ ζητά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για αποκαταστάσεις, περιλαμβάνονται και 2 γέφυρες της Βόνιτσας που υπέστησαν βλάβες. Ο Πάνος Παπαδόπουλος γνωστοποίησε πως δικαιώθηκαν 4 πρώην διοικητές του νοσοκομείου Αγρινίου για τη μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Το Επιμελητήριο Τολοκαρνανίας υπενθυμίζει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκθέσεις τουρισμού το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Νέα τρίτη στη σειρά παράταση για το αποχετευτικό Τριχονίδας ένα χρόνο μετά το νέο χρονοδιάγραμμα. Ριζική ανακαίνιση της έδρας του Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδό Μελεάγρου στο Αγρίνιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Σε ηλικία 44 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η Ειρήνη Κοράκη απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο. Μεθυσμένος ο οδηγός του δίκυκλου που έγινε καπνός μετά τη σύγκρουση με σταθμευμένο ταξί στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Εγγενιάζεται την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, η έκθεση του Εικαστικού Εργαστηρίου Δήμου Αγρινίου στη Δημοτική Αγορά. Ο Σταύρος Σιμεντερίδης ορίστηκε για να διευθύνει το βαθμολογικό ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League 1, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ο Αγρινιώτης Δρομέας Φώτης Ζησιμόπουλος επιστρέφει στο Σπάρταθλον 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Κοστίζουν και 5 ευρώ το ένα και 7 ευρώ το ένα.
6: Αυτά με τα πολλά θέματα, ναι.
7: Ακριβώς. Είναι με σκληρό εξώφυλλο, είναι με ζωγραφιές, είναι με διάφορους ήρωες. Έχουν υψηλότερο κοστολόγιο.
6: Ακόμα και ένα παγούρι, κύριε Λεχουρίτη, δηλαδή έβλεπα τις τιμές, ακόμα και σε ένα παγούρι, ας πούμε, που τα παιδιά πρέπει να έχουν μαζί τους, είδα κάτι διαβαθμίσει, ας πούμε, από 15 μέχρι 45 ευρώ.
7: Εννοείται. Ανάλογα το παγούρι είναι και το ύψος του τιμήματος.
6: Επίσης, τα παιδιά, επειδή μένουν και στο σχολείο για αρκετές ώρες, έχουν μαζί τους και φαγητοδοχείο.
7: Είναι πολλά. Αν βάλουμε τα παρελκόμενα, δηλαδή πέραν από τα σχολικά βιβλία και τα βοηθήματα, αν βάλουμε και αυτά που είπατε, φαγητοδοχεία, άμα βάλουμε παγούρια, άμα βάλουμε διάφορα άλλα τα οποία χρειάζονται τα παιδιά, γιατί δεν θέλεις μόνο ένα φαγητοδοχείο, μπορεί να χρειαστείς και δεύτερο, μπορεί και το παγούρι. Όλα αυτά είναι κάτι του επιπλέον. Όμως θεωρώ ότι το παγούρι κυρίως πρέπει να είναι καλής ποιότητος και να μην είναι ένα παγούρι της σειράς, γιατί έχει να κάνει με μικρά παιδιά και το νεράκι το οποίο θα πίνουν να είναι υγιεινό, να μην ζεσταίνεται, να μπορεί το παιδί να το πιει και να δροσιστεί και όχι να ζεματιστεί.
6: Τώρα, κύριε Λεχουρίτη, αν μια οικογένεια έχει ένα παιδί στο δημοτικό, ένα παιδί στο γυμνάσιο και πρέπει να τα παιδιά πάνε και ξένες γλώσσες, πάνε σε κάποιο φροντιστήριο, αν είναι στο γυμνάσιο μπορεί να πάνε σε κάποιο φροντιστήριο. Ο Σεπτέμβρης πόσο μπορεί να φτάσει για μια οικογένεια που έχει δύο παιδιά, το ένα στο δημοτικό, το άλλο στο γυμνάσιο, το ένα με τα αγγλικά του ή μια δεύτερη ξένη γλώσσα και μια δεύτερη ξένη γλώσσα και ένα παιδί στο γυμνάσιο που και αυτό έχει τα φροντιστήριά του και τη ξένη γλώσσα.
7: Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, αν είσαι στην κατηγορία της πολύτιμης οικογένειας και έχεις τέσσερα παιδιά που πάνε συνήθως τα περισσότερα μεταξύ πρώτης δημοτικού και πρώτης γυμνασίου, το κοστολόγιο είναι πάρα πολύ υψηλό για μια οικογένεια, αλλά επειδή η υπογεννητικότητα είναι το πρώτο ζητούμενο στην Ελλάδα, σπάνια συναντάς πλέον πολύτεχνες ή τρίτεχνες οικογένειες. Το σύνηθες είναι ένα παιδί, δύο παιδιά. Λοιπόν, για δύο παιδάκια του δημοτικού, καταλαβαίνετε, το ένα να πηγαίνει στην πρώτη τάξη και το άλλο να πηγαίνει στην τετάρτη δημοτικού, θέλει τουλάχιστον 250 ευρώ κοστολόγιο για την οικογένεια. Από εκεί και πέρα, αν βάλουμε και τα βοηθήματα και τα εξωσχολικά και τις δραστηριότητες, είτε αθλητισμός, είτε στο χορό, είτε στη μουσική, είναι πολύ δύσκολο πλέον η οικογένεια να τα βγάλει πέρα εάν δουλεύει μόνο ο ένας γονέας. ή τέλος πάντων αν παίρνει τον βασικό και ο μεν και ο δε. Είναι δύσκολες οι εποχές, είναι ακριβή η ζωή και όχι μόνο στα σχολικά, εξωσχολικά, αλλά και στην υπόλοιπη καθημερινότητα, όπως διατροφή, ένδυση, υπόδηση. Με λίγα λόγια, ο Σεπτέμβριος συνήθως είναι ο πιο δύσκολος μήνας για όλους. Γιατί
6: σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεμπουρίτη.
7: Δεν είναι μόνο μαθητής, είναι και ο φοιτητής.
6: Έτσι, σωστά, σωστά.
7: Οπότε καταλαβαίνετε, για και για τους φοιτητές είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να ευχηθούμε να έχουμε μια καλή,
6: έτσι, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια.
7: Μαθητική χρονιά, γιατί η μαθητική χρονιά ξεκινάει από το δημοτικό μέχρι και το πανεπιστήμιο και όλα αυτά σίγουρα έχουν την ανάγκη μας.
6: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου, κύριε Λεχωρητή. Κάπως έτσι λοιπόν έχει διαμορφωθεί το κόστος για μια οικογένεια που έχει δύο παιδιά. Έτσι είναι ένας μήνας δύσκολος για τις οικογένειες.

Την καλημέρα μου στη φίλη την Ελένη, η οποία στέλνει το μήνυμά της από την Κρήτη. Έρη, η πλασμαφαίρεση λέει είναι κάτι δύσκολο, είναι μια επιθετική θεραπεία. Έτσι την είχε χαρακτηρίσει σε μένα ο καθηγητής νευρολογικής κλινικής στο Παγνί το 2023, όταν έπρεπε να εφαρμοστεί στην κόρη μου, γιατί θα τη χάναμε από δύο βαριά νευρολογικά αυτοάνωσα στα 33 της. Στην πρώτη πλασμαφαίρεση, το παιδί μου κόντεψε να φύγει, ίσως θα έφευγε αν δεν ήμασταν στο Παγνί. Έπεσε η πίεση στο 6, όταν τελείωσαν. Είδα την κόρη μου κίτρινη σαν το κερί. Και τώρα λέει που τα θυμάμαι, κλαίω πραγματικά. Έκανε το παιδί μου 7 τέτοιες θεραπείες. Δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Η κόρη μου ξεπέρασε τα προβλήματά της. Καλό ταξίδι στο Γιώργο Μαζουνάκη, να είναι αναπαυμένος.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε και λέγαμε για τα παιδιά, για τα σχολικά. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Και λόγω του μεγάλου προβλήματος του δημογραφικού που αντιμετωπίζουμε σαν χώρα, αποφασίστηκε ένας ακόμη δήμος να προσθεθεί σε εκείνους τους δήμους που θέλουν να στηρίξουν τους νέους γονείς με πρωτοβουλίες τέτοιες, έτσι ώστε να συνδράμουν με τον τρόπο τους στο να μειωθεί αυτή η υπογεννητικότητα στη χώρα μας. Μιλάμε για τον Δήμο της Καλλιθέας. Μαζί μας ο Κώστας Ασκούνης, ο Δήμαρχος της Καλλιθέας. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σας κύριε Πανάγου.
0: Μιλήστε μας για αυτή την πρωτοβουλία που έχετε πάρει ως Δήμος.
1: Ναι, κοιτάξτε, εμείς το ξεκινήσαμε αυτό το 2024 τον Απρίλιο για να δώσουμε 1000 ευρώ σε κάθε οικογένεια με προϋποθέσεις που θα σας πω αμέσως μετά. Δυστυχώς υπήρξαν απίστευτες γραφειοκρατικές αγγελώσεις και εμπόδια. Έτσι λοιπόν θέσαμε μαζί με άλλους δημάρχους το ζήτημα στον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, και στον τελευταίο, στον κώδικα που ψηφίστηκε πρόσφατα, στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάρχει νομοθετική ρύθμιση ώστε οι Δήμοι να μπορούν να ενισχύουν τους νέους γονείς όταν αποκτήσουν ένα νέο παιδί. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε τέλος Αυγούστου προχθές δηλαδή ουσιαστικά, την προηγούμενη εβδομάδα, να δώσουμε 1000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο Δήμο Καλλιθέας. Και μάλιστα αναδρομικά, από την 1η Ιουλίου 2024.
0: Αυτό πολύ λοιπόν σημαντικό αυτό, δηλαδή ένα χρόνο πίσω, ακόμα και τα παιδάκια που γεννήθηκαν ακόμα και τα παιδάκια λοιπόν που γεννήθηκαν και αυτή τη στιγμή είναι 2 χρονών.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή η παροχή είναι εφικτή για τους γονείς.
1: Ναι. Είναι αναδρομική ίσχυς. Τώρα, η οικονομική ενίσχυση αφορά οικονομικά ευάλωτους μόνιμους κατοίκους και δημότες της Καλλιθέας, γιατί όπως είπατε κι εσείς, το πρόβλημα το δημογραφικό είναι ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα, εγώ θα το έλεγα μείζον εθνικό ζήτημα, και ο καθένας από τη μεριά του πρέπει να συμβάλλει στο μέτρο των δυνατοτήτων του να γίνει... να συμβάλλει ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Τώρα, οι προϋποθέσεις που βάζουμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ότι για όλους τους δημότες και κατοίκους της Καλλιθέας με οικογενειακό εισόδημα έως 27.000 ευρώ και έως 19.000 για μονογονεϊκές οικογένειες, αυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Ξέρουμε ότι ως τοπική αυτοδιοίκηση από μόνοι μας δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, μπορούμε όμως να στηρίξουμε έμπρακτα τη νέα γενιά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην επαρχία ή στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επαρχία, είναι και στην Καλλιθέα. Το 2024 είχαμε 538 γεννήσεις και 892 θανάτους. Το 2025 493 γεννήσεις και 906 θανάτους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο. Πρέπει να γίνει το ζήτημα του δημογραφικού και της υπογεννητικότητας, πρέπει να γίνει ζήτημα όλης της κοινωνίας και όλοι οι φορείς στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.
0: Πόσο πληθυσμό έχει η Καλλιθέα, κύριε Δήμαρχε?
1: 96.500 σύμφωνα με την απογραφή, αλλά σίγουρα έχει πάνω από 120.000. Γιατί ξέρετε πολύ ναι. Απογράφεται στα σπίτια.
0: Στο πατρικό τους, ναι. Είναι ένας πολύ μεγάλος δήμος και μας κάνει εντύπωση θετικά, εννοώ, αυτή η δική σας η πρωτοβουλία, διότι θα περίμενε κανείς από ένα δήμο ο οποίος έχει μεγάλο πληθυσμό, έτσι, να μην ασχοληθεί με κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά όμως, παρότι βρισκόμαστε στην καρδιά της Αττικής, έτσι, στην Αθήνα, εσείς φροντίζετε με αυτόν τον τρόπο σε μια γειτονιά, η οποία είναι μια πολύ όμορφη περιοχή, η Καλλιθέα, την επιλέγουν και φοιτητές, την επιλέγουν και νέα ζευγάρια, και είναι μια πρωτοβουλία. Θέλω να μου πείτε πώς το υποδέχθηκε ο κόσμος και πώς μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις.
1: Να σας εξηγήσω πάρα πολύ θετικά, γιατί επαναλαμβάνω, αυτή την απόφαση την είχαμε πάρει το 14, τον Απρίλιο του 14, και υπήρχαν αντιδράσεις, γιατί δώσαμε μόνο 10 σε 10 περιπτώσεις όπου έγινε και καταλογισμός. Γι' αυτό λοιπόν, όπως σας είπα πριν, πήγαμε στον Λιβάνιο αποδέχτηκε το αίτημα. Έτσι ο κόσμος λοιπόν είχε μία αναμονή, γιατί δεν υλοποίησαμε αυτό το οποίο είχαμε υποσχεθεί. Άρα σήμερα που μιλάμε, αυτές τις μέρες που μιλάμε, τα τηλέφωνα έχουν κατακτήσει το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου και εμείς τους καλούμε τους πολίτες να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στο πρωτόκολλο, να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου και αμέσως μια τριμαλή επιτροπή, χωρίς πολλές διαδικασίες, να δώσει το επίδομα σε αυτούς τους οποίους δικαιούνται. Ο κόσμος λοιπόν το περίμενε αυτό το πράγμα και εμείς θα λέμε πάρα πολύ να το υλοποιήσουμε, γιατί πιστεύω ότι όλοι πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι σε ένα μεγάλο πρόβλημα όπως είναι το δημογραφικό και η υπογεννητικότητα.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Δήμαρχε, πόσοι πιστεύετε ότι είναι οι ωφελούμενοι τώρα του προγράμματος αυτού, της πρωτοβουλίας αυτής, πόσους τους υπολογίζετε?
1: Θα είναι πάνω από 160 άτομα, υπολογίζουμε αυτή τη στιγμή. Πάνω από 160 οικογένειες, με 180 αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση την οποία έχουμε κάνει, αλλά αυτό θα το δούμε στις αιτήσεις οι οποίες θα καταθέσουν το πρωτόκολλο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, για αυτή την επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Πάντα ωραίες πρωτοβουλίες να έχετε.
1: Ευχαριστώ,
0: σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Gold Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Gold Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal. Αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την μεγάλη ανοιχτή συναυλία του Αντώνη Ρέμου το ερχόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια πορείας του στο τραγούδι. Μια φαντασμαγορική συναυλία στη Νέα Παραλία, εκεί με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που άφησαν εποχή στην ελληνική μουσική. Ο Αντώνης Ρέμος θα γιορτάσει τα 30 χρόνια παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι. Στον ουρανό της πόλης θα πραγματοποιηθεί ένα εντυπωσιακό σοου με πυροτεχνήματα. 1200 drones θα δώσουν το δικό του στίγμα. Θα στηθούν 10 γιγαντοοθόνες, 30 κάμερες για να μπορεί ο κόσμος να παρακολουθεί τη συναυλία, στην οποία θα μπορεί να συμμετέχει από διάφορα σημεία. Φυσικά είναι δωρεάν για το κοινό, κάτι πολύ σημαντικό επίσης. Θα υπάρχει μάλιστα και ειδική μέρημνα για την προσβασιμότητα των ανθρώπων με αναπηρία, για να μπορούν και οι άνθρωποι αυτοί να παρακολουθήσουν την συναυλία, να ψυχαγωγηθούν. Πάνω από 1000 άτομα δουλεύουν για αυτή την εμφάνιση, για αυτή τη συναυλία, με 1000 μουσικούς, με ανθρώπους που θα είναι πάνω στη σκηνή, με performers. Τη βραδιά θα συντονίσει ο φίλος του Αντώνη Ρέμου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Παρόντες θα είναι και μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως η Δέσποινα Βανδύ, η Κέτι Γαρμπή, η Μαντό, ο Κώστας Χατζής, οι Gypsy Kings. Επίσης μεγάλη σημασία είναι και η παρουσία του Διεθνούς Άσου του Ποδοσφαίρου. Ο Ροναλντίνιο θα είναι μαζί με τον Αντώνη Ρέμο. Είναι χρόνια φίλος με τον τραγουδιστή. Αναμένεται και αυτός λοιπόν να εμφανιστεί εκεί στη μεγάλη σκηνή στην Νέα Παραλία. Και μάλιστα ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος είπε: τι άλλο θέλετε να φέρω. Ο Ροναλντίνιο επισκέπτεται για πρώτη φορά την Θεσσαλονίκη και είναι μια στιγμή που και οι δύο περιμένουν να γίνει μπροστά στον κόσμο, μπροστά σε αυτή την πόλη που αγαπά ο Αντώνης Ρέμος. Είναι η πόλη που κατάγεται, η πόλη από την οποία ξεκίνησε αυτή την λαμπρή πορεία. Χορηγός επικοινωνίας, ο όμιλός μας Next Step Media Group, για μια βραδιά μοναδική που υπόσχεται για όλους εσάς που θα βρεθείτε εκεί να παρακολουθήσετε αυτή την συναυλία. Υπόσχεται πολύ ωραίες μαγικές στιγμές, υποθέτω, και μετά από αυτή την τραγική είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα υπάρχει και ειδική αναφορά στο μεγάλο αυτό καλλιτέχνη, στον αγαπημένο καλλιτέχνη, που ήδη από χθες το μεσημέρι όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι προσωπικοί λογαριασμοί των μεγάλων καλλιτεχνών φιλοξενούν αποχαιρετιστήρια μηνύματα για τον Γιώργο Μαζονάκη, που ήταν ένα αγαπητό παιδί, ένας αγαπητός καλλιτέχνης, χωρίς να δημιουργεί ίντριγκες με τους συναδέλφους του, χωρίς να προκαλεί. Προκαλούσε μόνο με την εμφάνισή του, με την ιδιαιτερότητά του, με το ταπεραμέντο του, με τις ατάκες του, με το χιούμορ του, με την εκεντρικότητά του, με τον ντύσιμό του. Αλλά ποτέ δεν προκαλούσε προβλήματα με τους συναδέλφους του. Γι' αυτό και από όλα τα είδη μουσικής δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην έχει κάνει μια ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζονάκη, να τον αποχαιρετά. Είτε δούλεψε κάποιος μαζί του, είτε δεν δούλεψε μαζί του, είτε απλά ήταν μαζί, πορευόταν παράλληλα στη μουσική σκηνή, κάποιοι από κάποιο άλλο είδος, κάποιοι άλλοι από το ίδιο, είτε συνεργάστηκαν μαζί του σε κάποιο τραγούδι, σε κάποιο δίσκο, είτε απλά ήταν μαζί σε κάποια εμφάνιση, είτε απλά τον παρακολουθούσαν. Όλοι έχουν να πούν τα καλύτερα λόγια για τον Γιώργο Μαζονάκη. Η Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα, καλημέρα σε όλους. Καλό ταξίδι, αγαπημένε Μαζό. Έτσι τον αποκαλούσαμε στις παρέες. Όσο για τις γεννήσεις και τα βοηθήματα, λυπάμαι που το έχουμε αναγάγει σε μείζον ζήτημα, αν μας συμφέρει να κάνουμε παιδί, αλλά στο θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να μεγαλώσουμε την οικογένεια, οι μισθοί, δουλειές πρέπει να αυξηθούν, όχι τα ψευτοεπιδόματα. Λυπάμαι για όλους και για όλα, λέει η Ελένη. Ο φίλος ο Γιάννης λέει για την υποκρισία, μιλάει για κρατική υποκρισία όταν υπάρχει ΦΠΑ σε βρεφικό γάλα, όταν υπάρχει ΦΠΑ στις πάνες. Έτσι και μετά λέει, μιλάμε για δημογραφικό. Θα σου πω κάτι άλλο, Γιάννη, σε σχέση με αυτό που λες. Έχω δίδυμα παιδιά. Τα χρόνια που τα παιδιά έπρεπε να πίνουν γάλα, ξένο γάλα, έτσι μέχρι τα 2 χρόνια κτλ, δεν θυμάμαι, παιδιά, πραγματικά, μία φορά
το γάλα να είναι σε προσφορά, να έχει μια έκπτωση. Ποτέ, ποτέ. Και μάλιστα είχα στείλει email στην εταιρεία, στο εξωτερικό, στη μαμά εταιρεία, γιατί το κουτί το γάλα έκανε 25 ευρώ. Εγώ ήθελα σε τρεις μέρες, έπρεπε να, δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα ήθελα 50 ευρώ μόνο για το γάλα. Δεν μιλάμε για τις πάνες, που και οι πάνες επίσης τώρα, απλά στις πάνες έβρισκες και κάποιες προσφορές. Και το ΦΠΑ όπως λες, και πολλές εταιρείες, μπράβο, καλά τα λέει ο Παναγιώτης, και πολλές εταιρείες, οπότε εντάξει, αναλόγως μπορούσες να κινηθείς. Στο γάλα όμως το βρεφικό, που στο έχει υποδείξει ο γιατρός, έτσι, και στο έχει υποδείξει ο γιατρός, και αν υπάρχει και κάποια έτσι ιδιαιτερότητα στο μωράκι και πρέπει έτσι να πάρει κάποιο ειδικό γάλα, εκεί οι τιμές εκτοξευόταν. Ο ένας μου γιος που ήταν και πρόωρος, και ήταν και πρόωρα τα παιδιά μου, που έπρεπε να παίρνει ένα ειδικό γάλα, έκανε 29 ευρώ για τρεις μήνες. Ήταν 29 ευρώ το γάλα, έτσι. Είναι απίστευτα αυτά. Αυτά, πραγματικά, το ΦΠΑ, οι τιμές του γάλακτος, και όλα αυτά δεν είναι μόνο... και το η ένδυση ενός παιδιού και όλα αυτά που χρειάζεται έτσι για το μεγάλωμά του, γιατί όλοι λέμε ας πούμε 1000 ευρώ και τα λοιπά, καλές είναι αυτές οι πρωτοβουλίες, πολύ καλές είναι, εννοείται, αλλά μετά τι γίνεται? Γίνεται ένα παιδί, έρχεται ένα επίδομα από το κράτος των 2000 ευρώ, έρχεται και ένα επίδομα από το Δήμο, σου λέω εγώ, 3000 ευρώ, μα αυτό είναι το κόστος της γένας. Αν πας αυτή τη στιγμή να γεννήσεις ένα ιδιωτικό μεευτήριο, αυτό είναι το κόστος. Θα σου δώσει κάποια χρήματα το ταμείο, αλλά και πάλι έχεις ένα μεγάλωμα μπροστά σου. Θα πρέπει να γίνουν πραγματικά πολύ σημαντικά βήματα, να βοηθούνται οι οικογένειες, τα παιδιά, η μητέρα να μπορεί να εύκολα να ξαναπάει στη δουλειά της. Είναι πολλά αυτά που χρειάζεται, που απαιτούνται για να βοηθηθεί η ελληνική οικογένεια. Όλοι μέσα σε αυτή την κοινωνία ζούμε. Κάπως έτσι λοιπόν, με Γιώργο Μαζονάκη ξεκινήσαμε και με Γιώργο Μαζονάκη θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που σήμερα έδωσε τα ρέστα του με τον Μαζονάκη και αυτά τα όμορφα τραγούδια που πάντα συντροφεύουν τη δική μου εκπομπή, την πρωινή αφετηρία, αλλά πόσο δε μάλλον σήμερα. Επίσης τον Παναγιώτη Χάλαρη και τον Νίκο Βυσμπίκη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, την Ελένη Τάγκα και την Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχτηκαν τα δικά σας μηνύματα, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Να περνάτε καλά, να χαμογελάτε. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12, θυμίζω, στη νέα ώρα στο μαγκαζίνο του σταθμού, και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 και πάλι μαζί. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ελεύθεροι αφέθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα οι δύο γιατροί που διατηρούν την κλινική στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς και κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Η προκαταρκτική εξέταση συνεχίζεται, ενώ αναμένονται τα ιατροδικαστικά ευρήματα για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες του θανάτου και να διαπιστωθεί αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του τραγουδιστή και στην ιατρική πράξη την οποία είχε υποβληθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μηχάνημα που έκανε θεραπεία ο Γιώργος Μαζονάκης το λειτουργούσαν χωρίς άδεια, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για διαδικασία που γίνεται νόμιμα μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια για απλό παθολογικό ιατρείο και ζήτησε την άμεση διενέργεια ελέγχου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Σε γρήγορο στο οικονομικό επιτελείο που παρακολουθεί τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, εξετάζει παράταση της επιδότησης του ντίζελ και τον Οκτώβριο. Την ίδια ώρα, πρατηριούχοι εκτιμούν πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι ακριβότερο κατά 70%, ενώ παράγοντες της αγοράς σημειώνουν πως η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου θα συμπαρασύρει προϊόντα και υπηρεσίες. Προβάδισμα 14,6 ποστοσιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της GPO για το ΣΤΑΡ στην εκτίμηση ψήφου. Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,6% έναντι 16% της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και 12,8% του ΠΑΣΟΚ. Θετικά και μάλλον θετικά κρίνονται τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ από το 36,2% των ερωτηθέντων, ενώ το 44,6% εκτιμά το εν λόγω πρόγραμμα πως είναι ρεαλιστικό. Η επανεκκίνηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρου μετά την είσοδο του επενδυτικού ομίλου Meridiam συζητήθηκε στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Πληροφορίες ότι έχει επιλεγεί το ερευνητικό σκάφος, το οποίο τις επόμενες εβδομάδες θα είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε να ολοκληρώσει τμήμα ερευνών που διακόπηκε τον Ιούλιο του 2024. Πειρά κυβέρνησης και αντιπολίτευση κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος σημείωσε ότι παρά την προσπάθεια για αλλαγή της πολιτικής του εικόνας παραμένει ουσιαστικά ίδιος. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι δεν ζητά δεύτερη ευκαιρία για τον ίδιο αλλά για τη χώρα και πως στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Στα 120 ευρώ το μέσο κόστος των σχολικών για ένα παιδί της πρώτης δημοτικού, στα 150 ευρώ για τους μαθητές γυμνασίου, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Γιώργος Λεχουρίτης σημείωσε ότι τελευταίο χρόνο δεν υπήρξαν αυξήσεις στα σχολικά είδη. Περισσότερες από 160 οικονομικά ευάλωτες οικογένειες της Καλλιθέας αφορά η οικονομική ενίσχυση των 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1. Ο δήμαρχος της πόλης Κώστας Ασκούνης σημείωσε πως το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου 2024. Στον πύργο και στα Ιωάννα σήμερα κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του Φάντων το Σάββατο σε αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα. Και δεύτερη σακούλα με οστά βρέθηκε σε Αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Θα εξεταστούν από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε άνθρωπο ή κάποιο ζώο. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 87 αγνοούνται εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε επιβατικό πλοίο στις Δυτικές Φιλιππίνες. Στα αθλητικά, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού αποτελεί ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά από σχετική απόφαση της διοίκησης των Ερυθρολεύκων. Αντικαταστάτης του θα είναι ο Βάσκος Μανόλ Αλγκουαθίλ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Προσγειωθήκαμε και εμείς σε αυτόν τον κόσμο αυτή την 5η, 10 του Σεπτέμβρη του 2026. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό. Ξέρετε, όλος ο κόσμος μιλάει για τον αδόκητο χαμό του, του Γιώργου, του όσο ζω μαζό, του Γιώργου Μαζονάκη, ενός ανθρώπου που ξαφνικά όλοι μάθαμε την είδηση και είναι από τις λίγες φορές που δεν έχω δει ούτε μισό άνθρωπο να το περάσει έτσι όλο αυτό που έγινε. Από τη μία είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που έζησε στα όρια και είχε μια ωραία φωνή και ήταν ένας περίεργος άνθρωπος και ένας ιδιαίτερος άνθρωπος και ένας ξεχωριστός άνθρωπος, και από την άλλη είναι μια ιστορία ιατρικής, δεν ξέρω ποιο επίθετο να βάλω στην συνέχεια, θα το δείξει η έρευνα αν όλο αυτό κρύβει κάτι από πίσω που είναι περίεργο, παράνομο, αν δεν έπρεπε να γίνεται, δεν έπρεπε να γίνεται. Αναδεικνύεται μια παραοικονομία με ιατρικές πράξεις στην πλάτη ανθρώπων που για κάποιο λόγο θέλουν να κάνουν ιατρικές πράξεις γρήγορα, που δεν ξέρουν αν αυτή η ιατρική πράξη πρέπει να γίνει εκεί ή αλλού, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που ξεκινάει από τον χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, του ανθρώπου που έφυγε πολύ γρήγορα, γεννημένος στο 72. Το ημερολόγιο θα γράψει ότι έφυγε στις 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Παραπολιτικά 90,1 Πρώτο Πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε πλούσια η ατζέντα. Φευγιό του Μαζονάκη, αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό. Με τη Λίμπαρ μας χαιρέτησε ή τον χαιρέτησε ο Ολυμπιακός. Ήταν μια προδιαγραμμένη κίνηση και αυτή. Το συζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο κόσμος του Ολυμπιακού, στο εσωτερικό του Ολυμπιακού. Μάλλον τα αποτελέσματα των τελευταίων ημερών δεν ικανοποίησαν την διοίκηση και άλλαξαν τον προπονητή. Ξέρετε τώρα, σε αυτά είναι λίγο σαν τα διαζύγια των ζευγαριών. Ποτέ δεν φταίει ένας. Πάντα και οι δύο φταίνε. Κάποιος λιγότερο, κάποιος περισσότερο. Πάντα και οι δύο έχουν κάνει λάθος για να φτάσει η ώρα του διαζυγίου. Ειδικά όταν έχει ξεκινήσει με ένα τόσο μεγάλο έρωτα όπως αυτός και τόσο μεγάλες επιτυχίες όπως αυτός. Φεύγει ο Μεντιλίμπαρ και έρχεται ο Αλγουθίλ, κάπως έτσι τώρα. Συγχωρέστε με. Αλγουαθίλ. Να φωνάξω τον Τέτσικα που έχει κάνει πρόβες και το λέει εύκολα. Νομίζω Αλγουαθίλ λέγεται ο νέος coach του Θρύλου. Σήμερα θα έρθει στην Ελλάδα, θα κάνει και την πρώτη προπόνηση με τους Ερυθρόλευκους. Έχει δύσκολο έργο μπροστά του, διότι έχει μια ομάδα που σχεδόν σήμερα, μάλλον και σήμερα, αλλάζει ολόκληρη. Αλλάξαν πάρα πολλοί παίχτες τώρα τελευταία. Αλλάζει και ο προπονητής. Πάμε από την αρχή που λέει. Τώρα τι να πεις. Χθες είχε και Champions League. Ωραία ματσάκια. Η Μπαρτσελόνα που δείχνει λίγο υπερηχητική αυτή την εποχή. Αλλά τώρα είναι πολύ νωρίς για να πεις μια ομάδα αν είναι υπερηχητική ή όχι. Απλά δείχνει ότι έχει παίχτες που μπορεί να βάλουν γκολ οποιαδήποτε στιγμή, όπως και να έχει. Το πρόβλημα της Μπαρτσελόνα πάντα ήταν ότι άμυνα δεν ήξερε να παίζει, ή τέλος πάντων δεν την ενδιέφερε να παίζει άμυνα. Σου λέει θα φάω 5, θα βάλω 7. Μια χαρά. Θα τελειώσει το παιχνίδι με σκορ πόλο, ξέρω, 13-12. Θα κερδίσει όμως το τέλος. Δεν πειράζει. Το ζήτημα είναι αν θα καταφέρει να παίξει και λίγο άμυνα. Μέχρι τώρα καλά την έχει πάει αμυντικά γενικά την Μπαρτσελόνα. Θα δείξει στην πορεία.

Επειδή η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα που λέγαμε παλιά και επειδή η Champions League δεν είναι μόνο η Μπαρτσελόνα, 5-1 κέρδισε τη Φέγερνορντ την Μπαρτσελόνα, η Στουγκάρδη κέρδισε 3-1 τη Βίκινγκ, η Λίβερπουλ 2-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης με ανατροπή γιατί προηγήθηκε η Ατλέτικο και γρήγορα και νωρίς, η Νάπολη έχασε 0-1 από την Άρσεναλ, η Παρίς Σεν-Ζερμέν έκανε πλάκα στη Σλόβαν Μπρατισλάβας με 6-1, η Sporting κέρδισε 3-1 τη Γαλατά Σαράι. Τώρα αυτό το καινούριο σύστημα του Champions League, του η League Face, επειδή παίζει ρόλο και τα goal στο τέλος, δηλαδή ο αριθμός των goal, φέρνει μεγαλύτερο θέαμα. Δηλαδή οι μεγαλύτερες ομάδες όταν παίζουν με τις μικρότερες δεν σταματάνε. Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο γιατί μπορεί να γράψει το κοντέρ όσα να είναι. Αλλά λέμε τώρα. Και ο Μέντε του Βολάν και όχι μόνο Παναγιώτης Χάλαρης μου επισημαίνει ότι η Arsenal κέρδισε με ασίστ του Τζόλι και εκεί ξεκινήσει μια κουβέντα ολόκληρη. Τώρα ο Τζόλις κάνει, δεν κάνει, είναι καλός, δεν είναι καλός, γράφονται διάφορα. Εντάξει, οι Μεσσίες στην Αγία Γραφή. Εδώ είναι η γη και οι άνθρωποι παίζουν ποδόσφαιρο. Υπάρχει μια ανησυχία με τον Καρέτσα όπου κατέρευσε προχθές στο γήπεδο. Είναι καλά το παιδί, θα βγει και από το νοσοκομείο, βγει και από το νοσοκομείο, θα τον παρακολουθούν. Μεγάλα ταλέντα, μικρά παιδιά, θέλουν ιδιαίτερη μεταχείριση για να μην καούν, να μην πάθουν τίποτα. Είδατε τι έγινε και με τον Κωνσταντέλια.

στον ήχο λοιπόν είναι ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης που φροντίζει τους ήχους να έρχονται όπως πρέπει στα αυτιά σας καθαροί και γάργαροι, έτσι σαν το κρυστάλλινο νερό. Όπως και αν μας ακούτε από ραδιόφωνο, από πλατφόρμες, ψηφιακά, μέσω ίντερνετ, όπως και αν μας ακούτε, καλά κάνετε και ακούτε παραπολιτικά 90,1. Κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας, ό,τι ώρα και να είναι, διότι καταλαβαίνετε τώρα με την είδηση για το χαμό του Μαζονάκη μιλάγαμε μέχρι αργά με τον Βασίλη για την μουσική επιμέλεια της είδησης. Δεν θα κάνουμε μουσικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς θα ακούσετε πολύ Μαζονάκη τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες. Θα τον θυμηθούμε όμως. Είχε γράψει, είχε τραγουδήσει ωραία τραγούδια. Ένας αντισυμβατικός εντελώς τύπος. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα για τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα καλά, τα κακά, τι βλέπετε εκεί έξω και θέλετε να το επικοινωνήσετε μαζί μας και με την υπόλοιπη παρέα των παραπολιτικών και του πρώτου πρωινού. Αλλιώς radio@parapolitika.gr. Ο φίλος Γιώργος έστειλε μήνυμα πρωί-πρωί. Σε καταλαβαίνω, σε συμπονώ, είναι διαδρομή που την κάνω πολύ συχνά ανεβαίνοντας στο αγαπημένο μου νησί. Ο Γιώργος γράφει ότι θέλει να καταγγείλω τις παρατεταμένες μονοδρομήσεις και τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, ιδιαίτερα μέσα στα τούνελ. Έχουν τοποθετηθεί κόνοι και περιορίζεται σημαντικά η κυκλοφορία χωρίς να εκτελούνται εμφανείς εργασίες. Οι περιορισμοί παραμένουν για χρόνια και ταλαιπωρούν καθημερινά τους οδηγούς. Ζητώ να ελεγχθεί για ποιο λόγο διατηρούνται τόσο καιρό και ποιο είναι το κόστος τους για το δημόσιο. Διατηρούνται για μήνες, όχι για χρόνια, Γιώργο. Είναι 9-10 μήνες που υπάρχει αυτό το καθεστώς. Από πέρυσι τα Χριστούγεννα, όταν άλλαξε χέρια η Εγνατία Οδός, η νέα εταιρεία έχει κάνει ελέγχους, έχει δει ότι υπάρχουν προβλήματα σε διάφορα σημεία και πρέπει να διορθωθούν. Τώρα, το ότι σχεδόν σε όλο το μήκος Εγνατίας είναι μονοδρομημένο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του

και δεύτερον τους δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι δεν μπορούν να πάνε οι τουρίστες στην ώρα του. Δηλαδή, όταν ξέρεις ότι θα κάνεις και μια ώρα παραπάνω, σου δημιουργείται ένα ζήτημα. Από τη μία φτιάχνουν τους δρόμους και από την άλλη τους κλείνουμε με κάποιο τρόπο. Περίεργο, δεν είναι? Κατά τα λοιπά, τι έχει η σημερινή ατζέντα πέρα από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, που είμαι βέβαιος ότι θα ακούσουμε πάρα πολλά τις επόμενες ώρες. Έχει την παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στο Παρίσι, εκεί για την Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν, την ηλεκτρική διασύνδεση, αλλά και το διάστημα συζήτησε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Μακρόν στην συνάντηση που είχαν οι δυο τους. Βρέθηκε στο Παρίσι με αφορμή την διάσκεψη που γίνεται για το διάστημα. Η Ευρώπη έχει μείνει πολύ πίσω σε όλα αυτά τα προγράμματα, αλλά θα πρέπει να δει τι θα κάνει το επόμενο διάστημα. Γρήγορα, δεν είμαι πολύ βέβαιος το επόμενο διάστημα για το διάστημα. Είδες. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι είναι σε φάση η Ευρώπη τώρα να πάρει πραγματικές αποφάσεις για τέτοιου είδους θέματα. Αλλά έχει ενδιαφέρον το ότι ξεκινάει, έστω και με πρωτοβουλία του Παρισιού. Είναι έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ για όλο αυτό. Μάλιστα, απείλησε στην πραγματικότητα τις αμερικανικές εταιρείες, ώστε να μην μετέχουν σε αυτή τη διάσκεψη και να μείνουν εντός των αμερικανικών τυχών. Αλλά okay, είναι η επιχειρηματική μάχη που δίνεται έτσι και αλλιώς. Κατά τα λοιπά, προφανώς και συζητήθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Θα υπάρξει μια κοινή άσκηση μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας σε όλη αυτή την υπόθεση, που αρχίζει πάλι και φουντώνει λίγο με την στάση που τήρει η Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Παρουσιάσαμε και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τον Ανδριανό Γολέμη, ο οποίος ήθελε να γίνει αστροναύτης από παιδί. Θα μετέχει στο πρόγραμμα για την επίσκεψη στο διάστημα. Θα πάει στο διάστημα το καλοκαίρι του 2027 ο Ανδριανός Γολέμης.

Μίλησε στα νέα, διαβάζω εδώ στον Γιώργο Σινά και είπε ότι το είχε όνειρο από μικρό παιδί. Θυμάται τα καλοκαίρια της παιδικής του ηλικίας στον Πλαταμόνα, ότι παρατηρούσε τον νυχτερινό ουρανό και τα αστέρια που έπεφταν. Περίπου 30 χρόνια αργότερα, ο Ανδριανός Γολέμης θα γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Τη συμμετοχή της χώρας μας στην αποστολή RAM 6 που του καλοκαιριού του 2027 ανακοίνωσε χθες από το Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το Διάστημα. Μια γαλλογερμανική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας στη βιομηχανία του διαστήματος. Το παρασκήνιο στη συνάντηση στο Ελιζέ δίνει τροφή σε όλη αυτή την συζήτηση που ξεκινήσε το τελευταίο διάστημα για το τι γίνεται με την Τουρκία. Το χρονοδιάγραμμα της έναρξης του έργου για το καλώδιο προχωράει κανονικά. Δόθηκε το πράσινο φως από τον Μακρόν. Έτσι βρίσκεται σε τροχιά επανεκκίνησης σε επιχειρησιακό πλέον επίπεδο το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο. Είναι κάτι που προφανώς φέρνει μεγάλη ένταση, προκαλεί μεγάλη ένταση στην Τουρκία. Η στάση της γαλλικής πλευράς αφήνει ικανοποιημένη την ελληνική, που ξεδίπλωσε τα επιχειρήματά της, καθώς επικείται μια φάση με αυξημένη γεωπολιτική σημασία. Γι' αυτό και αυτό γιατί μάλλον περιλαμβάνει ολοκλήρωση ερευνών και στη θαλάσσια περιοχή νοτιού της Κάσου. Έχει ενδιαφέρον ότι ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έριξε τους τόνους σε σχέση με τα όσα είχαν πει χθες και προχθές ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης και ο κ. Φλωρίδης για για τη φάση που βρισκόμαστε με την Τουρκία. Είναι αλήθεια ότι προσπάθησε, επιχείρησε

0: να ρίξει πολύ τους τόνους, γιατί οι δηλώσεις ότι είμαστε μάλλον σε μια πολύ μεγάλη ένταση που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και τα λοιπά, δεν είναι και ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί αυτή την εποχή. Έχουμε και νέα δημοσκόπηση. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 30,6%, ακολουθεί η Ελλάς με 16%, το Πασόκ με 12,8%, η Ελληνική Λύση με 9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 8,8%, η Πλαίσια Ελευθερίας με 4,9%, η Φωνή Λογικής με 3,7% και η Ελπίδα με 3,6%. Η GPO για το Star την έκανε. Ένα στους τρεις, περίπου, χοντρά-χοντρά σας το λέω, είναι ικανοποιημένος με τα μέτρα της κυβέρνησης για την από τη ΔΕΘ. Νιώθει ότι με κάποιο τρόπο καλύπτεται. Οι υπόλοιποι, 60% δεν είναι και εξαιρετικά ευχαριστημένοι με τα μέτρα. Νομίζω ότι είμαστε στην φάση που παίζει περισσότερο η κομματική προτίμηση και λιγότερο η πραγματικότητα, γιατί είναι προεκλογική φάση. Οι άνθρωποι που συνήθως απαντάνε στις δημοσκοπήσεις είναι και λίγο περισσότερο υποψιασμένοι, εκτός από αυτούς που απαντάνε από περιέργεια. Το άλλο μεγάλο ζήτημα που μας απασχολεί για πάρα πολύ καιρό και θα συνεχίσει να μας απασχολεί για πάρα πολύ καιρό είναι η ακρίβεια. Χθες βγήκαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Στο 3,8% τον Αύγουστο έτρεξε ο πληθωρισμός. Από 3,4% που έτρεχε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, είναι μια απλή επιβεβαίωση αυτού που ζούμε όλοι μας καθημερινά. Δηλαδή ότι τα προϊόντα δεν μειώνονται στα ράφια, οι υπηρεσίες δεν μειώνονται, η ενέργεια δεν μειώνεται, η τιμή τουναντίον είναι όλο και ακριβότερα. Να μου πεις τώρα, η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν είναι αυτό που νομίζεις, απλά υπάρχει και το ταμείο στο τέλος όπου πηγαίνεις και πληρώνεις, και εκεί είναι αυτό ακριβώς που νομίζεις. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2% σε αιτήσια βάση η αύξησή του. Φυσικό αέριο 40,2%. Πετρέλαιο κίνησης 30,6%. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 17,4%. Βενζίνη 15,3%. Ξενοδοχεία, πανδοχεία, μοτέλ 14,1% αύξηση. Το μοσχάρι αυξήθηκε μέσα σε ένα χρόνο 13,5%.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ ζητά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για αποκαταστάσεις. Περιλαμβάνονται και δύο γέφυρες της Βόνιτσας που υπέστησαν βλάβες. Ο Πάνος Παπαδόπουλος γνωστοποίησε πως δικαιώθηκαν 4 πρώην διοικητές του νοσοκομείου Αγρινίου για τη μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Το Επιμελητήριο Τολοκαρνανίας υπενθυμίζει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκθέσεις τουρισμού το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Νέα τρίτη στη σειρά παράταση για το αποχετευτικό Τριχονίδας ένα χρόνο μετά το νέο χρονοδιάγραμμα. Ριζική ανακαίνιση της έδρας του Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδό Μελεάγρου στο Αγρίνιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Σε ηλικία 44 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η Ειρήνη Κοράκη απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο. Μεθυσμένος ο οδηγός του δίκυκλου που έγινε καπνός μετά τη σύγκρουση με σταθμευμένο ταξί στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Εγγενιάζεται την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, η έκθεση του Οικαστικού Εργαστηρίου Δήμου Αγρινίου στη Δημοτική Αγορά. Ο Σταύρος Σιμεντερίδης ορίστηκε για να διευθύνει το βαθμολογικό ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League 1, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ο Αγρινιώτης Δρομέας Φώτης Ζησιμόπουλος επιστρέφει στο Σπάρταθλον 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο. Ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους

0: δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Είμαι κάνοντας πλάκα με επιχειρηματίες influencer που κάποια παιδιά το βλέπουν και δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς αυτό το πράγμα τι είναι και νομίζουν ότι είναι πολύ εύκολο, πολύ απλό, ότι αυτό πρέπει να κάνω, ότι έτσι πρέπει να λειτουργώ και όλα αυτά. Όταν συζητάμε να κόψουμε τα social στα παιδιά κάτω των 16, είναι λίγο σαν να κλωτσάει το ένα με το άλλο εδώ σε αυτή την υπόθεση. Και το λέω απλά διότι είμαστε πολύ σκληροί όταν να βάλουμε την ποινή και δεν υπάρχει τίποτα που να μας ενοχλεί όταν είναι να κάνουμε επικοινωνία που μπορεί από αυτήν να κερδίσουμε, γιατί έρχονται και εκλογές. Κατά τα λοιπά, συγχαρητήρια στην κυρία Τούνη που είναι τόσο έξυπνη επαγγελματίας και επιχειρηματίας και μπορεί να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία που της δίνεται. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν τα 17η βραβεία Ελληνικής Επιχειρηματικότητας Τέλειος Χατζιωάννου 2026, με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop CV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace του Νικηφόρου Κρητικού και Γρηγόρη Στάθη. Ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Vivestia Booking και με τα search platform του Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Στέλιος Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 90,1.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Να παίζει το τρανζίστορ.
8: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
7: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
9: Ρε κάνε άκρη ρε.
7: Με το μπουφάν στους ώμους.
10: Λοιπόν Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
7: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
8: Ήθελα ολοκλητουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
7: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
7: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
8: Το υδρωμένο τισόρτ.
7: Να παίζει το τρανζίστορ.
11: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
12: Άλλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
13: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
14: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
15: Κρυβελόγια.
13: Ακούω.
14: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
15: Κρυβελόγια.
14: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
15: Ρε κρυβελόγια.
13: Μάλιστα.
14: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
13: Μοντέλα. Το ξέρα.
14: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε.

0: Κάρτες Visa της Πειραιώς, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Διαβάστε στην απογευματινή από το Κάιρο στο Παρίσι ο Μητσοτάκης, ο διπλωματικός συμβολισμός του ταξιδιού, η συνάντηση με τον Μακρόν και τα μηνύματα στην Άγκυρα. Φόβοι για νέο ενεργειακό σοκ. Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή βάζει φωτιά στον πληθωρισμό. Άλμα 40,2% στο φυσικό αέριο, 30,6% στο ντίζελ, 15,3% στη βενζίνη και 55,3% στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βόμβα χρυσοχοΐδη. Με βραχιολάκι όλοι οι υπόδικοι για ενδοοικογενειακή βία. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Μαζονάκη, τον Ζωζό Μαζό. Ο Ζωζό Μαζό δεν είναι και λίγοι αυτοί που έχουν καταφέρει να κάνουν το όνομά τους σύνθημα, που να το φωνάζουν από κάτω. Δεν είναι λίγοι, δεν είναι πολύ μάλλον, αυτοί που έχουν καταφέρει το σύνολο του κοινού να τον αγαπάει, ακόμα και αν δεν είναι κοινό που ακούει θεωρητικά αυτού του είδους την μουσική. Ο Γιώργος Μαζονάκης κατάλαβε από πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ νωρίς, ότι αυτό που κάνει ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει σόου είναι να φροντίσει το συνολικό πακέτο, την εμφάνισή του, τη μουσική του, το τραγούδι του, τη συμπεριφορά του. Ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που επέβαλε το queer στοιχείο στην πίστα, που ασχολήθηκε πολύ με το τι φοράει, αλλά πολύ και με το τι τραγουδάει. Ένας άνθρωπος που τραγούδησε με πολύ μεγάλη επιτυχία τραγούδια από όλη την γκάμα. Έχει τραγουδήσει εξαιρετικά τα τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη. Έχει κάνει με πολύ ωραίο τρόπο επανεκτελέσεις παλιών τραγουδιών. Έχει παίξει στο σίνεμα, έχει φτάσει μέχρι το Φεστιβάλ των Κανών με το θρόνο του Ξέρξη. Ένας άνθρωπος που από τη μία βρέθηκε στην κορυφή και από την άλλη τα τελευταία χρόνια έμπλεξε σε έναν κικαιώνα εκεί δικαστικών ιστοριών, εντελώς οικογενειακό όλο αυτό που του συνέβη, αν και για πολλούς λόγους και από μέσα τι έχει γίνει εκεί στην όλη ιστορία δεν έχει καμία σημασία. Τώρα σήμερα τιμούμε τον χαμό τον τόσο, πώς να το πω, τόσο σκληρό χαμό ενός ανθρώπου ξαφνικά στα 54 του χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι τις επόμενες μέρες θα τον σκυλεύσουν όπως μπορούν διάφοροι, γιατί θα κάνει νούμερα ο Γιώργος Μαζονάκης. Ας μείνουμε εμείς στα τραγούδια και τις μουσικές του. Αλλάζουμε θέμα, θα ακούσουμε άλλον έναν Μαζονάκη στο τέλος της εκπομπής. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στην ακρίβεια, διότι χθες είχαμε τα στοιχεία του πληθωρισμού, αλλά έχουμε πλέον και αρκετές μέρες από τότε που ξεκίνησε να εφαρμόζεται το καινούργιο αυτή η καινούργια συμφωνία, εθελοντική συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των εμπόρων για να πέσουν οι τιμές. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτό, γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Αποστόλο Ραυτόπουλο να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται αυτές τις πρώτες μέρες ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλο, ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα ημέρα κύριε Πλήσα, καλημέρα στους ακροατές μας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή.
1: Να εκφράσω και εγώ τα συγκριτήριά μου για τον απέκτητο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη που τόσο νέος έφυγε από τη ζωή.
0: Απλά να ζητήσω αν μιλάτε με hands-free ή με ανοιχτή ακρόαση να...
1: Ωραία,
0: τότε λίγο πιο δυνατά για να σας ακούμε καθαρά. Ωραία, για πάμε. Είναι πλέον πόσες μέρες, 10 μέρες, 11 μέρες που τρέχει...
1: Από τις 31 Αυγούστου, σήμερα είναι η 11η μέρα.
0: Ναι, που τρέχει αυτό το πρόγραμμα. Περιμέναμε να δούμε πώς θα πάει. Υπάρχουν παράπονα από καταναλωτές ότι δεν βρίσκουν πολλά ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή είναι ζήτημα αν υπάρχουν 500-600 κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ που έχει 20-25.000 κωδικούς. Μπερδεύονται λίγο με άλλες προσφορές. Γενικά υπάρχει μια θολή εικόνα.
1: Να τα πάρουμε από την αρχή κύριε Κλώσσα. Αυτό το οποίο συνέβη μπήκε στη ζωή μας από τη σημεία συμφωνία η οποία έγινε σε ανώτατο επίπεδο στο Μέγαρο Μαξίμου, μια εθνική εθελοντική συμφωνία μείωση των τιμών από τις βιομηχανίες τόσο των τροφίμων όσο και των ειδών πρώτης ανάγκης αλλά και τις πολυεθνικές εταιρείες. Σε μια σύσκεψη η οποία έγινε υπό την αιγίδα του Υπουργού Ανάπτυξης, αυτό το οποίο συνέβη, είδαμε στην αρχή την πρώτη μέρα ότι θα μπουν 1.740 κωδικοί, οι οποίοι αυτοί τουλάχιστον θα διαρκέσουν για 2 έως το λιγότερο έως 4 μήνες. Αυτό το οποίο βλέπουμε κύριε Πρόσα είναι ότι αυτοί οι 1.740 κωδικοί, σήμερα και καλό τον οποιοδήποτε καταναλωτή ακροατή αυτή τη στιγμή που μας ακούει να μπήκε στην πλατφόρμα το πόσο κάνει για να το διαπιστώσει και ο ίδιος οι διεισόματοι, έχουν μείνει 1.684. Από τους 1.740 που είχαν ξεκινήσει.
0: Α, φύγανε δηλαδή κάποιοι.
1: Μάλιστα, και οι κατηγορίες ήταν 26 και τώρα είναι 23. Μάλιστα. Αυτό είναι αδικαιολόγητο σύμφωνα με τα στοιχεία και σύμφωνα με αυτά τα οποία, τη συμφωνία η οποία είχε γίνει και αυτά που είχαν υποθεί από τον κύριο Υπουργό Ανάπτυξη.
0: Έχουμε καταλάβει γιατί φύγαν αυτοί οι κωδικοί?
1: Όχι, δεν το γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει δοθεί και καμία εξήγηση.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο, και δεν νομίζω να το έχει δει και κανένα, να σας πω την αλήθεια, να το έχει διαπιστώσει. Εμείς, επειδή κάνουμε ενδελεχή έλεγχο ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΕΣΕΕ, βλέπουμε καθημερινά και παρακολουθούμε καθημερινά όχι μόνο τις τιμές σε αυτή την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία, αλλά και στο σύνολο των προϊόντων, των τροφίμων και των ενδόπλων της ανάγκης στα σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο βλέπουμε σε αυτή την εθελοντική συμφωνία, κύριε Κρόσα, είναι ότι υπάρχουν 12 αλυσίδες, όπως μας έχουν πει και το Υπουργείο Ανάπτυξης, που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Έχουμε δει λοιπόν μία αλυσίδα να έχει 106 μόνο κωδικούς από τους 1.864 που έχει σήμερα.
0: Ναι.
1: Έχουμε δει μία άλλη αλυσίδα να έχει 500. Έχουμε δει άλλη αλυσίδα που έχει 450, άλλη που έχει 560. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς και σας λέω, είναι εθελοντική πρωτοβουλία.
0: Ναι.
1: Όποιος θέλει μπαίνει με όσους κωδικούς και όσα προϊόντα θέλει. Στην αλυσίδα του.
0: Σωστά.
1: Αυτό λοιπόν, να σας πω μόνο για να ακούνε οι κρατές μας και να ξέρουν, υπάρχουν αλυσίδες, και ιδίως οι μεγάλες αλυσίδες, που καθημερινά έχουν σε προσφορέ κωδικούς και προϊόντα, τα οποία ξεπερνάνε ακόμα και τις 3.000. Δηλαδή υπάρχει αλυσίδα που έχει σήμερα που μιλάμε 3.156 κωδικούς, οι οποίοι βρίσκονται σε προσφορά.
0: Σε προσφορά.
1: Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι το 25% των κωδικών των προϊόντων των σούπερ μάρκετ, σε μηνιαία βάση καθημερινά, σε κυκλική θα έλεγα προσφορά, είναι, τα έχουν αυτά τα προϊόντα τους, το 25% σε προσφορά, μονίμως, καθημερινά. Αυτά εναλλάσσονται εβδομάδα με τη εβδομάδα, 15ήμερο με το 15ήμερο, στο σύνολο του μήνα θα μπαίνουν σχεδόν στο σύνολό τους τα προϊόντα που έχουν στο σούπερ μάρκετ σε προσφορά. Γι' αυτό εμείς οι καταναλωτές, οι οποίοι πηγαίνουμε καθημερινά, θα έλεγα, ή εβδομαδία, ανάλογα ο καθένας με την οικογένειά του, τις ανάγκες που έχει στα σούπερ μάρκετ, αυτό το οποίο ψωνίζουμε, αγοράζουμε, είτε αυτά είναι τρόφιμα, είτε είναι ήδη πρώτης ανάγκης, αγοράζουμε αυτά της αδυσχίας μας, αγοράζουμε αυτά που βρίσκονται σε προσφορά. Ποτέ δεν έχουμε πάρει προϊόν, ή σχεδόν ποτέ να είναι ακριβής, δεν έχουμε πάρει προϊόντα στην αρχική του τιμή. Η εθελοντική αυτή προσφορά λοιπόν που έχει γίνει, που την έχουν ονομάσει και εθνική, είναι η μείωση της τιμής που έχει γίνει από την αρχική του τιμή. Δηλαδή, για να γίνω πιο κατανοητό,
0: ναι,
1: εάν ένα προϊόν έχει ένα ευρώ και μας κάνει 5% έκπτωση, είναι 95. Μα το ίδιο προϊόν αυτό που έχει ένα ευρώ το έχει σε προσφορά μείον 25, μείον 30, μείον 20, μείον 40%, που το αγοράζουμε 50, 60, 70 λεπτά.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεις ότι αντί για μειώσεις, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Είχαμε παρατηρήσει, μας είχατε βοηθήσει κι εσείς, και είχαμε κάνει και ένα ρεπορτάζ σχετικό και στο δελτίο του Μέγκα. Προϊόντα που το τελευταίο διάστημα, παρά το γεγονός ότι θεωρητικά είχαμε το πάγωμα των τιμών, αυξήθηκαν. Το πιο προφανές είναι ότι ήταν σε προσφορά και σιγά σιγά άρχισαν να ανεβάζουν την τιμή τους για να βρεθούν σε μια υψηλή τιμή που τελικά μείωσαν κατά 5% και να βρεθούν σε μια τελική τιμή πολύ ψηλότερη από την τιμή που είχαν μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ναι, πράγματι, τους δύο τελευταίους μήνες που μας είπαν ότι δεν θα γίνει καμία αύξηση στις τιμές των προϊόντων, αυτό το οποίο είδαμε, όπως σας είπα και πριν, επειδή τα 25% των προϊόντων, συγγνώμη, είναι σε προσφορά, οι προσφορές εναλλάσσονται. Έτσι,
0: ναι,
1: λοιπόν είδαμε κωδικούς οι οποίοι είναι μέσα στην εθνική αυτή πρωτοβουλία να υπάρχουν σε αυξημένες τιμές, γιατί φύγαν οι προσφορές.
0: Ναι.
1: Άλλαξαν οι τιμές τους και η μείωση η οποία έγινε είναι μικρότερη από την τιμή την οποία ήταν, ναι, σε προσφορά τα προϊόντα που αγοράζαν εμείς οι καταναλωτές. Εμείς ξέρετε τι κάνουμε.
0: Ναι.
1: Ως καταναλωτές, γιατί και εσείς καταναλωτήσετε και προφανώς το ίδιο πράγμα κάνετε. Αυτό το οποίο πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ βλέπουμε είναι πρώτα τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται μέσα στα σούπερ μάρκετ σε προσφορά, και αυτό το διαπιστώνουμε πώς. Το διαπιστώνουμε ανάλογα με την αλυσίδα του σούπερ μάρκετ. Άλλη αλυσίδα τα προϊόντα που είναι σε προσφορά έχει κίτρινο ταμπελάκι, άλλη έχει μπλε ταμπελάκι, άλλη έχει μπες ταμπελάκι, άλλη έχει κόκκινο ταμπελάκι.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι λοιπόν αναγνωρίζουμε ποια είναι τα προϊόντα που βρίσκονται σε προσφορά, πέρα από τα φυλάδια, τα διαφημιστικά των αλυσίδων, το οποίο μας λένε και μας τα φέρνουν στην πόρτα του σπιτιού μας, που μας λένε ποια προϊόντα είναι σε συμφέρουσα τιμή,
0: ναι,
1: για να τα αγοράσουμε, εάν τα θέλουμε τα αγοράζουμε.
0: Μήπως κύριε αυτό που...
1: αυτό το οποίο κάνουμε είναι να αγοράζουμε πάντοτε και να προσπαθούμε να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ πάντοτε λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης σε προϊόντα που είναι σε προσφορά, είτε αυτά είναι αλλαντικά, είτε είναι κυροκομικά, είτε είναι γαλακτοκομικά, είτε είναι ζυμαρικά, είτε οτιδήποτε, πάντοτε. Και σας λέω το εξής, και θα ήθελα τον οποιοδήποτε ακροατή που μας ακούει να το διαπιστώσει και ο ίδιος, εάν δεν το έχει διαπιστώσει. Mm-hmm. Για παράδειγμα, τα ζυμαρικά, από τις 365 μέρες το μήνα, να αφαιρέσουμε τις 52 Κυριακές που έχει ο χρόνος και προσθέσουμε σε αυτό τις Αργίες, αλλά και τις ημέρες που είναι ανοιχτά τις Κυριακές, θα δούνε ότι τα ζυμαρικά δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Κλώσσα, να τα βρούνε ποτέ μέσα στον χρόνο στην αρχική του τιμή.
0: Είναι πάντα σε προσφορά, εννοείται.
1: Είναι πάντα σε προσφορά. Ναι.
0: Μήπως λοιπόν αντί να κάνουμε συμφωνίες κυρίων με προγράμματα που δεν πηγαίνουν και πάρα πολύ καλά, να έδινε η κυβέρνηση κίνητρα για να είναι περισσότερες οι προσφορές?
1: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει κίνητρα στη βιομηχανία του. Μόνο
0: άμα μειώσει το κόστος ενέργειας, για παράδειγμα, αυτό εννοούσα κίνητρα. Ναι, δεν εννοούσα να μειώσει τη φορολογία.
1: Που αυτό ζητάνε και οι βιομηχανίες, να μειωθεί το κόστος, το λειτουργικό του κόστο. Αυτό. Ως επιτοπλής, το λειτουργικό κόστος είναι, από το, όπως είπατε, από την ενέργεια. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα ή γίνονται κάποιες ενέργειες για να γίνει. Όμως αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, το εμπόριο δεν είναι φιλόπτωχο ταμείο. Ναι. Το εμπόριο είναι το κέρδος.
0: Σωστό.
1: Το κέρδος λοιπόν εδώ πέρα, για να το πατάξουμε, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος στην αγορά και όλη την εφοδιαστική ελπίδα. Ναι. Όχι στο σούπερ μάρκετ μόνο.
0: Παντός,
1: θα πρέπει να υπάρχει από εκεί που ξεκινάει το προϊόν, ναι, μέχρι εκεί που καταλήγει. Εδώ πάμε στο σούπερ μάρκετ. Εμείς ως ένας εργαζομένων καταναλωτών, κύριε Κλώσσα, και κουράζουμε αυτό το οποίο λέω, αλλά πράγματι έτσι είναι, έχουμε γυρίσει και γυρνάμε συνεχώς στην Ελλάδα, στον πρωτογενή τομέα, σε κτηνοτροφικές μονάδες. Γνωρίζουμε πόσο πουλάει ο κτηνοτρόφος το αγελαδινό γάλα στην γαλακτοβιομηχανία. Ναι. Γνωρίζουμε πόσο πουλάει το εγωπρόβιο γάλα, το κατσικίσιο ή το πρόβιο. Mm-hmm. Γνωρίζουμε από τον αγρότη μας πόσο φεύγουν οι ντομάτες από την Κρήτη ή από τα δημοπρατήρια της Κρήτης. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει με το στάρι, που αυτή τη στιγμή το στάρι είναι σε χειρότερη κατάσταση στην τιμή πώλησης από τον αγρότη προς την αλευροβιομηχανία. Mm-hmm. Σε σχέση με πέρσι, mm-hmm, αλλά αντιθέτως βλέπουμε αυξήσεις. Οι αυξήσεις δεν οφείλονται στην πρώτη ύλη, δηλαδή στο προϊόν, οφείλονται στις μεγάλες αυξήσεις της ενέργειας.
0: Ξεκάθαρα.
1: Λοιπόν, αυτό όλο το κόστος μετακυλίεται.
0: Κλείνοντας, κύριε, αυτό που λέει, τα αποτελέσματα του πληθωρισμού δείχνουν ότι δεν πήγε και πολύ καλά η συμφωνία κυρίων του Ιουλίου και του Αυγούστου για πάγωμα των τιμών.
1: Αυτό το οποίο είδαμε σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που βγαίνουν κάθε πρώτη του μήνα, εκάστοτε μήνα, μας έδειξαν ότι είχαμε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία, το τονίζω, ποσοστιαία αύξηση του πληθωρισμού από 2,7 τον Ιούλιο, πήγαμε στο 3,7 τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Από την Eurostat αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι στα στοιχεία της που βγήκαν χτες, είναι ότι ο πληθωρισμός από το 3,4 που ήταν τον Ιούλιο ανέβηκε στο 3,8 τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Και τα τρόφιμα ανέβηκαν μία ποσοστιαία μονάδα, 1%.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν οφείλεται σε όλα αυτά τα οποία σας είπα. Η πρωτοβουλία αυτή των κυρίων σήμερα 684 κωδικών και των 23 κατηγοριών, mm-hmm, δεν βοήθησε. Και αυτό είναι η απόδειξη σε όλα αυτά τα οποία σας λέω, που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Κλώσσα, ότι σας λέω τα στοιχεία είναι στη διάθεσή σας.
0: Βέβαια.
1: Και προηγούμενες τιμές.
0: Και τα έχω διασταυρώσει και πάρα πολλές φορές και δεν έχουν βγει ποτέ λάθος. Όχι γιατί δεν σας εμπιστεύουμε, αλλά πάντα αυτό πρέπει να κάνουμε. Μας δίνετε στοιχεία, πρέπει να δούμε ότι είναι έτσι.
1: Με αποδείξεις μιλάμε και όχι με λόγια. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κύριε Αυτόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσουμε ξανά, γιατί δεν τη βλέπω την ακρίβεια να φεύγει με ματζούνια. Μάλλον χρειαζόμαστε συγκεκριμένο σχέδιο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρειαζόμαστε να πλησιάσουμε έλεγχο σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα για να πατάξουμε. Προσέξτε, το πρώτο πράγμα, κύριε Κλώσσα, είναι να πατάξουμε την εσχροκέρδεια για να μπορέσουμε να μειώσουμε, να περιορίσουμε την ακρίβεια.
0: Σωστά.
1: Εάν αυτό δεν συμβεί, ό,τι και να κάνουν και όσες πρωτοβουλίες, όποιος τις πάρει, πέφτουν στο κενό. Αυτό μας το έχει αποδείξει από το 2024 που ξεκίνησαν αυτές τις πρωτοβουλίες με το ταμπελάκι της μείωσης από 5% και πάνω, το 25% με την πρωτοβουλία των 1000 κωδικών και σήμερα με αυτή την πρωτοβουλία, την εθνική πρωτοβουλία που ονομάσανε εθελοντική μείωση τιμής.
0: Εκείνο
1: το οποίο έγινε όμως, να το πούμε αυτό για να το ακούσουν οι ακροατές μας, είναι η επιθυμία των βιομηχανιών, των σούπερ μάρκετ και όλων αυτών, αυτό που ήθελε, το πήρε. Δηλαδή η κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο του κέρδους. Αυτό καταργήθηκε.
0: Βέβαια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ραφόπουλε.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, για τη συμφωνία κυρίων που δεν έχει πάει και πάρα πολύ καλά. Και αυτός είναι ο Φελισιάνο. Γίνεται σήμερα 81 ετών. Αυτός ο κύριος με τη σπουδαία καριέρα που γεννήθηκε τυφλός, αλλά τίποτα δεν τον εμπόδισε να φτιάξει υπέροχα τραγούδια. Αυτό που ακούμε προφανώς είναι ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια. Σας αφήνω με Φελτσιάνο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα τη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση.
7: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
7: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
8: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
11: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
12: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε.
14: Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
15: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
14: Σκέψου, πράκτικα.
16: Η ώρα είναι 8.
17: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
18: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
19: Και 90,1 και στο πρώτο πρωινό.

0: να καπνίζεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, σε ηλικία 54 ετών. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής φέρεται να υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης. Εντός της ημέρας, αστυνομικοί συνοδοί εισαγγελέα θα μεταβούν στο ιατρείο για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια για απλό παθολογικό ιατρείο. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί του ιατρείου στο Κολωνάκι. Τη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Εκπρόσωπος του State Department τόνισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Σε γρήγορη στο οικονομικό επιτελείο που παρακολουθεί τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά την κλιμάκωση της ένταση στη Μέση Ανατολή. Εξετάζει παράταση της επιδότησης του ντίζελ και τον Οκτώβριο και αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης όσον αφορά στα ποσά. Την ίδια ώρα, πρατηριούχοι εκτιμούν πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι ακριβότερο κατά 70%, ενώ παράγοντες αγοράς σημειώνουν πως η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου θα συμπαρασύρει προϊόντα και υπηρεσίες. Από τους 1.740 κωδικούς προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών έχουν μείνει σήμερα 1.684 κωδικοί, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, Απόστολος Ραυτόπουλος, παράλληλα είπε ότι μειώθηκαν σε 23 από 26 οι κατηγορίες προϊόντων, ενώ σημείωσε ότι διαπιστώνονται και αυξήσεις. Προβάδισμα 14,6 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της GPO για το ΣΤΑΡ. Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,6% έναντι 16% της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και 12,8% του ΠΑΣΟΚ. Το 36,2% των πολιτών κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Η επανεκκίνηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρου μετά την είσοδο του επενδυτικού ομίλου Meridiam συζητήθηκε στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρόεδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Μακρόν στο Παρίσι. Πληροφορίες ότι έχει επιλεγεί το ερευνητικό σκάφος, το οποίο τις επόμενες εβδομάδες θα είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε να ολοκληρώσει τμήμα ερευνών που διακόπηκε τον Ιούλιο του 2024. Πειρά κυβέρνησης και αντιπολίτευση κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ το περιβόητρο rebranding και ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος σημείωσε ότι παρά την προσπάθεια για αλλαγή της πολιτικής του εικόνας παραμένει ουσιαστικά ίδιος. Συσκευές γεωτοπισμού νέας γενιάς αναμένεται να χρησιμοποιούνται σε υποδίκους για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας. Οι συσκευές θα ενεργοποιούν κόκκινο συναγερμό όταν ο δράστης παραβιάζει την απόσταση που έχει καθοριστεί δικαστικά, προειδοποιώντας τόσο το θύμα όσο και την αστυνομία. Στον πύργο και στα Ιωάννα σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του Φάντομ το Σάββατο σε αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποσχέθηκε την καταβολή μερίσματος 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη των ΗΠΑ, αν η παράταξή του κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές. Στα αθλητικά, απόψε στις 9:15 το Παναθηναϊκός Κηφισιά για τη Στοίχημαν Super League, στις 6:15 το απόγευμα Αστέρας Άκτορ Άρης για τη Super Bet Κύπελο Ελλάδος.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Γιάννη Μπέζο, έχεις δει που έχει φτάσει ο κολλιός, πόσο κάνει το κιλό? Άσε με τώρα, σε παρακαλώ. Γιάννης Μπέζος έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια του πολλά. Να παραμείνει έτσι δημιουργικός, να κάνει ωραία πράγματα. Ένας από τους πολύ πετυχημένους ηθοποιούς, διασάρχες και τα λοιπά. Ιδιαίτερη προσωπικότητα, πάντα έχει ενδιαφέρον να τον ακούς. Συμφωνείς, δεν συμφωνείς μαζί του?

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 5η 10 Σεπτέμβρη. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση, στη δεύτερη ώρα των παραπολιτικών. Έξω στους δρόμους δύσκολα τα πράγματα, γιατί έχει ξεκινήσει και έχει αρκετή κίνηση. Βλέπω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση εκεί στο ύψος του Γέρακα. Για κάτσε μισό λεπτό να δω τι γίνεται εκεί πέρα.

0: παλιάς.
1: Είχε γίνει ένα ατύχημα μετά τον κόμμα μαραθώνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Οι δεξιές λωρίδες ήταν κλειστές. Υπήρχαν καθυστερήσεις μετά τον κόμμα Ανθούσας. Πριν από πολύ λίγο έδωσε η Αττική Οδός λήξη του συμβάντου στην κυκλοφορία, όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας. Αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο μαραθώνος. Άρα, αν μπορείτε να αποφύγετε εκείνο το κομμάτι της Αττικής Οδού, νομίζω ότι θα είναι ευχής έργων, διότι αλλιώς σας βλέπω να ξεχειμονιάζετε εκεί περιμένοντας να περάσετε την κίνηση. Έχει μεταφερθεί η κίνηση εκεί και δεν έχει πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό. Όχι ότι δεν έχει κίνηση, απλά δεν είναι τρομερά δύσκολα τα πράγματα. Τα γνωστά δηλαδή. Από Λένορμα και πάνω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών. Τα γνωστά σημεία που ο Κηφισός πάντα έχει κίνηση. Η έξοδος της Λεωφόρο Αθηνών προς τη Σκαραμαγκά. Η έξοδος της Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Λίγο κίνηση γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καλή είναι η Ποσειδόνος όσο τη βλέπω, με εξαίρεση εκεί την Μικράς Ασίας που έχει λίγο κίνηση. Δεν βλέπω στην παραλία εκεί κάτι άλλο ιδιαίτερο. Στην άνοδο της Συγκρού προς το τέλος αρχίζει και φορτώνει, όπως επίσης φορτώνει και η Αρδιτού και μετά η Βασιλείος Κωνσταντίνου μέχρι την Μιχαλακοπούλου, και η έξοδος της Βασιλής Σοφίας έχει κίνηση εκεί πηγαίνοντας προς το Χίλτον. The Elysian λέγεται πια. Κίνηση έχει κυλιοφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς την Κηφισίας, όπως επίσης βλέπω ότι υπάρχει και κίνηση στην Κηφισίας, στην κάθοδο από το ύψος της Καποδιστρίου, εκεί που μπαίνουμε για Χαλάνδρη, μέχρι και το γυροκομείο μετά την Πανόρμου. Ρωτσιόρ είναι αυτό που ακούμε. Έχω γραφεί το πρώτο του σίγγλ με μια εκδοχή του τραγουδιού Good Morning Little School Girl του Willie Dixon. Στην ηχογράφηση έπαιξε ο μελλοντικός μπασίστας των Led Zeppelin, John Paul Jones. Δύο θρύλοι που συναντήθηκαν το 1964.

0: Καλημέρα στον Βαγγέλη. Η συμφωνία λέει, εννοεί για την συμφωνία που υπάρχει για τα σούπερ μάρκετ, πώς θα εφαρμοστεί, εφόσον αυτοί που την κάνουν δεν είναι και τόσο κύριοι. Δεν ξέρω αν είναι κύριοι ή δεν είναι κύριοι. Δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι η συμφωνία και να εφαρμοζόταν από κυρίους, έτσι όπως το εννοείς, θα έφερνε πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι ασχολούμαστε περισσότερο με την επικοινωνία και λιγότερο με την ουσία των πραγμάτων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο καλός συνάδελφος ο Βασίλης Βενιζέλος, ιατρικός συντάκτης των παραπολιτικών, για να κάνουμε λίγο αστυνομικό ιατρικό ρεπορτάζ. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα θα τα βρει η υπηρεσία που λένε, αλλά το πώς έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Ζωνανάκης ανοίγει μια κουβέντα και πάλι για το τι λειτουργεί ως ιατρείο στην Ελλάδα. Καλημέρα Βασίλη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ Αλέξανδρε.
0: Πρώτα απ' όλα έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη?
1: Την παρέμβαση της αστυνομίας, η οποία χθες το βράδυ πολύ μετά τα μεσάνυχτα άφησε προσωρινώς ελεύθερους τους δύο γιατρούς.
0: Ναι.
1: Και σήμερα φυσικά ουσιαστικά θα μαζέψει, θα συλλέξει αποδεικτικό υλικό και πιστήρια από το σφραγισμένο ιατρείο στην Καρνεάδου.
0: Ναι. Ανοίγει μια κουβέντα, Βασίλη, ειδικός δεν είμαι, διάβασα όσα είπε ο κύριος Πατούλης, διάβασα όσα είπε ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Γεωργιάδης. Ανοίγει μια κουβέντα για το αν το συγκεκριμένο ιατρείο μπορούσε να κάνει τέτοιου είδους, τέλος πάντων, να έχει τέτοιου είδους λειτουργία, αν τέλος πάντων είμαστε σίγουροι ότι έκανε αυτό που φημολογείται ότι έκανε.
1: Δεν είμαστε σίγουροι ότι έκανε πλασμαφαίρεση, βέβαια.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Ότι και αυτό
1: από
0: είναι.
1: Από το site του ξέρουμε ότι διαφημίζει ότι προσφέρει υπηρεσίες θεραπείας με βλαστοκύτταρα.
0: Ναι.
1: Οι λεγόμενες γονιδιακές και κυταρικές θεραπείες.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα τα βλαστοκύτταρα CT34+, που να σου πω, ρωτήσαμε έναν από τους κορυφαίους αιματολόγους του ΕΣΥ της χώρας μας.
0: Mm-hmm.
1: Μας είπε ότι τα CT34+ βλαστοκύτταρα είναι τα αιμοποιητικά, τα αρχαίγωνα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα που χρησιμοποιούνται μόνο, αποκλειστικά και μόνο στις μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών. Πέραν τούτου δεν υπάρχει, δεν είναι ιατρική.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ εκτεταμένο χώρο στο site που λέει ότι χρησιμοποιεί τα βλαστοκύτταρα αυτά για ασθένειες, όπως χαρακτηριστικά λέει, από ορθοπαιδικές παθήσεις, άνοσο ανεπάρκεια,
0: mm-hmm,
1: και στεφανία ανόσο. Δηλαδή ένα μεγάλο εύρος θεραπευτικό, το οποίο δεν δικαιολογείται από ένα παθολογικό ιατρείο.
0: Αυτό πήγα να πω. Είναι όλες αυτές οι ιατρικές πράξεις που μπορεί να γίνουν σε ένα ιατρικό χώρο,
1: σε
0: στο κέντρο της Αθήνας.
1: Και τα βλαστοκύτταρα, αν υποθέσουμε ότι μπορεί να γίνουν έτσι απλά, θέλουν νοσοκομιακό χώρο. Αποκλειστικά νοσοκομιακό χώρο και μάλιστα εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Ναι. Άρα εδώ μπορεί να έχουμε ένα περιστατικό που για κάποιον λόγο δεν πήγε καλά η ιατρική πράξη και γι' αυτό οδηγήθηκε ο ασθενής στο θάνατο. Και το μάθαμε γιατί ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης ο ασθενής.
1: Κοίτα, μπορεί να έχει συμβεί και το άλλο. Δεδομένου ότι δεν ξέρουμε πότε παθαίνει την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δηλαδή έχει ξεκινήσει μια θεραπεία, έχει μπει στο ιατρείο και εκείνη τη στιγμή πέφτει κάτω με ανακοπή. Δεν ξέρουμε τίποτα. Έχουμε δύο περιστατικά, το τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και μια λειτουργία ενός ιατρείου η οποία φαίνεται ότι είναι παρά τον νόμο. Είναι παράλληλα φαινόμενα, γεγονότα. Ή συνδέονται αιτιολογικά. Αυτό θα το δείξει η αστυνομία.
0: Προφανώς. Απλά μου κάνει εντύπωση, επειδή καταλαβαίνω, εγώ δεν τον ήξερα, αλλά ψάχνοντας χθες οι συνάδελφοι του ρεπορτάζ για το ποιος είναι, τι μπορεί να είναι και τα λοιπά, ήταν ένας γνωστός γιατρός στην πιάτσα που λένε, με πολλή διαφήμιση, ο ίδιος έχει δώσει και συνεντεύξεις, έχει μιλήσει για, για διάφορες υπηρεσίες που παρέχει και τα λοιπά. Δεν ήταν ένα υπόγειο κάπου κρυμμένο που
1: κανείς δεν ήξερε τίποτα. Εδώ υπάρχουν ευθύνες ελεκτικών μηχανισμών.
0: Ναι.
1: Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι, έχει άδεια το 2013 ως παθολογικό ιατρείο, συστεγαζόμενο με ιατρείο, αδειοδοτημένο, γυναίκας, θα είναι η σύζυγος, τότε γιατρού χωρίς ειδικότητα, άνευ ειδικότητας δηλαδή.
0: Άρα μιλάμε για ένα γιατρό που πας και λες γιατρέ βήχο και άκουσε με λίγο να με ακροαστείς να μου γράψεις και μια αντιβίωση.
1: Αυτό, τέτοια άδεια έχει πάρει.
0: Ναι, όχι για να κάνει τέτοιες πράξεις. Άρα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να διαφημίζονται, να υπάρχουν, να έχουν ταμπέλες, να πηγαίνουν.
1: Και όμως άμα μπεις στο διαδίκτυο, άμα γκουγκλάρεις δηλαδή πώς λέμε, θα δεις ότι είναι δεκάδες τα ιατρία αυτά.
0: Ναι. Αυτό είναι ευθύνη του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής, είναι ευθύνη του Υπουργείου, είναι ευθύνη της αστυνομίας, είναι ευθύνη πιανού.
1: Είναι ευθύνη του Ιατρικού, του Οικείου Ιατρικού Συλλόγου, είναι ευθύνη του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ο οποίος αδειοδοτεί τέτοιες θεραπείες, και είναι ευθύνη

0: για διαφήμιση και παροχή υπηρεσιών με προηγμένες θεραπείες κυταρικές και γονιδιακές, τότε στο 2020 αναφέρει και περιστατικά θανατηφόρα. Και φυσικά τελευταία ήταν τον Μάρτιο του 2025, όταν ο ΕΟΦ εξέδωσε ανάλογη ανακοίνωση προειδοποιητική.
1: Ναι.
0: Για αυτά. Αλλά θα μου πεις, προειδοποιείς αλλά αφήνεις να λειτουργούν.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι η προειδοποίηση αφορά μάλλον το κλειστό κύκλο των ανθρώπων που μπορεί να διαβάζουν αυτές τις ανακοινώσεις και όχι των ανθρώπων που επισκέπτονται τέτοιου είδους γιατρία.
0: Και που έχουν τη δυνατότητα και τις νοητικές υποδομές να αντιληφθούν τον κίνδυνο.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, όταν πάνε να κάνεις μια ιατρική πράξη τόσο επικίνδυνη σε ένα ιατρείο, οι περισσότεροι πρώτα απ' όλα θεωρούν ότι ιατρείο είναι για να το κάνει.
0: Μας έχει συστήσει ένα γνωστό σου που πήγε εκεί και όλα
1: σωστό,
0: καλά.
1: Σωστό. Και είναι, ξαναλέω, στο Κολωνάκι με βιτρίνα. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Το βλέπεις, δεν πας κάπου που είναι υπόγειο και λες, εντάξει, προφανώς είναι παράνομο, οπότε παίρνω και εγώ τα ρίσκα μου.
0: Ναι,
1: είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Φαντάζομαι τώρα ότι περιμένουμε να δούμε και το ένα κομμάτι της έρευνας, τι έγινε με τον Γιώργο Μαζαμπέτη.
0: Να ότι η αστυνομία άφησε προσωρινά ελεύθερους τους δύο γιατρούς, γιατί ακριβώς δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι αλήθεια με την ορολογία, το νομικό πλαίσιο.
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα, ο ένας γιατρός είπε ότι τα έριξε στον άλλον. Στην άλλη γιατρό είπε ότι εγώ δεν ήμουν εκεί, η γυναίκα μου το έκανε ό,τι έκανε.
0: Αυτά είναι αναμενόμενα, ναι. Αλλά υπάρχει και ένα θέμα διευκρίνησης του πλαισίου.
1: Ναι. Τι κάνανε δηλαδή, εννοείς.
0: Τι κάνανε ακριβώς, τι κάνανε. Και ποια η αιτία, δηλαδή, πώς συνδέεται ο θάνατος με αυτό.
1: Ναι. Εξαιρετικά περίεργο, εξαιρετικά περίεργη και εξαιρετικά επικίνδυνη ιστορία, γιατί ξαναλέω, είναι προφανές ότι μιλάμε για ιατρικές πράξεις και για γιατρία που πουλάνε μαζικά προϊόντα τέτοιου είδους. Δηλαδή,
0: πολύ μαζικά, ναι, πολύ μαζικά.
1: Και είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να λέμε ότι δεν υπάρχει έλεγχος για τι κάνει και ποιος το κάνει. Βασίλη, ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρξουν νεότερα, εδώ είμαστε για να μας ενημερώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.

με αφορμή την τραγική εξέλιξη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, τον θάνατό του, ασχέτως αν ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν διάσημος και αυτό μας κάνει να πέφτει περισσότερο φως στην όλη ιστορία, υπάρχει και εδώ ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη οικονομία και παραοικονομία, σε κέντρα αισθητικής, σε ιατρία που είναι άνθρωποι που δεν είναι ειδικοί και πουλάνε θεραπείες επικίνδυνες, σε ιατρία που τάζουν λαγούς με πετραχίλια, σε ιατρία που δεν τηρούν τους κανόνες, που είναι ιατρία βιτρίνα, όπως λέγαμε και πριν. Δεν υπάρχει ο έλεγχος, αν και θα ήταν πάρα πολύ εύκολο απλά να γκουγκλάρεις, να υπάρχει δηλαδή μια υπηρεσία που να γκουγκλάρει απλά, να βλέπει ποιος διαφημίζει τι και αν αυτός που το διαφημίζει μπορεί να το παρέχει ή πρέπει να το παρέχει ή έχει την άδεια για να το παρέχει και να ελέγχονται πριν φτάσουμε στο να χάνονται ανθρώπινες ζωές και κατόπιν εορτής να πηγαίνουμε και να ρίχνουμε πρόστιμα, να κλείνουμε το ιατρείο. Γιατί μπορεί να κλείσει αυτό το ιατρείο και να υπάρχουν άλλα 15-20 που κάνουν την ίδια δουλειά ή εξίσου επικίνδυνη δουλειά. Δεν θα τις σταματήσουν αυτά τα ιατρεία συνήθως, ή αυτές οι διαδικασίες δεν σταματούν. Για λίγο καιρό, ξέρεις, πέφτει ο ρυθμός και μόλις ξεχαστεί όλη η ιστορία, ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Στις 10 Σεπτεμβρίου του 1925 γεννήθηκε ο Roy Brown, ένας από τους ανθρώπους που έβαλαν τα θεμέλια για να γεννηθεί λίγα χρόνια αργότερα και το rock and roll. Το Good Rockin' Tonight το έγραψε το 1947 και αρχικά το πρόσφερε στο Winnie Harris,

0: οποίος το απέρριψε. Ο Μπράουν το ηχογράφησε μόνος του, έγινε επιτυχία και το Χάρις άλλαξε γνώμη και έκανε τη δική του ακόμα καλύτερη επιτυχία. Και η ιστορία δεν σταματάει εκεί. Γιατί το 54 το ηχογράφησε ένας νέος και άγνωστος τραγουδιστής τότε, μόλις 19 ετών, ο Elvis Presley, ως το δεύτερο σίγγλ του για το Sun Records. Και επειδή λέγαμε για Elvis Presley, αυτός είναι ο Elvis Presley, όπου το 67 ηχογραφεί το Guitar Man στο Nashville. Το τραγούδι του Jerry Reed θα γίνει το τελευταίο σε μια σειρά από 11 επιτυχίες country που έφτασαν στο νούμερο 1 της μουσικής σκηνής για τον Presley. Και μια και λέγαμε για ιατρικές πράξεις και για γιατρούς και διάφορα τέτοια, οι γιατροί του ΕΣΥ είναι αναστατωμένοι, για να μην πω έξαλλοι, από το γεγονός ότι δεν άκουσαν πολλά πράγματα για τους ίδιους. Ναι, μεν θα πάρουν αύξηση μαζί με τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά δεν αύξησαν ενίσχυση οι γιατροί που τόσα πολλά είχαν ακούσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας για το πώς τους αγαπούμε και πώς θα τους στηρίξουμε και διάφορα τέτοια. Δεν άκουσαν ενίσχυση για το έργο τους. Και είναι επίσης έξαλλη γιατί επαναλήφθηκε το μέτρο για τα δύο ενίκια για τους γιατρούς της περιφέρειας και όχι για τους γιατρούς στην Αθήνα, ειδικά αν είναι γιατροί που μπορεί να έχουν έρθει στην Αθήνα και να μην είναι
1: από εδώ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ ζητά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για αποκαταστάσεις, περιλαμβάνονται και δύο γέφυρες της Βόνιτσας που υπέστησαν βλάβες. Ο Πάνος Παπαδόπουλος γνωστοποίησε πως δικαιώθηκαν 4 πρώην διοικητές του νοσοκομείου Αγρινίου για τη μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Το Επιμελητήριο Τολοκαρνανίας υπενθυμίζει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκθέσεις τουρισμού το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Νέα τρίτη στη σειρά παράταση για το αποχετευτικό Τριχονίδας ένα χρόνο μετά το νέο χρονοδιάγραμμα. Ριζική ανακαίνιση της έδρας του Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδό Μελεάγρου στο Αγρίνιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Σε ηλικία 44 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η Ειρήνη Κοράκη απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο. Μεθυσμένος ο οδηγός του δίκυκλου που έγινε καπνός μετά τη σύγκρουση με σταθμευμένο ταξί στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Εγγενιάζεται την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, η έκθεση του Εικαστικού Εργαστηρίου Δήμου Αγρινίου στη Δημοτική Αγορά. Ο Σταύρος Σιμεντερίδης ορίστηκε για να διευθύνει το βαθμολογικό ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League 1, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ο Αγρινιώτης Δρομέας Φώτης Ζησιμόπουλος επιστρέφει στο Σπάρταθλον 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. Delta360.gr.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αττηρίου.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάμφ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
6: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
7: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
6: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
8: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
9: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
10: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
11: Θεία, πού ήσουν?
12: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
11: Μάλιστα.
12: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
11: Ωραία.
12: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
11: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
12: Θα σου πω σε 6 μήνες.
13: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.

Τάσος είναι υπέροχο. Τάσης Χριστογιαννόπουλος, τα θεραπεία του Νικού Ξηδάκη. Μια ζωντανή ηχογράφηση για ένα σπονδυλωτό μουσικό έργο που αφηγείται το βίο του Κωνσταντίνου Καβάφη. Μια μουσική προσωπογραφία.

Κέρκυρα, είναι αλήθεια ότι αυτό που αναδεικνύει ο Γιώργος σαν υπόθεση, σαν πρόβλημα, είναι τεράστιο, το έχουμε ξαναδεί, θα το ξαναδούμε δυστυχώς, για τις δασκάλες στην παράλληλη στήριξη, όπου στέλνουν ένα δάσκαλο ή μία δασκάλα σε σχολεία που η ανάγκη είναι για πάνω από τρεις, και βάζει μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στο ίδιο θρανείο. Όλα αυτά γίνονται την ώρα που θεωρητικά και να δεν υπάρχουν, προβλήματα δεν υπάρχουν, αλλά πηγαίνουν καλά. Ο Γιώργος το λέει από την προσωπική του εμπειρία, από την μάχη που δίνει και ο ίδιος ως γονέας ενός αυτιστικού παιδιού. Και αντί το σύστημα να είναι στο πλευρό αυτών των ανθρώπων και να βοηθάει τα παιδιά που βιώνουν την δυσκολία των, μάλλον τη δυσκολία της αδυναμίας του συστήματος να τους στηρίξει, τους κάνει ακόμα πιο δύσκολη την ζωή. Καλημέρα και στην Χριστίνα που λέει ότι εδώ αιμοδοσία πας να κάνεις, που τεχνικά είναι απλή, και πας πάντα σε νοσοκομείο και μάλιστα μεγάλο. Πώς επιτρέπεται να κάνεις μια τόσο περίπλοκη διαδικασία σε μια ιδιωτική κλινική? Δεν ήταν καν κλινική, ένα γιατρείο ήταν, Χριστίνα. Απορία αφελούς, λέει. Οι ίδιοι γιατροί δεν αντιλαμβάνονται το τεράστιο κίνδυνο, ας μην νοιάζονται για τους ασθενείς, για τον εαυτό του που θα γίνει ρεζίλη όπως τώρα. Δεν ξέρω τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα πρέπει να νοιάζεται ο γιατρός αν θα γίνει ρεζίλη. Θα πρέπει να νοιάζει ο γιατρός αν θα πάθει κάτι ο ασθενής, κατά κύριο λόγο. Αν θέλει να λέει τον εαυτό του γιατρό. Αλλιώς καταλαβαίνεις ότι είναι μάλλον προβληματικό το να συζητάμε τώρα για όλο αυτό. Και προφανώς είναι προβληματικό το να συζητάμε ότι τέτοιου είδους γιατρία που διαφημίζονται κανονικά στο διαδίκτυο, με ταμπέλες έξω από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν υπάρχει κάποιος να πάει να τους ελέγξει. Δηλαδή να πει ότι παιδιά, εδώ τι έχουμε, έχουμε μια διαδικασία που μάλλον δεν πρέπει να γίνεται, μήπως να τη σταματήσετε και να σας επιβληθεί και η τιμωρία που πρέπει.

0: Παραπολιτικά 90,1 στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος, εκδότης εφημερίας στο Καρφί. Καλημέρα, Ανδρέα. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε στον αέρα των παραπολιτικών. Δεν το έχουμε ξαναπετύχει όλο αυτόν τον καιρό να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο. Και μιλάω και μόνος μου, οπότε μάλλον ούτε τώρα θα το πετύχουμε. Και στην πλάκα εκεί πάνω στον τάφο μου γράφει: δεν κατάφερε ποτέ να μιλήσει με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο στο ραδιόφωνο. Μ' ακούς, Ανδρέα?
1: Καλημέρα.
0: Τώρα με ακούει.
1: Σ' ακούω, μια χαρά.
0: Έλεγα ότι δεν έχουμε νομίζω ποτέ πετύχει να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο οι δυο μας. Έχουμε μιλήσει στην τηλεόραση, έχουμε μιλήσει στους διαδρόμους, έχουμε μιλήσει διάφορα, αλλά νομίζω ότι στο ραδιόφωνο δεν το έχουμε καταφέρει ποτέ.
1: Και λέω, τώρα θα γίνει, ναι.
0: Και λέω, ναι, μάλλον είναι, ναι, κάτι ήταν συμφωνημένο. Πώς είσαι?
1: Καλά, φίλε, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις τελείωσες την εκπομπή σου στο Μέγκα και είχες την καλοσύνη να βγεις. Να μιλήσουμε για τον Αλέξη Κάστρο Τσίπρα, γιατί 4 ώρες συνέντευξη τύπου μόνο
1: δεν
0: Κάστρο.
1: Δεν ξέρω αν εξαντλήθηκε περισσότερο ο ίδιος ή οι δημοσιογράφοι τόσες ώρες.
0: Ναι. Όλοι εξαντληθήκαμε όσο τον ακούγαμε. 4:40 για την ακρίβεια. Ήταν 3:40 κάτι, ξέρω κάτι τέτοιο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο και σαν παγκόσμια πρώτη που λένε, γιατί είναι η πρώτη φορά που μιλάει με τον τύπο έτσι από τότε που επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Και πιο πίσω.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά τόσο με την ένταξη πρέπει να έχει να δώσει από τις εκλογές του 23.
0: Σωστό.
1: Έτσι, σκέψου,
0: σωστό.
1: Όταν ήταν υποψήφιος τότε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιος πρωθυπουργός για την αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σκέψου πόσο έχει κυλήσει από τότε και πόσες μεγάλες αλλαγές έχουν υπάρξει.
0: Σωστό.
1: Ποιος θα φανταζόταν για παράδειγμα το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον κύριο Τσίπρα, έτσι.
0: Ναι. Δεν ξέρω άμα κάποιος μπορεί να φανταστεί το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω άμα ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να φανταστεί την πρωθυπουργία του χωρίς τον κύριο Τσίπρα. Μοιάζει να χαίρεται πάρα πολύ που επανήλθε ο Αλέξης Τσίπρας στο προσκήνιο.
1: Ναι, κοίτα, ναι, γιατί προσπαθεί να αναβιώσει την παλιά του κόντρα. Είτε αυτή σχετίζεται με το 23 και το 19, που τότε ο κ. Μητσοτάκης είχε πετύχει δύο διαδοχικές μεγάλες νίκες, mm-hmm. είτε περισσότερο, θα σου έλεγα, Αλέξανδρε, να ξυπνήσει μνήμες σε σχέση με το 2015.
0: Ναι.
1: Έχω την αίσθηση ότι ακριβώς αυτά ήταν που ήθελε είτε να κλείσει είτε να αποφύγει ο κύριος Τσίπρας και με την χτεσινή του συνέντευξη.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι ακριβώς αυτά ήταν που προσπάθησε να αλλάξει πια το κλίμα για τη Θεσσαλονίκη, την προεκλογική Θεσσαλονίκη που έχει γίνει σύνθημα, η Θεσσαλονίκη του ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, και για την διακυβέρνησή του το 2015, ότι είναι ένας άλλος Τσίπρας.
1: Ναι, για παράδειγμα, ας κρατήσουμε πόσες φορές μνημόνευσε το οικονομικό του επιτελείο,
0: ναι.
1: ότι ήταν καπετάνιοι σε φουρτούνες και στα δύσκολα.
0: Σωστό.
1: Και ότι δεν έχουν σχέση με το 2015. Ότι ο ίδιος πόσο σέβεται τη δημοσιονομική πειθαρχία και τις συνθήκες που απορρέουν από διάφορους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να μην φοβήσει τον κόσμο, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι και το ρήμα που επενδύει πολύ ο κύριος Τσίπρας. Προσπαθεί να απευθυνθεί σε ακροατήρια τα οποία παλαιότερα τον έβλεπαν είτε με δυσπιστία είτε με πολύ αρνητικό τρόπο. Εκτιμά ότι στα αριστερά του είναι καλυμμένος, δηλαδή όσοι από το χώρο, τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς τον ακολουθούν, ακόμα και αν νερώσει το κρασί του, δεν θα τον εγκαταλείψουν. Οπότε προσπαθεί με διάφορες θέσεις, με αυτό το rebranding που λέμε όλο τον τελευταίο καιρό, να απευθυνθεί σε ευρύτερα ακροατήρια και νομίζω το ίδιο προσπάθησε να κάνει και χθες. Δεν θέλει να φοβίζει κόσμο, δηλαδή να ξυπνάει μνήμα για τις κλειστές τράπεζες ή το όσα έγιναν τότε εκείνο το πρώτο εξάμηνο. Άρα να ανοίξει τα ακροατήριά του. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική του στόχευση.
0: Ναι. Όπως επίσης η βασική του στόχευση ήταν να μην τρομάξει κανέναν. Δηλαδή να μην μπει πράγματα που θα ανοίξουν μια κουβέντα. Α, θα κάνει αυτό, α, θα κάνει εκείνο, α, θα πάρει από αυτούς, α, θα πάρει από εκείνους. Προσπάθησε να είναι μετρημένος, προσγειωμένος γενικά.
1: Ναι. Γιατί τον στοιχιώνει αφενός το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης
0: ναι.
1: του 2014. Δεν τον πειράζει να τον πούνε κλέφτη, ότι για παράδειγμα έκλεψε ιδέες, πως του το πάσο,
0: ναι.
1: η κυρία Καστιανού ή κάποιος άλλος, ότι μπορεί να κλέβει ιδέες, δεν θέλει να τον πούνε ψεύτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι αυτά που λέει είναι υποσχέσεις που δεν μπορεί να τις κάνει. Γι' αυτό πήγε μετριοπαθός, γι' αυτό ναι. είπε τόνισε ότι το πρόγραμμα της Ελλάδας, αυτό που παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, θα σταλεί και στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο του κράτου. Οι δικές μου προποθέσεις θα πάνε. Θα πάει το πρόγραμμα και στον ίδιο τον κύριο Πυρακάκη θα γίνει κοινοποίηση εκτός από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να έχει και το Οικονομικό Επιτελείο μια πλήρη εικόνα τι λέει η Ελλάς.
0: Και τον άκουσα πολλές φορές όταν το ρώτησαν πού θα βρείτε τα λεφτά αυτά, ειδικά για το φόρο 1% στο 1% των πλουσίων, να λέει ότι παιδιά, όταν θα έρθει η ώρα και θα έχουμε τα στοιχεία και θα μπορούμε να ξέρουμε, ή όταν θα κυβερνήσουμε και θα μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς, θα σας πω για το πώς θα γίνει, πώς θα υλοποιηθεί συγκεκριμένα το μέτρο που προτείνουμε.
1: Ναι. Επενδύει πολύ σε αυτό το κομμάτι. Δεν θέλει να δημιουργήσει ψηλές προσδοκίες.
0: Ναι.
1: Θεωρεί ότι έχει κυβερνήσει, άρα έχει την τεχνογνωσία. Θα σου έλεγα, κινείται σε ένα τρίπτυχο έπαθα, έμαθα, άλλαξα.
0: Ναι.
1: Και θέλει να επενδύσει και στο ότι έχει πιο πολύ προθετική εικόνα. Νομίζω ότι ο πολύ μεγάλος ανταγωνισμός στην πορεία προς τις εκλογές εμφανώς θα είναι με το ΠΑΣΟΚ. Διεκδικούν οι ίδιοι ακροατήρια. Ναι. Ο ανομολόγητος στόχος, τουλάχιστον μέχρι το επόμενο διάστημα, θα είναι η μάχη για τη δεύτερη θέση. Έτσι, εκ των πραγμάτων. Τώρα, αν γίνει κάποια
0: σωστό
1: μεγάλη ανατροπή, αυτό μπορεί, λένε κάποιοι, να γίνει στις δεύτερες εκλογές. Τουλάχιστον στις πρώτες δεν φαίνεται να προκύπτει ανατροπή, παρότι είναι μακρύς ο χρόνος. Αν ξέρετε, δεν φαίνεται εύκολο να γίνει ανατροπή στην πρώτη θέση. Άρα, ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος με το ΠΑΣΟΚ. Εκεί ήταν προσεκτικός. Είπε, δεν είμαστε αντίπαλοι, έχουμε προγραμματικό ανταγωνισμό.
0: Ναι. Και κάποιοι το θεώρησαν ότι κλείνει το μάτι στο ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα. Δηλαδή,
1: κοίταξε τώρα, ναι, εκ των πραγμάτων, αν δούμε πώς είναι το πολιτικό σκηνικό και βγάλουμε τη Νέα Δημοκρατία και όλα τα δεξιά ή ακροδεξιά κόμματα που παράνε στη Βουλή, ποια είναι τα υπόλοιπα. Νομίζω μόνο το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, αν μπει ο κ. Βαρουφάκη στη Βουλή, προφανώς δεν μπορεί να φαντάζει κανείς κυβέρνηση Τσίπρα Βαρουφάκη.
0: Ναι.
1: Με την κυρία Κωνσταντοπούλου, το μίσος ή το μένος ξεπερνάει, δεν ξέρω, του οποιοδήποτε.
0: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ερώτημα αν θα είναι στη Βουλή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν μπαίνει σε καμία τέτοια ζήτηση. Άρα, ο μόνος εταίρος, ρεαλιστικά αν το δεις, αλλά και ουσιαστικά, είναι το ΠΑΣΟΚ, αν προκύψει τέτοιο θέμα.
0: Ναι, σωστά. Πέρα από το υπόλοιπο rebranding, είναι και ιδεολογικό το rebranding του. Δηλαδή, χθες είδαμε έναν μετατοπισμένο ιδεολογικά Άλεξ Τσίπρα.
1: Κοίτανε τώρα, τουλάχιστον σε επίπεδο φρασιολογίας, είναι πολύ πιο προσεκτικός. Δεν υπάρχει τα go back matter. Μέρκελ ούτε να καταγγέλει το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα. Νομίζω ότι προσπαθεί να κινηθεί περισσότερο στις ράγες της μετριοπαθούς σοσιαλδημοκρατίας, θα σου έλεγα. Αλλά υπάρχει ένα πράγμα με τον κύριο Τσίπρα. Δύσκολα μπορεί να, στη συνείδηση του κόσμου, να φύγει η αριστερή του ταυτότητα. Δηλαδή, πάντα όταν σκέφτεσαι αριστερούς πολιτικούς, στους δύο τρεις Έλληνες που θα πάει ο νόσο είναι στον κύριο Τσίπρα. Άρα, παρότι ακόμα και αν νερώσει το λόγο του, γίνει πιο κεντρός, να το πω έτσι λίγο σχηματικά, Αλέξανδρε, πάντα στη συνείδηση της πλειονότητας του κόσμου θα είναι ένας αριστερός ηγέτης ο κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, και γι' αυτό κιόλας προσπάθησε να λίγο να επανατοποθετηθεί σε σχέση με την αριστερά και την ανάπτυξη.
1: Ότι, τι είναι αριστερό.
0: Ναι, ακριβώς. Τι είναι αριστερό. Ότι το να συζητάμε για την ανάπτυξη και την πρόοδο δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια κουβέντα που την κάνει και η αριστερά όλη αυτή.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο σαν να επανατοποθετεί την αριστερά στον 21ο αιώνα.
1: Μπράβο. Και έθεσε ένα θέμα που είναι είτε ταμπού είτε πολύ δύσκολο για την αριστερά. Το θέμα της παραγωγής πλούτου. Πώς θα παραχθεί πλούτος. Υπήρχε διαχρονικά αυτό το μοντέλο, το κρατικίστικο μοντέλο. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει μετρήσει τα όρια. Τώρα, τέλος πάντων, αυτό το μοντέλο υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια ως σημείο αναφοράς για την αριστερά. Θέλει να το επικαιροποιήσει από τη μία και από την άλλη, είπε πώς θα γίνει η δικαιότερη κατανομή του πλούτου ή της παραγωγής πλούτου.
0: Ναι.
1: Κράτα τη φράση διεύρυνση του εφικτού.
0: Αυτό. Το κρατώ. Και κλείνοντας, έρχεται και το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, ανεβαίνουν το Σαββατοκύριακο και τι περιμένουμε.
1: Κοίτα, αυτό είναι μεγάλο στοίχημα για τον κύριο Ανδρουλάκη. Θυμίζω ότι πέρσι είχε αρκετά καλά η ομιλία του μετά και η παρουσίαση των θέσεων, των κυβερνητικών θέσεων. Απλώς λίγες μέρες μετά ήρθαν οι εσωτερικές μουρμούρες. Ήταν η φράση τότε του κυρίου Γερουλάνου, η Βελόνα, που είχε μονοπολίσει την συζήτηση. Φέτος τέτοια θέματα δεν φαίνεται να υπάρχουν, δηλαδή εσωτερικά δημόσια. Κανένα στέλεχος δεν θέλει ούτε να χρεωθεί, ούτε να φανεί ότι προκαλεί την εσωστρέφεια. Νομίζω ότι θα πάει αρκετά συντεταγμένα το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, η δυσκολία για τον κύριο Ανδρουλάκη σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη είναι να βρει ή να πει κάτι που δεν το έχει πει. Είναι πολλά χρόνια αρχηγός, έχει κάνει αρκετή παρουσία, πολλές παρουσιάσεις του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Άρα, νομίζω η δυσκολία είναι να πει κάτι που να κεντρήσει το ενδιαφέρον, κάτι καινούριο που δεν το έχει πει, επειδή έχει γίνει πολλή δουλειά σε προγραμματικό επίπεδο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Διάφορες θέσεις έχει παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή και για το 13ο μισθό ή τη 14η σύνταξη το έχει πει.
2: Και το αδικούμε,
1: το αδικούμε
0: το ΠΑΣΟΚ και το αδικούν το ΠΑΣΟΚ όσοι λένε ότι δεν υπάρχει προγραμματική αντιπολίτευση κτλ. Υπάρχει προγραμματική αντιπολίτευση.
1: Ίσα,
0: είναι άλλο αν σ' αρέσουν οι θέσεις που παρουσιάζει ή όχι, και άλλο αν υπάρχουν, υπάρχουν, και κάθε εβδομάδα σχεδόν παρουσιάζει και μια καινούργια πλατφόρμα.
1: Ναι, εκεί νομίζω εκεί θα γίνει η επένδυση και να δούμε διάφορα ζητήματα για τους στόχους, αν παραμένει ο στόχος η πρωτιά έστω και
0: αυτό είναι ένα
1: μια
0: ζήτημα.
1: Τσίπο που είναι το ζήτημα του αφηγήματος που έχει το ΠΑΣΟΚ, που θα έχει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα.
0: Ανδρέα, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλημέρα. Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο εκδότης εφημερίδας στο Καρφί. Σήμερα στις 11 είναι και η παρουσία του Δημήτρη Νατιού από την Νίκη στην ΔΕΘ, στο πλαίσιο της ανόδου των πολιτικών αρχηγών στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με λίγο Nirvana και Smell Like Teen Spirits φεύγουμε, κυκλοφόρησε μια μέρα σαν σήμερα το 1991. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
6: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
7: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
7: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Γιώργος Μαζονάκης τραγουδάει στα μάτια Κραουνάκη, δεύτερη φωνή η μεγάλη Μαρινέλα. Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Μαζονάκη, που έτσι ξαφνικά χθες το απόγευμα μάθαμε ότι έφυγε από το μάτι του το κόσμο. Βλέπω ότι έχει ξεκινήσει πολύ μεγάλη συζήτηση, πολλά τα μηνύματα σε σχέση με την παράλληλη στήριξη. Θα το δούμε αναλυτικά, γιατί εδώ βλέπω ότι μένουν παιδιά με λιγότερες ώρες από ό,τι θα έπρεπε, γιατί το παιδί έχει 30 ώρες, αλλά ο ένας εκπαιδευτικός έχει 25-26. Αν δεν υπάρχει δεύτερος, μένει χωρίς παράλληλη στήριξη, διότι τι πιο απλό, τα παιδιά να μένουν χωρίς στήριξη. Χριστίνα, το κατάλαβα ότι εννοείς ότι όποιος δεν νοιάζεται για τον εαυτό του δεν θα νοιαστεί ούτε για τους υπόλοιπους. Σωστό. Είναι δεδομένο ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και πρέπει να το δούμε αναλυτικότατα πώς γίνεται να λειτουργούν τέτοιου είδους ιατρία στο κέντρο της Αθήνας. Τι να θέλω πια, θέλω πάνω απ' όλα. Φύγαμε και σας ευχαριστούμε πολύ και για την σημερινή παρέα εδώ στο πρώτο πρωινό και στα παραπολιτικά 90,1. Έρχεται ο Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Βασίλης Κουρής, Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής αμέσως μετά. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 7 στον αέρα των παραπολιτικών. Αν όλα πάνε καλά, καλημέρα σας. Ένα ποτό. Σημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει και αυτή η βραδιά.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Σήμερα είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2026, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά. Με Γιώργο Μαζονάκη ξεκινάμε σήμερα και βέβαια όχι για καλό λόγο, για δυσάρεστο λόγο. Μιας και δεν συνηθίζουμε να έχουμε τέτοια μουσική στις εκπομπές μας, αλλά ο πολύ γνωστός, ο δημοφιλέστατος και αγαπημένος καλλιτέχνης δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, κατά από πολύ περίεργες συνθήκες μάλιστα.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου επρόκειτο να κάνει ή έκανε θεραπεία τη στιγμή της ανακοπής που υπέστη ανακοπή και πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ήδη έχουν δώσει κατάθεση οι δύο γιατροί, το ζευγάρι των γιατρών που είναι υπεύθυνο στο ιατρείο αυτό. Το παιδί της νύχτας πάντως ανήκει πλέον μόνο στα όνειρά του, όπως έλεγε και στα τραγούδια του.

η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι συνθήκες του θανάτου του, έτσι και τα ρεπορτάζ διαδέχονται το ένα το άλλο. Βέβαια, δεν χρειάζεται να υπάρχει και στοχοποίηση μιας ιδιωτικής κλινικής, αλλά υπάρχει επίσης και μια ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, η οποία είναι αρκετά καταγγελτική. Θα έλεγα μάλιστα πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι με απόβαση εισαγγελέα μεταβαίνει κλιμάκιο του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών. Πρέπει να σας πω ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει τις δικλείδες εκείνες για να πραγματοποιεί τέτοιους ελέγχους, αν δηλαδή η ιατρία είναι αδειοδοτημένη τους ώστε να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες εξειδικευμένες ιατρικές θεραπείες. Γιατί πρόκειται για συγκεκριμένη εγκεκριμένη ιατρική πράξη αυτή στην οποία υπευλήθη ο Γιώργος Μαζονάκης και πρέπει να υπάρχουν βέβαια τα μηχανήματα, οι συνθήκες φυσικά και οι αδειοδοτήσεις.

Όπως είναι φυσιολογικό, η είδηση αυτή είναι κυρίαρχη, φίλες και φίλοι, στην κεντρική επικαιρότητα. Παντού όπου δει, στα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Αυτό επισκιάζει πάρα πολύ, βέβαια, ένα σημαντικό θέμα από τις πολιτικές επικαιρότητες χθες, όπου μιλάμε για τη συνέντευξη τύπου του αρχηγού της Ελλάδας και πρώην πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα, στη Θεσσαλονίκη. Είμαι ο Παναγιώτης Τσακανίκας, είμαστε καθημερινά μαζί στον Antenna Stars στους 103,5 από το Αγρίνιο, την Δολοκαρνανία, την Δυτική Ελλάδα. Καθημερινά μαζί λίγο μετά τις 9 ως τις 11. Είναι η νέα αυτή η ραδιοφωνική σεζόν πλέον, η περίοδος 2026-2027, η οποία είναι και αρκούντος βέβαια ενδιαφέρουσα. Μοιάζει να μην ξεχνάμε, είναι και μια περίοδος αυτή η προεκλογική. Έτσι, σιγά σιγά έχουμε μπει σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, η οποία έχει και είναι μακρά, θα έλεγα. Αλλά τα πράγματα αναμένεται να κορυφωθούν βέβαια από τις αρχές του 2027.

Αρκετά τα ρεπορτάζ τα οποία υπάρχουν βέβαια για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, για την οποία μιλήσαμε και χθες. Έχουμε μιλήσει μάλλον στις εκπομπές μας από τη Δευτέρα για το τι γίνεται και στην περιοχή μας βέβαια ως προς την προετοιμασία. Τα κενά τα οποία υπάρχουν, βέβαια μεγάλο ζήτημα και για τους φοιτητές, η φοιτητική στέγη, τα οποία έχουν εκτοξευτεί για άλλη μια χρονιά. Τα πράγματα είναι δύσκολα για πολλές, για χιλιάδες οικογένειες. Δύσκολη εξίσωση το ζήτημα της διαβίωσης ενός φοιτητή, με τα ενίκια μάλιστα να είναι ως 610 ευρώ για 19 τετραγωνικά, φίλες και φίλοι. Except...

σημαντική είδηση για το Αγρίνιο, το ότι μπαίνουμε σε μια πολύ καλή φάση υλοποίησης του μεγάλου έργου μετατροπής των καπναμποδικών Παπαπέτρου σε διαχρονικό μουσείο Ετωλοακαρνανίας. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Χθες είχαμε την δημοσίευση προχθές της προκήρυξης του διαγωνισμού για το έργο αυτό. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Θα μιλήσουμε ζωντανά σε λίγο με τον Νεκτάριο Βαρμάκη, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, μιας και το έργο έχει τη σφραγίδα της περιφέρειας.

Έτσι, παρεμπιπτόντως θες, μάλιστα, είχαμε και την ευκαιρία να κάνουμε ένα σχόλιο σχετικά με τα εμβληματικά κτίρια του Αγρινίου. Ποια είναι από αυτά είναι παρατημένα, ποια κινδυνεύουν ακόμα και με κατάρρευση ή έχουν τελείως εγκαταλειφθεί και ποια είναι σε φάση έτσι ανακατασκευής. Ένα από αυτά είναι το κτίριο των αποθηκών Παπαπέτρου. Το δεύτερο, το οποίο δεν αναμένεται να αργήσει γι' αυτό. Νομίζω σύντομα θα έχουμε κατασκευή. Κατασκευαστικό σκέλος, ανακατασκευαστικό θα μπορούσα να πω, είναι το τσιμεντένιο κτίριο των αποθηκών Παπαστράτου στο κέντρο της πόλης. Ανακοινώσεις χθες από τη Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου για το Ίδρυμα Πολιτισμού και τις νέες δράσεις και τα τμήματα έτσι, τα οποία παρουσιάστηκαν. Χθες είχαμε και ένταση στην ακροαματική διαδικασία στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών κατά τη διάρκεια καταθέσεων συγγενών των δύο μηχανοδηγών. Ο ένας ξηρομερίτης, να θυμίσουμε έτσι από τα μέρη μας, ο ένας εκ των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Έγινε αναφορά σε εκδήλωση για την τραγωδία στη Λάρισα και υπήρχε μια αντιπαράθεση με τον Αντώνη Ψαρόπουλο, τον πρώην σύζυγο δηλαδή της Μαρίας Χαριστιανού, μέσα στην αίθουσα για κάποια πράγματα τα οποία είχαν γίνει τότε, φίλες και φίλοι. Ο κύριος Βούλγαρης ήταν αυτός ο οποίος εξεταζόταν από την έδρα εκείνη την ώρα, ο πατέρας δηλαδή του άλλου μηχανοδηγού. Αλλά βρήκαν την ευκαιρία στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας να μιλήσουν και οι συγγενείς του Δημήτρη Μασαλή, του μηχανοδηγού από την Εντολ Ακαρανία, από το Ξηρόμορο, επαναλαμβάνουμε, που έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του και αυτό στη μοιραία σύγκρουση. Αν μπορούσαμε να πούμε, είναι αυτοί οι οποίοι πήγαιναν και κανονικά στις ράγες στο τρένο, έτσι. Να μην ξεχνάμε έτσι το λάθος, το τραγικό, και είχε γίνει από την άλλη αμαξοστοιχεία, στην επιβατική. Και μάλιστα, δυστυχώς, οι δύο αυτοί μηχανοδηγοί βρέθηκαν από κάπου κατηγορούμενοι, φίλες και φίλοι, έτσι, με τις γνωστές ιστορίες περί παράνομου φορτίου, ξυλολίου κλπ.

Θα μιλήσουμε και για τα δέσποτα όμως σήμερα. Έχουμε καλεσμένο τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον Πάνο Μαρνέζο, ο οποίος είναι εδώ κατά τις 10.30 και θα μιλήσουμε για το θέμα των αδέσποτων εδώ στο Αγρίνιο, στο Δήμο και στην περιοχή, την αντιμετώπιση τους. Και θέλω να έχετε και μια συμμετοχή εδώ στην εκπομπή μας. Με τα δικά σας ερωτήματα μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 6944-912-990, να τα μεταφέρω στον αντιδήμαρχο. Έτσι πιστεύω ότι έχουμε ένα 25 λεπτό, 20 λεπτό στη διάθεσή μας να δώσει κάποιες απαντήσεις ο κύριος Μαρνέζος για ένα θέμα το οποίο μάλιστα ειδικότερα το τελευταίο διάστημα εξαιτίας και της εμφάνισης κάποιας αγέλης ή αγελών εδώ στο Αγρίνιο έχει ξαναφουντώσει γενικά η κουβέντα για το τι γίνεται με την διαχείριση των αδέσποτων στην πόλη και στην περιοχή.

Πάμε εντάχει στο σαν σήμερα και τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν να κάνουν με την 10η Σεπτεμβρίου. Η Μηνοδόρα, η Μητροδόρα και η Νυμφοδόρα γιορτάζουν σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Το 1824 ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμμου. 1897 ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Calvin Pardee στο Latimer της Πενσιλβάνια. Η σφαγή του Latimer σαν σήμερα. 1898, ένα χρόνο μετά, η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. 1919, υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού Σεν Ζερμέν μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης δημοκρατίας της Αυστρίας, που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και του κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων. Το 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της ελληνικής δημοκρατίας της Αβασιλεύτου που τίθεται αμέσως σε ίσχυ. 1960 ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, διάσημος μιας και έτρεχε ξυπόλυτος ο συγκεκριμένος μεγάλος αθλητής. 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου Το Βλέμμα του Οδυσσέα που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ των Κανών. 2003 άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας Άννα Λίντ την ώρα που ψώνιζε σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. Η Υπουργός, η Σουηδή, θα υποκύψει στα τραύματά της την επόμενη μέρα. 2009 λεφτά υπάρχουν, λέει σε προεκλογική ομιλία του σαν σήμερα ο αρχηγός του Πασόκ Γιώργος Παπανδρέου και αναγγέλει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό εάν κερδίσει τις εκλογές. Βέβαια το λεφτά υπάρχουν δεν το πισκέτο. Είχε πει άλλα τότε και ο πρώην Πρωθυπουργός. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό γιατί αφαιρέθηκε και αποσπάστηκαν μόνο αυτές οι δύο λέξεις, γιατί οι λεφτά υπάρχουν αν νικήσουμε τη γραφειοκρατία, αν σταματήσουμε να υπάρχουν αυτά τα κυκλώματα με τους συμμετέρους, τότε υπάρχουν λεφτά, είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου, έτσι για να αποκαταστήσουμε λίγο και την ιστορία. 1927 γεννιέται ο Γεράσιμος Σκλάβος, Έλληνας γλύπτης. Το 1933 έρχεται στη ζωή ο Καρλ Λάγκερφελντ, Γερμανός μόδιστρος, ενώ το 1956 γεννιέται ο Γιάννης Μπέζος, πολύ σημαντικός και αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός. 1827 σαν σήμερα πεθαίνει ο Ούγκο Φόσκολο, ελληνικής καταγωγής, Ιταλός ποιητής. Το 1976 φεύγει από τη ζωή ο Ντάλτον Τράμπο, Αμερικανός σεναριογράφος, μυθιστοριογράφος και σκηνοθέτης, ένας από τους 10 κυνηγημένους του Hollywood, μαυροπινακισμένους θα λέγαμε, κορυφαίο έργο του ο Τζόνι Πυρετόπλωτου. Ενώ το 2010 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα η Γκιζέλα Ντάλι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Αδαμαντίας Μαυροειδή, Ελληνίδα ηθοποιός. Yes.

στους 25 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Αγρίνιο. Άπνοια επικρατεί στο 75% υγρασία. Έτσι το καταλαβαίνεις και το πρωί που βγαίνεις έξω, ότι και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ότι υπήρχαν υψηλά ποσοστά υγρασίας έτσι στην ατμόσφαιρα, φίλες και φίλοι. Να δούμε τώρα τι καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες, με τον καιρό, όπως είπαμε, να χαλάει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Κατά τα άλλα, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες όλες αυτές τις ημέρες. Για σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου, εδώ, στη δυτική Στρα Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, καθαρός καιρός, ηλιοφάνεια, νότιο-δυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, καλός καιρός, ηλιοφάνεια και αύριο, αρχικά βορειοανατολική από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρη άνεμη, η θερμοκρασία από 21 έως 34. Ενώ το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου υπήρχε μια πρόγνωση για πιο υψηλές θερμοκρασίες την Παρασκευή. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αναθεώρηση προς τα κάτω. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, καλός καιρός, ηλιοφάνεια, με τους ανέμους βόρειους αρχικά, δυτικούς, νοτιοδυτικούς από το μεσημέρι και μετά ασθενή θερμοκρασία το Σάββατο από 20 έως 35. Ενώ την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου προβλέπονται τοπικές νεφώσεις κατόπους αυξημένες το πρωί. Ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στη συνέχεια, όμως θα έχουμε ηλιοφάνεια με τους ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μπουφόρ, θερμοκρασία από 21-22 έως 33. Ενώ τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι.

Τροφή του καιρού από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και μετά και με αρκετές βροχές εκεί Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο από την επόμενη εβδομάδα επαναλαμβάνω έτσι με μάλιστα έτσι καιρικές συνθήκες οι οποίες μπορεί να είναι και με ιδιαίτερη ένταση. Φίλες και φίλοι, η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και η Αλθέα Olive Products με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαευθυμίου βρίσκεται και φέτος δίπλα στους παραγωγούς της περιοχής μας. Από την 3η 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά η παραλαβή πράσινης ελιάς αγρινίου νέας εσοδείας με συνέπεια αξιοπιστία και σεβασμό στην προσπάθεια του παραγωγού. Η Αλθέα επενδύει σε σταθερές συνεργασίες με βασικά στοιχεία την ποιότητα και την εμπιστοσύνη και είναι έτοιμη να υποδεχτεί την φετινή συγκομιδή. Για περισσότερες πληροφορίες για τον προγραμματισμό των παραδόσεων μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2641092536. Αλθέα Olive Products, Κώστας Παπαευθυμίου, με συνέπεια και σεβασμό στον παραγωγό και στην ελιά του τόπου μας.

0: Έχουμε ένα καθοριστικό βήμα, φίλες και φίλοι, όμως έτσι θα διακόψουμε, αν θέλετε, την κανονική ροή για να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έγινε και μια εξέλιξη, που έγινε γνωστή χθες, γιατί μιλάμε για ένα εμβληματικό κτίριο του Αγρινίου και ένα έργο το οποίο έχει πολύ σημαντικό ρόλο για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Ένα καθοριστικό λοιπόν βήμα που έχει να κάνει με την επισκευή, αποκατάσταση και εξυγχρονισμό ενός ιστορικού διατηρηταίου κτιρίου, των καπναποθηκών Παπαπέτρου, ίσως του πιο ιστορικού έτσι, κτιρίου καπναποθηκών στην πόλη. Αυτό γιατί προχωράει η μετατροπή του λοιπόν σε διαχρονικό μουσείο και πολιτιστικό χώρο. Η προκήρυξη του διαγωνισμού εκδόθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού στις 8 του μηνός, 8 Σεπτεμβρίου. Ο προϋπολογισμός για τη δημοπράτηση του έργου ανέρχεται σε 23,6 εκατομμύρια ευρώ με ΦΠΑ, έτσι. Ένα έργο το οποίο έχει τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στις όλες τις διαδικασίες τις οποίες προηγήθηκαν, βέβαια, για να φτάσουμε σε αυτήν την εξέλιξη την χθεσινή. Και βέβαια υπάρχει και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προς την υλοποίηση του έργου αυτού. Σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε χθες και από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και δήλωση υπάρχει από τον Νεκτάριο Φαρμάκη, τον Περιφερειάρχη, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Φαρμάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τακαρέκα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ξέρω ότι είστε καθοδόν, όχι για καλό λόγο, έτσι, η αλήθεια είναι.
1: Δυστυχώς είμαι καθοδόν για την νεκρόσιμη ακολουθία του επισμηνάγου Ιωάννη Πλαίσια.
0: Μάλιστα, έχουμε δύο πιλότους από τη Δυτική Ελλάδα και οι δύο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα,
1: και είμαι καθόλου για πύργο.
0: Μάλιστα. Να πάμε στο θέμα όμως, το οποίο είναι μια πολύ θετική εξέλιξη σίγουρα για την περιοχή και την πόλη. Τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη, η προκήρυξη, δηλαδή και η δημοσίευση, συγγνώμη, της προκήρυξης του διαγωνισμού?
1: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, γιατί πλέον από τις ανακοινώσεις, από το σχεδιασμό και τις εξαγγελίες, ακόμα και μετά τις ανακοινώσεις για τη χρηματοδότηση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί ήταν το βασικό λιθαράκι για να ξεκινήσει αυτό το εμβληματικό έργο, πλέον ξεκινάμε για την υλοποίηση ενός έργου που θα δώσει ζωή σε ένα εμβληματικό, ίσως το πιο εμβληματικό κτίριο της πόλης του Αγρινίου, και θα το μετατρέψει από ένα σημερινό ερείπιο ουσιαστικά σε έναν χώρο πολιτισμού που θα δώσει ζωή αλλά και ακτινοβολία στην πόλη του Αγρινίου και όχι μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Να πω εδώ ότι όλος αυτός ο αγώνας δρόμου ξεκίνησε από το 2019, όπου είχαμε την επανεκκίνηση αυτών των προσπαθειών. Ήταν σημαντικός σταθμός το 2019, γιατί τότε επισκέφτηκε την περιοχή και το σημείο η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, και τέθηκε συγκεκριμένα το πλαίσιο του πώς θα συνεργαστούμε όλοι οι συναρμόδιοι φορείς για να οριμάσει το έργο. Θα θυμίσω εδώ ότι δεν υπήρχε κάποια οριμότητα.
0: Yeah.
1: Η σκέψη λοιπόν ήταν να χρηματοδοτηθούν αρχικά οι αναγκαίες μελέτες, να δημιουργηθεί η απαιτούμενη οριμότητα και πλέον να προχωρήσουμε στην πλήρη αποκατάσταση και επανάχρηση του κτηρίου. Το 2021, και αφού έγιναν όλα αυτά με τη συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την πραγματική συνεργασία και δουλειά από το Υπουργείο Πολιτισμού, και εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε και την Υπουργό αλλά και όλα τα στελέχη που εργάστηκαν για να γίνει αυτό πράξη. Το 2021 λοιπόν εντάχθηκε πλέον στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αρχικά με έναν μικρότερο προϋπολογισμό, περίπου, αν θυμάμαι καλά, 5,6 εκατομμύρια ευρώ, γιατί αφορούσε περισσότερο τις εκπονήσεις μελετών, γεωτεχνικές, αρχιτεκτονικές και όλες τις αναγκαίες τότε μελέτες. Και φυσικά στόχος ήταν αυτό που έχουμε σήμερα. Από τα 5,6 λοιπόν φτάσαμε τα 23,6, και αυτό δείχνει, νομίζω, την...

0: πραγματική αλλαγή βαθμίδας του συγκεκριμένου έργου. Και έγινε όλο αυτό μέχρι το 25, όπου ολοκληρώθηκε η μελετητική ορίμαση και πλέον το 26 ήταν έτοιμο για δημοπράτηση. Τον Ιούλιο η υπηρεσία διαχείρισης της περιφερειακής Ελλάδας, η διαχειριστική μας αρχή δηλαδή, δώσαμε τη θετική γνώμη για τα τέτοια δημοπράτησης και πλέον αυτό είναι στον αέρα, που σημαίνει ότι μέχρι 20 Οκτωβρίου που λήγουν οι προσφορές, μόλις καταληθούν οι προσφορές, ανοίγουν οι προσφορές και πλέον θα έχουμε έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, πιστεύω δηλαδή μέσα στο 27, αν δεν υπάρχουν μεταξύ των υποψηφίων.
1: Αυτό φοβάμαι και εγώ, κύριε Φαρμαντή, αυτό φοβάμαι.
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι μέσα στη διαδικασία που προβλέπει.
1: Γιατί είναι και ακριβό έργο, είναι μεγάλος ο προϋπολογισμός και σίγουρα θα υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Είναι ακριβό, αλλά είναι ένα ειδικό έργο, το οποίο νομίζω θα προσεγγιστεί από όλους με τον δέοντα σεβασμό, αλλά και με την, πώς να σας το πω, με την υπευθυνότητα που αρμόζει σε έργα τα οποία προφανώς και απαιτούν επαγγελματισμό και ειδικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα είμαι βέβαιος ότι τα τέχη δημοπράτησης που έχουν δημιουργηθεί από την υπηρεσία του Υπουργείου έχουν όλες τις ασφαλιστικές δικλίδες, ούτως ώστε να εξασφαλίζουν ότι αυτοί οι οποίοι θα ενδιαφερθούν για την αποκατάστασή του τεχνικά θα έχουν όλα τα απαραίτητα προσόντα, πέραν φυσικά της πλέον συμφέροντας τιμής.
1: Μάλιστα.
0: Νιώθω λοιπόν ότι πλέον μετά από όλα αυτά μπαίνουμε από τη φάση του σχεδιασμού, όχι νιώθω, έτσι είναι διαδικαστικά, από τη φάση του σχεδιασμού στη φάση πλέον της υλοποίησης και αυτό είναι μια πραγματικά πολύ πολύ χαρούμενη στιγμή και για μένα προσωπικά αλλά και νομίζω για όλους τους ανθρώπους της περιοχής, τους αγριονιώτες που θα δουν ένα εμβληματικό κτίριο να αποκτά τη λάμψη που του αξίζει. Να θυμίσουμε εδώ ότι μιλάμε για ένα κτίριο περίπου 7.500 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα μεταμορφωθεί ριζικά με οικοδομικές, με ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, με ενεργειακή και δομική αναβάθμιση, με πλήρη αναδιαμόρφωση των εσωτερικών χώρων για να υποδεχθούν όλα αυτά τις νέες μουσιακές και πολιτιστικές χρήσεις.
1: Μάλιστα. Και από ό,τι είδα, πρέπει να έχει και ένα σινεμαδάκι από πάνω. Δεν ξέρω, προβλέπετε κάτι να γίνει στην ταράτσα του κτιρίου.
0: Θα υπάρχει χώρος,
1: θα είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Θα υπάρχει χώρος αναψυχής, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί προφανώς για τον χρόνο που θα διαθέτει ο επισκέπτης πέραν της επίσκεψής του στους χώρους του μουσείου.
1: Μάλιστα.
0: Να θυμίσουμε εδώ ότι θα αφηγείται ουσιαστικά, θα μετατραπεί αυτό το εγκαταλελειμμένο βιομηχανικό κέλυφος σε έναν σύγχρονο πολιτιστικό πυρήνα που τι θα κάνει, θα αφηγείται την ιστορία της Ετωλοκαρνανίας από την αρχαιότητα έως σήμερα, έχοντας ως ιδιαίτερο σημείο αναφοράς την ίδια την καπνική ιστορία του Αγρινίου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Η εκτιμόμενη διάρκεια είναι για την ολοκλήρωση της κατασκευής 36 μήνες από τη στιγμή που θα υπογραφεί η σύμβαση.
0: Από τη στιγμή που θα υπογραφεί. Ο ανάδοχος δηλαδή λοιπόν έχει μπροστά του 36 μήνες. Μέσα σε αυτό το χρόνο, να θυμίσω εδώ, γιατί δεν μιλάμε μόνο για αυτό το έργο, ακολουθεί η δημοπράτηση και άλλων υποέργων. Αυτό είναι ένα από τα 6 υποέργα τα οποία αφορούν σε τεχνικούς συμβούλους και μουσιακές μελέτες, τα οποία θα τρέξουν παράλληλα. Προφανώς και είναι πιο σύντομες διαδικασίες εκεί πέρα, γιατί μιλάμε για μικρότερες εργασίες που έχουν να κάνουν κυρίως μελετητικές, που έχουν να κάνουν με τον τρόπο διαμόρφωσης και διαρρύθμισης
1: των χώρων, έτσι.
0: Και μουσιακή, έτσι ακριβώς.
1: Τι ακριβώς θα φιλοξενηθεί δηλαδή σε αυτό το τεράστιο κτίριο?
0: Όχι μόνο τι θα φιλοξενείται και πώς θα μπει, πώς θα το τοποθετηθεί. Αυτά είναι έτσι, η επιστημονική δουλειά του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο νομίζω έχει όλη την ικανότητα, την αξιοσύνη αλλά και την επιστημονική τεκμηρίωση να το φέρει σε πέρα.
1: Σας ακούω πολύ ικανοποιημένο, χαρούμενο θα έλεγα. Είστε και αγρινιώτης, άλλωστε να μην το ξεχνάμε.
0: Δεν μπορεί κανείς αγρινιώτης σήμερα να μην είναι χαρούμενος, γιατί πραγματικά, σας ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό να περνάμε από το σχεδιασμό, τον οραματισμό και τη δουλειά σε πραγματική πράξη. Και τώρα με τη δημοπράτηση αυτού του έργου νομίζω ότι περνάμε πλέον στην υλοποίηση.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα σημαντικό στοίχημα της περιφερειακής αρχής σας, της παρούσας περίοδου, κερδίζεται.
0: Εντάξει, αυτό το αξιολογεί ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Εγώ θα σας πω ότι είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να μην ικανοποιεί τον κάθε έναν συμμετέχοντα στην Περιφερειακή Αρχή και πρωτίστως τον Περιφερειάρχη το γεγονός ότι ένα τέτοιο έργο, το οποίο είναι σύνθετο, μεγάλο, αλλά και εξαιρετικά δύσκολο, το οποίο απαιτεί και συνεργασίες, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, δύσκολο και δεν ικανοποιεί το να μπορείς να συνεργάζεσαι με φορείς, με ό,τι έχει να κάνει με δυσκολίες ως προς την συνεννόηση ή τη συνεργασία και να βλέπεις αυτό το πράγμα να δίνει καρπός. Αυτή είναι η ικανοποίηση που παίρνουμε.
1: Είναι πολύ θετικό το ότι έχουμε, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε μια ταυτόχρονη εξέλιξη και σε ένα ακόμη έργο το οποίο χρηματοδοτεί η περιφέρεια. Μιλάω για τις αποθήκες Παπαστράτου, έτσι, ένα άλλο έργο. Πάρα πολύ σημαντικό για αυτό, για το
0: άλλο. Είναι το επόμενο βήμα, το οποίο, αν το δείτε στη συνολική του εικόνα, και αυτό αποτελεί τον καρπό ουσιαστικά της συνεργασίας συναρμόδιων φορέων και ως προς την κατασκευή και ως προς την οικονομική, να το πω έτσι, έτσι τη χρηματοδότηση, αντιλαμβάνεστε ότι βάζοντας όλα αυτά τα κομμάτια στο puzzle, μπορείτε να καταλάβετε ότι μιλάμε για την βήμα με βήμα υλοποίηση ενός οραματισμού, το οποίο θα καταστήσει επαναχρησιμοποιούμενα πραγματικά εμβληματικά κτίρια στην περιοχή. Και σας ξαναλέω, αυτά όλα είναι αποτελέσματα σκληρής.
1: Δεν έχει καλό σήμα ο κύριος Σαρμαγκή.
0: Ναι. Της πολιτικής βούλησης και της περιφερειακής αρχής να χρηματοδοτήσει όλα αυτά τα έργα, τα οποία ειλικρινά, βλέποντας τα κανείς να παίρνουν σάρκα και οστά, μόνο ικανοποίηση μπορεί να γίνει.
1: Σίγουρα έχετε δίκιο. Και δικαίωση σε ό,τι έχει να κάνει με το πρόσωπό σας, πιστεύω, και τους συνεργάτες σας. Το ζητούμενο να δούμε, βέβαια, μέσα στα χρονοδιαγράμματα τα έργα αυτά να γίνονται πράξη. Κύριε Φαρμάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Νιδάριος Φαρμάκης, φίλες και φίλοι, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, για αυτό το εμβληματικό έργο. Γι' αυτό το μπήκε σφήνα ουσιαστικά στην εκπομπή ο Περιφερειάρχης μας, γιατί είναι καθοδόν, δυστυχώς, επαναλαμβάνω, γιατί έχουμε σήμερα την νεκρόσιμη ακολουθία του ενός στον πύργο του ενός από τους δύο πιλότους που βρήκαν τραγικό θάνατο στην Τανάγρα, στην επίδειξη αυτή που κατέληξε δυστυχώς σε μια τραγωδία. Ο ένας πατρινός, ο άλλος πυριώτης, αν δεν απατώμε, και δύο πιλότοι εδώ από τη Δυτική Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Η ώρα όμως είναι ήδη 9:31 πρώτα λεπτά. Πριν πάμε στο διάλειμμα μας, να σας πω και επανέλθουμε βέβαια με την επικαιρότητα πως στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτε στη μέση υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης στην οδό Ερών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410 32 558. Η Τράπεζα Ηπείρου, να πω ότι έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο, αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε εσείς τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση, ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Επιστρέφουμε.

πρωινό ραδιόφωνο. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Ανδράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι και πάμε στο ζήτημα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι κυρίαρχο, όπως είπαμε, στην κεντρική επικαιρότητα. Θα πρέπει να κάνουμε κάποιες αναφορές. Και βέβαια όλα τα ρεπορτάζ, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, περιστρέφονται γύρω από την κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι, στην οποία ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη αυτή την ανακοπή χθες το απόγευμα, με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Εκεί επικεντρώνονται οι έρευνες αστυνομίας αλλά και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Από χθες αλλά και σήμερα, νωρίς το πρωί, στην κλινική βρίσκονται αστυνομικοί της ασφάλειας, αναμένεται εισαγγελέας, κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, το οποίο θα διαπιστώσει, όπως είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Γιώργος Πατούλης, τι μηχανήματα υπήρχαν εκεί. Λίγο πριν τις 9 το πρωί έφτασαν στο Κολωνάκι και οι δύο γιατροί, στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για το ιατρείο αυτό. Το θέμα είναι αν όντως το ιατρείο ανταποκρίνεται, τα μηχανήματα μάλλον ανταποκρίνονται στην άδεια η οποία εκδόθηκε στο συγκεκριμένο ιατρείο και αν το ιατρείο αυτό μπορούσε να κάνει τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη την οποία έκανε στο Μαζονάκι. Την ώρα που έπαθε την ανακοπή, υπέστη την ανακοπή. Βέβαια, αποτελέσματα ιατροδικαστικής εξέτασης δεν υπάρχουν ακόμη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε μεταβεί το απόγευμα χθες τη μονάδα αυτή, τη μονάδα Stem Cell, προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Είναι μια θεραπεία η οποία με τι έχει να κάνει, Ευαγγέλη, με το να θες να διατηρηθείς κάπως πιο ανανεωμένος, πιο νέος. Είχε προηγηθεί ένα πρώτο ραντεβού την προηγούμενη μέρα, την Τρίτη δηλαδή, ενώ η διαδικασία είχε προγραμματιστεί για την επόμενη, την Τετάρτη. Κατά την προετοιμασία για τη θεραπεία και αφού είχε τοποθετηθεί φλέβο καθετήρας, ο τραγουδιστής, σύμφωνα με τους ανθρώπους της κλινικής, αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακόπη. Οι άνθρωποι της μονάδας εκεί υπήρχαν γιατροί, πρέπει να πω, ότι ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνυψης με κάρπα, οι οποίες συνεχίστηκαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και αργότερα από τους γιατρούς του νοσοκομείου Ελπής, χωρίς όμως να καταστεί δυνατό να επανέλθει. Μετά το περιστατικό, να υπήρχε κάποιο ανέβρισμα ενδεχομένως. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η ίδια η θεραπεία που είχε προγραμματιστεί να κάνει, αλλά και το καθεστώς υπό το οποίο μπορούσε να πραγματοποιείται αυτή η θεραπεία στη συγκεκριμένη ιατρική μονάδα. Να πω ότι χθες, στο πλαίσιο της έρευνας, ο παθολόγος γιατρός, ιδιοκτήτης κλινικής Stem Cell στο Κολωνάκι και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, γυναικολόγος νομίζω είναι, αποχώρησαν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αφού ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις τους στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν σε υπερδιέγερση και ότι απευθύνθηκε σε αυτούς εν ώψη μιας συναυλίας που θα έδινε σε 20 ημέρες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γιατρός είπε στους αστυνομικούς ότι αυτή ήταν η ίδια που πρότεινε στον Μαζονάκη τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης. Τώρα, ο δικηγόρος του γιατρού, του ζευγαριού, ο Νίκος Αγαπινός, υπογράμμισε ότι το κρίσιμο στοιχείο για την πορεία της υπόθεσης είναι η ιατροδικαστική εξέταση, αφού θα πρέπει να διαπιστωθεί αν υπήρχε οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στον θάνατο του Μαζονάκη και στην ιατρική πράξη στην οποία υποβάλλονταν εκείνη τη στιγμή.
1: Είναι ένα ατυχές γεγονός πάρα πολύ. Ειλικρινά λυπούμαστε όλοι, γιατί ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης ήταν πάρα πολύ δημοφιλής και από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Από εκεί πέρα, ο Ηλίας ο Θεοδωρόπουλος και σύζυγός του είναι προσωπική μου φίλη. Ο Ηλίας ο Θεοδωρόπουλος είναι προσωπικός μου γιατρός εκτός των άλλων. Δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό. Ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της συζύγου. Η θέση δική μου απλώς καταθέτουν ως μάρτυρες. Η θέση δική μου είναι από αυτά που έχω αντιληφθεί, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε θα πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις για να καταλήξουμε σε μια στα πορίσματα. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μέλλει να αποδειχθεί. Θα ήθελα επίσης από διάφορους κρατικούς φορείς περιλαμβανομένων και υπουργών να αποφεύγουν τις βαρύτητες δηλώσεις και δίνονται σε προκαταβολικό πρώιμο στάδιο, επειδή ίσως δίνουν και δωρεάν ψήφους σε ενόψη προεκλογικής περίοδου. Θα ήθελα το ίδιο επίσης να σας πω επίσης κάτι, ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή του συγκεκριμένων γιατρών. Και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος, είναι απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ωραία λόγια σε ενόψη προεκλογικής περίοδου.
0: Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της κλινικής τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό. Υποστήριξε ότι η σύζυγός του είχε την πλήρη διαχείριση του ιατρείου και της συγκεκριμένης περίπτωσης του τραγουδιστή. Πραγματοποίησε τις θεραπείες και παρακολουθούσε τους ασθενείς. Η εισαγγελία τώρα ζήτησε να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία τόσο για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή, όσο και για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στην οποία είχε υποβληθεί. Τώρα, τι είναι η πλασμαφαίρεση?
2: Keeping up with the Joneses,
0: Η θεραπευτική λοιπόν πλασμαφαίρεση, με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά βέβαια, έτσι είναι μια αναγνωρισμένη ιατρική πράξη, η οποία χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για συγκεκριμένες παθήσεις. Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία το αίμα του ασθενούς περνά μέσα από ειδικό μηχάνημα που διαχωρίζει το πλάσμα από τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος. Στη συνέχεια, μέρος του πλάσματος απομακρύνεται και τα κύτταρα του αίματος επιστρέφουν στον οργανισμό μαζί με ένα ειδικό υγρό, λέει, αναπλήρωσης. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ο στόχος τώρα της διαδικασίας είναι να απομακρυνθούν από την κυκλοφορία ουσίες που σε ορισμένα νοσήματα επιβαρύνουν τον οργανισμό. Είναι τοξικές, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο, ή συμμετέχουν στην εξέλιξη μιας νόσου. Η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται κυρίως σε επιλεγμένες αιματολογικές, νευρολογικές, νεφρολογικές και αυτοάνωσες παθήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί όταν πρέπει να μειωθούν γρήγορα παθολογικά αντισώματα ή άλλες ουσίες που κυκλοφορούν στο αίμα. Η θεραπεία είναι νόμιμη και περιλαμβάνεται σε επίσημα θεραπευτικά πρωτόκολλα, όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να πραγματοποιείται σε οποιονδήποτε χώρο ή σε οποιοδήποτε ιατρείο.

τώρα σε δηλώσεις ειδικών και τι ακριβώς, ας πούμε, σημαίνει και ποιες ανεπιθύμητες ενέργειες υπάρχουν κλπ. Είναι καθαρά ιατρικά θέματα αυτά, φίλες και φίλοι, τα οποία θα πρέπει να τα δουν ακριβώς οι ειδικοί και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Γιατί και εγώ δεν θα καταλάβω τι σας λέω, ούτε εσείς θα καταλάβετε τι ακριβώς σας λέω. Είναι πολύ εξειδικευμένα έτσι επιστημονικά αυτά τα ζητήματα. Το θέμα είναι ότι κάτι έγινε εκεί μέσα, έτσι. Και το μεγάλο ερώτημα στο προς το παρόν είναι εάν μπορούσε αυτή η θεραπεία να γίνει στο συγκεκριμένο ιατρείο. Το οποίο δεν το είδα και πολύ εξοπλισμένο, η αλήθεια είναι, από κάποιες φωτογραφίες οι οποίες κυκλοφόρησαν. Πολλές εικόνες είδα μέσα. Μια στολή σαμουράι, κάτι, ένα ποδήλατο εκεί ήταν παρατημένο επίσης στο ιατρείο το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, στο θέμα να πω ότι υπήρχε μια παρέμβαση και του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, γι' αυτό άφησε κάποιες αιχμές, όπως ακούσατε πριν από λίγο, ο δικηγόρος της οικογένειας που είπε κάτι για προεκλογικά κλπ. Σε ανάρτηση του ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος χώρος διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και όχι άδεια για τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης. Στην ανάρτησή του, μάλιστα, ο Υπουργός κάνει λόγο για υποτιθέμενη κλινική, σημείωσε ότι σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη, όπως δηλαδή η πλασμαφαίρεση. Ακόμα γνωστοποίησε ο Υπουργός ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να ξεκινήσει, της Αθήνας βέβαια, έτσι, να ξεκινήσει έλεγχος για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες λειτουργίας της μονάδας αλλά και τα όσα συνέβησαν πριν από την ανακοπή του τραγουδιστή.

0: Πρέπει να πω ότι εσείς όμως σχεδόν ο καλλιτεχνικός κόσμος έτσι εκφράζει τα συλληπιτηριά του, τη λύπη του, τη θλίψη του για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος ήταν δημοφιλέστατος έτσι και ιδιαίτερα αγαπητός. Ήταν και ένας άνθρωπος, ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο στο καλλιτεχνικό, έτσι, και στο τραγούδι του, αλλά ήταν και άνθρωπος πολύ έντονα κοινωνικοποιημένος. Αναλάμβανε εθελοντικές πρωτοβουλίες. Τον είδαμε και στο Αγρίνιο, έτσι, ο οποίος είχε έρθει πότε, ήρθε πριν κάνα δύο χρόνια, Ευάγγελε. Μαγείρεψε κιόλας για τον κόσμο, έτσι. Σε κάποιες δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν και με τους άστεγους και λοιπά, έτσι, σε ένα κοινωνικό, ας πούμε, συσίτιο κατά κάποιον τρόπο, και ήταν, είχε έρθει και εδώ στο Αγρίνιο, και μάλιστα πάρα πολύ κόσμο, χωρίς μάλιστα να το διαφημίζει, είχε βοηθήσει. Με πολύ θερμά λόγια, έτσι, να πω ότι, να πάω σε αυτό το επίπεδο, μίλησε για τον εκλειπώντα ο Γιάννης Κότσιρας, πολύ γνωστός τραγουδιστής, τελείως διαφορετικό στυλ τραγουδιού, αλλά έτσι αναφέρθηκε στο χαρακτήρα του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες το βράδυ έγινε αυτό, φίλες και φίλοι, και είναι ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα ήθελα να το ακούσετε.
1: Γιώργος Μαζονάκης, καταρχήν δεν ήμασταν φίλοι, έτσι. Απλά τον αγαπούσα πολύ. Φαντάζομαι πολύ από εσάς. Και ναι, ήταν ένας πάρα πολύ τρυφερός και δέστος άνθρωπος. Και εντάξει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Δουλεύαμε μαζί. Εκείνος δούλευε στο δικό του μαγαζί, απλά ήταν κολλητά με την Ακτή Πειραιώς, που δουλεύαμε εγώ με τον Γιώργο τον Ταλάρα και τον Λαβρέντη και τον Γιάννη τον Ζουγανέ, ήταν μια τρελή παρέα. Λοιπόν, και εκείνος δούλευε δίπλα. Πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι το έτσι μαγαζί αυτό, θυμάσαι, που με θυμίστε. Τέλος πάντων. Και συνέβη το εξής, κάποια στιγμή τελειώνουμε εμείς και πάω δίπλα να τον δω, δεν είχε βγει ακόμα. Και πήγα να του μιλήσω, του λέω τι έγινε Γιώργο, τι κάνεις και τα λοιπά, του λέω πας πάρα πολύ καλά και όταν κλείνουμε του λέω εγώ εμείς έρχεστε, έρχεται κόσμος σε σένα εδώ. Μου λέει Γιάννη μου έτσι, για κάθε παράδεισο υπάρχει μια κόλαση.

Πολλά τα ερωτηματικά λοιπόν για το θάνατο του δημοφιλέστατου αυτού και αγαπητού τραγουδιστή και αγαπημένου τραγουδιστή. Έτσι, μια προσωπικότητα για πολλούς ενδεχομένως αμφιλεγόμενη. Σίγουρα όμως με ένα έντονο κοινωνικό, όχι μόνο καλλιτεχνικό αποτύπωμα. Έτσι, και νομίζω και τα σχόλια που βλέπω στην πλειοψηφία, βέβαια τα σχόλια, γιατί τα πικρόχολα πάντα υπάρχουν. Υπάρχουν πάντα εκείνοι οι οποίοι, ό,τι και να συμβεί, θα κάνουν ένα μίζερο πικρόχολο ή οτιδήποτε σχόλιο. Αλλά υπάρχει η συντριπτική πλειοψηφία, είναι αυτή η οποία αποχαιρετά έτσι με θλίψη τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Οι αρχές, όπως είπα, ερευνούν τις συνθήκες κάτω τις οποίες σημειώθηκε η ανακοπή. Αναμένουμε να δούμε τι απαντήσεις θα δοθούν, φίλες και φίλοι, για ένα θέμα το οποίο έτσι κυριαρχεί στην επικαιρότητα.

φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Ράπτης. Να σας πω πως συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Το νέο κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 2641059998 και 2641025427. Στο πρατηρίο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται, γυαλίζει όπως του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρών, Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 302 735.

Για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη τοποθετήθηκε ποιος άλλος, ο Γιώργος ο Καλιακμάνης, έτσι. Ο Γιώργος ο Καλιακμάνης, ο οποίος μιλά για όλα. Έχει άποψη για όλα, σχολιάζει τα πάντα στις τηλεοπτικές εκπομπές. Εδώ ξέρει τα πάντα, έτσι, Βαγγέλη, ναι. Και μίλησε έτσι για τον Γιώργο Μαζονάκη ο κύριος Καλιακμάνης, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι από ό,τι φαίνεται θα είναι και υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ εδώ, πολύ τακτικός εδώ στα μέρη μας, όπου πανηγύρει και Γιώργος Καλιακμάνης. Είπε πριν από λίγο ότι άτομα από τον κύκλο του τραγουδιστή επικοινώνησαν μαζί του. Ο ίδιος λέει θυμήθηκε τη στιγμή που βρέθηκε στην κατοικία του στην Άνω Βούλα, περιγράφοντας μια πρώτη συνάντηση στην κουζίνα του σπιτιού. Ο Γιώργος Καλιακμάνης σημείωσε πως κατά τη συγκεκριμένη συνάντηση υπήρχε, λέει, ένας προβληματισμός για πιθανή παρακολούθηση. Υποστήριξε μάλιστα πως στη συνέχεια εντοπίστηκε και μια σχετική συσκευή, ενώ ακολούθησαν συζητήσεις για τρόπους προστασίας του. Στη διάρκεια των όσων είπε ο πρώην συνδικαλιστής αστυνομικός εδώ, ανέφερε πως με κάποιους ανθρώπους που μίλησα τώρα που είναι από το περιβάλλον του, που με είχαν καλέσει τότε και είχα πάει στο σπίτι του Γιώργου, μου είπαν ότι τελευταία ίσως δεν ήταν και τόσο καλά. Τώρα τι εννοούσαν, λέει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν ήταν ψυχολογικά, σωματικά, δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Αυτά υποστήριξε ο Γιώργος Καλιακμάνης για τον Γιώργο Μαζονάκη πριν από λίγο τα από αυτά.

Τώρα κανείς μπορεί να ξέρει τι έγινε. Κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης γίνονταν η ιατρική πράξη. Τότε ξεκινούσε. Αγχώθηκε ο Μαζονάκης. Έσπασε κάποιο ανέβρισμα αορτής. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει έτσι με σιγουριά. Και εμείς υποθέσεις κάνουμε. Η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει κάποιο φως. Και βέβαια επαναλαμβάνουμε που επικεντρώνονται οι έρευνες, φίλες και φίλοι. Θα πρέπει όμως να πάμε λίγο και στην επικαιρότητα, την πολιτική. Είχαμε χθες τη συνέντευξη που του Αλέξη Τσίπρα, επισκιάστηκε βέβαια αυτή η συνέντευξη τύπου από αυτά που έχουν γίνει. Στο πλαίσιο της 90ης ΕΔΕΘ, ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, ο αρχηγός της Ελλάς, παραχώρησε συνέντευξη τύπου εφόρης της ύλης, παρουσίασε αναλυτικά το πολιτικό και οικονομικό του σχέδιο και παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

0: Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην οικονομία, την ακρίβεια, τη φορολογία, τις τράπεζες, την υγεία, την παιδεία, το στεγαστικό, τον πρωτογενή τομέα, εθνικά θέματα, ενώ άνοιξε και τη συζήτηση για την επόμενη μέρα των εκλογών και τις πιθανές συνεργασίες. Αναφερόμενος στο πρόγραμμα της Ελλάς, υποστήριξε ότι στόχος του είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας σε βάθος δεκαετίες. Πώς φορεύε, Ευαγγέλη, έχω από το 90 τόσο δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα λέμε. Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Φυσικά αλλαγή παραγωγικού μοντέλου δεν έχει γίνει ποτέ. Παράγουμε περισσότερα, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Πώς θα παράγουμε περισσότερα είναι ένα ζητούμενο, το οποίο θα πρέπει να το απαντήσουν βέβαια. Έτσι, γιατί χωρίς κίνητρα δεν γίνεται να παράγουμε περισσότερα, να μπουν δηλαδή περισσότεροι άνθρωποι νέοι στην παραγωγή. Έτσι, κάπως έτσι περιέγραψε τη φιλοσοφία του σχεδίου του ο πρώην Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε πίνακα ζωγραφικής σουρεαλιστικού περιεχομένου την κοστολόγηση του προγράμματος του από τη Νέα Δημοκρατία. Υποστήριξε ότι ο σχεδιασμός έγινε με βάση δημοσιονομικό χώρο 7,5 δις. Για την ακρίβεια, μεταξύ άλλων, πρότεινε ΦΠΑ 6% στα βασικά αγαθά, παρατηρητήριο τιμών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και πλαφών σε περιπτώσεις υπερτιμολόγησης. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται ακόμα μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 30%. Κάτι τέτοιο βέβαια ανακοίνωσε και η κυβέρνηση, σε βάθος τριετίας όμως, έτσι. Μηδενική συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα. Προφανώς κάποιων κατηγοριών ασφαλισμένων, φορολογικές ελαφρύνσεις για μισθωτούς και οικογένειες με παιδιά, 50.000 προσιτές κατοικίες. Να θυμίσω ότι όταν έγιναν καταρχήν οι ανακοινώσεις, λέγανε για 50.000 νέες κατοικίες. Τώρα μιλάνε για 50.000 προσιτές κατοικίες, γιατί και εκεί τα νούμερα δεν βγαίνουν, φίλες και φίλοι. Για 50.000 νέες κατοικίες και αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2027. Πρέπει να πω ότι, από ό,τι βλέπω σε κάποια ζητήματα, συμβαδίζουν οι ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα με τις ανακοινώσεις της κυβερνητικές. Πάντως, στο στόχαστρο του πρώην Πρωθυπουργού μπήκαν οι τράπεζες. Υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξει φορολογική συνεισφορά τους στα δημόσια ταμεία. Υποστήριξε ότι η ακρίβεια δεν μπορεί να αποδίδεται μόνο σε εξωγενείς παράγοντες και έκανε λόγο για σοβαρές στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάσταση στο ΕΣΥ. Μίλησε για ελλείψεις προσωπικού, δύσκολες συνθήκες εργασίας, υψηλή ιδιωτική δαπάνη για την υγεία. Ο Αλέξης Τσίπρας στάχθηκε υπέρ της μισθολογικής και ηθικής ενίσχυσης των υγειονομικών. Επανέλαβε την πρότασή του για κατάργηση, όπως είπα, της συμμετοχής στα φάρμακα. Ακόμα και με τα γυαλιά του κυρίου Γεωργιάδη δεν μπορείς να πεις καλά τα πράγματα, είπε συγκεκριμένα. Για την παιδεία είπε κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής και 500 ευρώ στους φοιτητές για 10 μήνες το χρόνο. 500 ευρώ για 10 μήνες, λέει, το χρόνο στους φοιτητές. Πρότεινε και ένα διετές πρόγραμμα τεχνικής εκπαίδευσης. Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε τον πρωτογενή τομέα εθνικό θέμα, υποστήριξε ότι η ελληνική παραγωγή μειώνεται και ο αγροτικός πληθυσμός γερνά. Στο ζήτημα του νερού, αναγνώρισε την ανάγκη για επενδύσεις στα δίκτυα, εξέφρασε όμως την ανησυχία του για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι σχεδιασμοί σχετικά με τις δημόσιες δομές που έχουν να κάνουν με την υδροδότηση. Για τα εθνικά θέματα, άσκησε κριτική στην εξωτερική πολιτική, υποστήριξε ότι η Ελλάδα χρειάζεται πολυδιάστατη στρατηγική. Θα προχωρούσα στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, στην Ανατολική Μεσόγειο ειδικότερα, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Δήλωσε ότι θα επανεξέταζε σχετικά με το Ισραήλ την πολιτική της Ελλάδας, όσο συνεχίζεται, όπως υποστήριξε, η πολιτική του Ισραήλ στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, ενώ τάχθηκε υπέρ της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους. Αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις επόμενες εκλογές. Έδεσε ως βασική προϋπόθεση η Ελλάς να λάβει την πρώτη εντολή από τον ελληνικό λαό και υποστήριξε ότι σε αυτή την περίπτωση θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Για το Πασόκ ανέφερε ότι τα δύο κόμματα είναι ανταγωνιστικά, αλλά δεν είναι αντίπαλα. Ο τελευταίος που δικαιούται τώρα να μιλά για απάτες απευθυνόμενος στους πολιτικούς του αντιπάλους είναι ο κύριος Μητσοτάκης, είπε, αναφερόμενος στην κριτική που δέχτηκε σχετικά με την κοστολόγηση του προγράμματός του, αλλά και στη δήλωση περί εξαπάντησης. Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η νέα πολιτική προσπάθεια που έχει ξεκινήσει δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα κενό στο πολιτικό σκηνικό και ότι η τελική απάντηση θα δοθεί βέβαια από ποιον άλλον, από τους πολίτες στην κάλπη.
1: Με το χέρι στην καρδιά σας λέω ότι αυτή η ομιλία ήταν η πιο αριστερή και ουσιαστική και τεκμηριωμένη και δομημένη ομιλία που έχω φωνήσει ποτέ στα πλαίσια της έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βέβαια, νομίζω ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα κρίνεται αριστερό ή κεντρό. Σημασία τελικά έχει αν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Και πιστεύω ότι αυτό που επιδιώξαμε είναι να καταθέσουμε ένα συνεκτικό σχέδιο που μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Χρειάζεται όμως αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, αν θέλουμε η χώρα να πάει μπροστά. Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου χρειάζεται χρόνο. Εγώ ανακοίνωσα, εκφώνησα το σχέδιο και το όραμά μας σε βάθος δεκαετίας θα έλεγα, που θέλουμε να είναι η χώρα σε 10 χρόνια από σήμερα, και εξήγησα πως αυτό θα θεμελιωθεί με πολύ συγκεκριμένες αλλαγές και σχέδιο στην τετραετία που έρχεται, 27-31. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω ότι αριστερό δεν είναι αυτό που διαχειρίζεται καλύτερα τη φτώχεια, αλλά μια πολιτική που παράγει πλούτο και τον διανέμει δικαιότερα σε όλους. Μια πολιτική και ένα σχέδιο που αυξάνει την αγοραστική δύναμη, δίνει καλύτερους μισθούς, κοινωνική προστασία, δίνει την προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας και την προοπτική της ασφάλειας για τον κάθε πολίτη. Ο κ. Μητσοτάκης το Σάββατο που μας πέρασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έκανε, πιστεύω, το ακριβώς αντίθετο. Εκφώνησε ένα πρόγραμμα μέτρων για να καλύψει ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο σε βάθος τετραετίας. Και μάλιστα για πρώτη φορά είδα πρωθυπουργό να εκφωνεί τα μέτρα και να εξηγεί, συνήθως το κάνουν οι υπουργοί αυτό, τι σημαίνει για τον καθένα πολίτη που ευνοεί ξεχωριστά.
0: Μάλιστα. Αυτά μεταξύ άλλων τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, ακούσατε λίγο από την εισαγωγή της χθεσινής συνέντευξης τύπου του. Έτσι, και βέβαια πρέπει να πω ότι ασκήθηκε πολύ έντονη κριτική από την κυβέρνηση σχετικά με κάποια από αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας χθες στο πλαίσιο της συνέντευξης του στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο σημείο αυτό, να κάνω μια σημαντική αναφορά σχετικά με μια νέα άφιξη η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου επεκτείνεται, ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ στην πόλη του Αγρινίου. Την κάνει τώρα να ξεχωρίζει. Είναι η φιλοσοφία της, μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος. Να πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, ήδη χρώματα αλλά και εξοπλισμού, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά το χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. It's naive, trying to look the entire world right in. Η ώρα είναι 10. Σε λίγο πάλι εδώ. Μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Έχουμε και μια ζωντανή συνέντευξη του αντιδημάρχου Αγρινίου, του κ. Πάνου Μαρνέζου, σχετικά με τα αδέσποτα.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: 4 δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
4: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, φυσιολογικά νομίζω έτσι όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι και μουσικά μάλλον η επικαιρότητα επιβάλλει λίγο και τις μουσικές επιλογές σε αυτήν την εκπομπή. Δεν μπορούμε να μην παίξουμε σε 2-3 τραγουδάκια τα πλέον αναγνωρίσιμα του Γιώργου Μαζονάκη. Θυμάμαι τι γίνονταν με αυτό το τραγούδι όταν πρωτοβγήκε.

Ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας και σήμερα, φίλες και φίλοι, στον Αντένα Στάρους 103,5 από το Αγρίνιο, την Εντολοακαρνανία, την Δυτική Ελλάδα. Ήδη περάσαμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Είχαμε φιλοξενούμενο και τον Νεκτάριο Φαρμάκη, έτσι μας είπε δύο λόγια για τις αποθήκες Παπαπέτρου, την πολύ σημαντική αυτή εξέλιξη που έχουμε σχετικά με ένα εμβληματικό κτίριο του Αγρινίου μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού. Αναμένουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, έτσι, το οποίο σας το αναφέραμε πριν, ούτως ώστε το έργο αυτό να ολοκληρωθεί. Καλώς εγώ των πραγμάτων, 2029, κάπου εκεί, 30.

στους 26 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Αγρίνιο, στο 73% υγρασία. Ο ανατολικός είναι ο άνεμος ασθενής, φίλες και φίλοι. Τώρα, επειδή κάποιους σας βλέπω εξακολουθείτε να προβληματίζετε σχετικά με μια σεισμική ακολουθία που είχαμε αυτή την εβδομάδα, να πω ότι με τα σεισμικά καλά πάνε τα πράγματα. Έτσι, δεν υπάρχει ανησυχία από τους σεισμολόγους. Έτσι, ήταν έτσι δύο σεισμοί, οι οποίοι δεν θα τους έλεγα και ισχυρούς, αλλά επειδή ήταν κοντά στην πόλη του Αγρινίου, προκάλεσαν μια ανησυχία. Κάπως έτσι η ζωή συνεχίζεται. Καλό ήταν ο καιρός σήμερα στην περιοχή του Αγρινίου, έως 33 ο υδράργυρος. Εμείς βρισκόμαστε στο στούντιο του Antenna Stars, στην οδό Χαριλάου 26, φίλες και φίλοι, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας για τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, την καλημέρα σας, θέματα ενδεχομένως που μπορούμε να αναδείξουμε μέσα από τις εκπομπές μας. Εδώ είμαστε. Να θυμίσω ότι ακολουθεί ο Παρασκευάς Μάζης, είναι κοντά σας λίγο μετά τις 11 ως τη 1, αμέσως μετά σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, ενημερωτικό πρόγραμμα έως τις 4.

Τηλέφωνο στο 2641-033-335 και 2641-033-336. Ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για SMS μήνυμα. Δεν υπάρχουν εδώ χρεώσεις ή οτιδήποτε άλλο έτσι. Ή μήνυμα μέσω Viber 6944-912-990. Νωρίς το πρωί είχαμε και ένα τροχαίο ατύχημα από ό,τι βλέπω στην Εθνική Οδό, στη διασταύρωση Εθνική Οδού με την Οδό Καλλιέργη. Άλλο ένα τροχαίο ατύχημα είχαμε χθες το βράδυ, πρέπει να σας πω. Προχθές το βράδυ, συγγνώμη. Πάλι στο ίδιο σημείο, Εθνική Οδός με Καλλιέργη. Εκεί υπάρχουν φανάρια τώρα για να γίνονται τροχαία ατυχήματα. Σημαίνει μάλλον προφανώς ότι κάτι συμβαίνει με τα φανάρια ή κάποιος παραβιάζει το σηματοδότη, τον ορυθρό. Γιόταχοι που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αμφιλοχία συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται. Από τη σύγκρουση έχουμε τον ελαφρύ τραυματισμό ενός άντρα. Διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Αγρινίου. Η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Επιτόπου δύναμη της τροχιάς, πριν από λίγο έγινε αυτό, επαναλαμβάνουμε, για την διακρύβωση των συνθηκών του ατυχήματος. Προχθές το βράδυ είχαμε και τη σύγκρουση ενός δικύκλου, στο οποίο επέβαινε ντελιβεράς με ένα γιοταχή, πάλι εκεί κοντά στο ίδιο σημείο, με αποτέλεσμα ο δικυκλιστής, ο ντελιβεράς, να τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά κι αυτός.

Σχετικά με το αστυνομικό δελτίο, να πω ότι χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε ένας 54χρονος άνδρας μέσα στο αυτοκίνητό του το απόγευμα χθες στην περιοχή του Ευηνοχωρίου. Το όχημα ήταν σταθμευμένο στο δρόμο ενός αναχώματος, με τον άνδρα να είναι στο πίσω κάθισμα. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα, αν και αρχικά δεν φάνηκε να φέρει κάποιο τραύμα ο συγκεκριμένος άνδρας. Φίλες και φίλοι, βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του στο Ευηνοχώριο, 54χρονος.

Λοιπόν, μια και μιλάμε για το αστυνομικό δελτίο, να πω ότι έχουμε και τη σύλληψη ενός 47χρονου στην περιοχή της Αμφιλοχίας. Ο άντρας είχε αναποθέσει, λέει, στην καρότσα του αγροτικού του οχήματος δύο σφαγμένους αμνούς, μεταφέροντάς τα σε διαφορετική περιοχή από το σημείο που βρισκόταν το ποινιοστάσιο του. Διώκεται για παράβαση, λοιπόν, ειδικών ποινικών νόμων, καθώς με βάση το ισχύον πλαίσιο απαγορεύονται οι μετακινήσεις εγκοπροβάτων λόγω των μέτρων κατά των ζωονόσων, ειδικότερα κατά του μέτρου της ευλογιάς. Μάλιστα, για δύο άρνια. Εγώ πιστεύω, βέβαια, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα σχετικά με τις μετακινήσεις, τέλος πάντων. Τις μη νόμιμες οι οποίες πραγματοποιούνται. Έτυχε να πέσει πάνω σε έλεγχο συγκεκριμένος με τα δύο αρνάκια, τα σφαγμένα, στην καρότσα του οχήματός του. Βέβαια, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορείς να μεταφέρεις σφαγμένα ζώα, ας πούμε, με αυτές τις συνθήκες. Έτσι δεν είναι, Ευάγγελε? Πρέπει να υπάρχει ψυγείο, κάτι άλλο. Δεν μπορείς να το μεταφέρεις έτσι το ζώο, και μάλιστα τόσο μακριά από το ποινικό στάσιο σου. Προφανώς, βέβαια, δεν υπήρχε την ιατρική σφραγίδα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά απαγορεύονται και αυτές οι μετακινήσεις ζώντων ή νεκρών ζώων όταν έχουμε ζητήματα με ζωονόσους. Να μην ξεχνάμε ότι οι εστίες της ευλογιάς δεν έχουν πλήρως καταπολεμηθεί.

Υπάρχει μια ειδοποίηση η οποία ενημέρωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία ενδιαφέρει πάρα πολύ τις εγωπροβατοτρόφους ειδικότερα. Πρέπει να πω ότι έτσι με βάση και τα στατιστικά στοιχεία για το Λακαρνανία είναι η Δυτική Ελλάδα και ειδικότερα το Λακαρνανία είναι ένας μεγαλύτερος νομούς σε αριθμό εγωπροβάτων. Η Δυτική Ελλάδα είναι η δεύτερη σε όλη την Ελλάδα. Για το Λακαρνανία είναι στην πρώτη τριάδα σίγουρα σε αριθμό εγωπροβάτων σε όλη την χώρα. Έτσι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που έχει ο συγκεκριμένος κλάδος εδώ για την τοπική οικονομία. Υπενθυμίζει το Υπουργείο στους εγωπροβατοτρόφους, γι' αυτό το επισημαίνω, πως για την τοποθέτηση ηλεκτρονικού ενδοστομαχικού βόλου στα εγωπρόβατα ηλικίας άνω των 6 μηνών είναι προϋπόθεση για την επιλεξιμότητά τους στο πλαίσιο ενωσιακών ή εθνικών προγραμμάτων ενίσχυσης και παρεμβάσεων. Για το ΟΣΔΕ του 2026, για τις αιτήσεις ενίσχυσης δηλαδή, η διαδικασία εφαρμόζεται πιλωτικά, αφορά αποκλειστικά τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δυναμικότητας άνω των 900 εγών και προβάτων. Στις εκμεταλλεύσεις αυτές η υποχρέωση αφορά όλα τα επιλέξιμα ζώα ηλικίας άνω των 6 μηνών και όχι μέρος του κοπαδιού, μόνο μέρος. Από το 2027 προβλέπεται η καθολική εφαρμογή αυτού του συστήματος σε όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εγωπροβάτων της χώρας. Για να είναι επιλέξιμο ένα ζώο ηλικίας άνω των 6 μηνών, πρέπει να φέρει συμβατικό ενότητα. Τύπου 1 να φέρει ηλεκτρονικό ενδοστομαχικό βόλο με μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης, ο οποίος αντιστοιχεί στον κωδικό του ενωτίου, να έχει καταχωριστεί στην ψηφιακή βάση ίχνη λασιμότητας εγών και προβάτων. Η ηλεκτρονική παραγγελία των βόλων, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Μετά την ψηφιακή έγκριση και την παραγγελία, η τοποθέτηση των βόλων και η καταχώρηση των στοιχείων πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο. Προφανώς υπάρχει κάποιο κόστος εδώ δηλαδή για τους κτηνοτρόφους. Η καταχώρηση ολοκληρώνεται εντός 2 ημερών από την τοποθέτηση. Η παραγγελία που μόνη της δεν αρκεί πάντως. Για την επιλεξιμότητα απαιτούνται τόσο η τοποθέτηση όσο και η καταχώρηση του κάθε ζώου. Είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνω ενδιαφέρει πάρα πολύ τους εγωπροβατοτρόφους, φίλες και φίλοι.

Στο Αγρίνιο έχει προκαλέσει βέβαια από χθες θλίψη η είδηση του θανάτου της 43χρονης Ειρήνης Κοράκη, παρά τις δυσκολίες που κλήθηκε αυτή η γυναίκα να αντιμετωπίσει. Έτσι, για όλη τη ζωή, σε όλη τη ζωή πορεύτηκε με δύναμη. Η καθημερινότητά της, παρά τις δυσκολίες της και με το αναπηρικό αμαξίδιο, δεν την εμπόδισαν όλα αυτά να προσπαθήσει και να απολαύσει όσα της προσέφεραν χαρά και δημιουργικότητα. Με τη μεγάλη αγάπη της βέβαια να είναι το θέατρο, παρακολουθούσε σεμινάρια, έπαιζε σε ρόλους, ήταν παρούσα στις περισσότερες παραστάσεις που δίνονταν στο Αγρίνιο και όχι μόνον. Μάλιστα, πρέπει να πω ότι η τελευταία της συμμετοχή ήταν στην θεατρική παράσταση Τα 7 Θανάσιμα Αμαρτήματα της ομάδας του Ερευνητικού Θεατρικού Σεμιναρίου στην Αθήνα. Αυτό έγινε τον περασμένο Μάιο. Η νεκρόσωμος ακολουθεί το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Κοράκη αύριο Παρασκευή, φίλες και φίλοι, στον Ιερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου στις 11 το πρωί. Μάλιστα, εκδόθηκε μια σχετική ανακοίνωση, συλληπιτήρια, ανάρτηση από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, το ΔΠΘ, το οποίο εκφράζει την βαθιά του θλίψη για την πρόωρη απώλεια της Ειρήνης Κοράκη. Όπως αναφέρεται, η ευγένεια, το ήθος και το φωτεινό της χαμόγελο θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη μας, λένε οι άνθρωποι του ΔΠΘ, που εκφράζει θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους δικούς της ανθρώπους.

Λοιπόν, να πω για ένα σημείο τώρα το οποίο αξίζει τη προσοχή σας. Το Αγρίνιο η General Tools, φίλες και φίλοι, είναι επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα, γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοπίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές.

Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας.

Χθες, όπως είχαμε κάνει έτσι κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής, έτσι έκανα και μια αποστροφή σχετικά και μια αναφορά σχετικά με τα εμβληματικά κτίρια στο Αγρίνιο, τους χώρους πολιτισμού, οι οποίοι αυξάνονται πολύ. Και αναφέρθηκα ειδικότερα στα δύο πραγματικά πιο εμβληματικά κτίρια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και, αν θέλετε, συμβολίζουν μια ολόκληρη εποχή σχετικά με την καπνοκαλλιέργεια στην περιοχή μας, τις αποθήκες Παπαπέτρου και τις αποθήκες Παπαστράτου, το Τσιμεντένιο κτίριο, για τα οποία, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε σχεδόν μια ταυτόχρονη καλή εξέλιξη. Σχετικά με την εκτέλεση των εργατών. Δηλαδή, θα είναι εργοτάξια από ό,τι φαίνεται ταυτόχρονα αυτά τα δύο μεγάλα κτίρια. Μάλλον από ό,τι φαίνεται προηγείται βέβαια το έργο των αποθηκών Παπαπέτρου, μιας και είχαμε αυτή την εξέλιξη της προκήρυξης του διαγωνισμού προχθές από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το έργο χρηματοδοτείται βέβαια από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας της Περιφέρειας με 23 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, μαζί με το ΦΠΑ. Ενώ έχουμε βέβαια και μια χρηματοδότηση σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ και πάλι από την Περιφέρεια και για το μεγάλο έργο του Δήμου Αγρινίου, που είναι το κτίριο των καπναποθηκών Παπαστράτου. Όπως αντιλαμβάνεστε τώρα, έτσι όπως το έχετε στο μυαλό σας, μαζί με τα όσα θα γίνουν στους περιβάλλοντες χώρους κλπ., μιλάμε για έναν πολύ ζωτικό χώρο, έτσι, που αποκτά το Αγρίνιο, που ξεκινά πάνω από το Δημοτικό Πάρκο και ένα δίκτυο με χώρους πολιτισμού, με σημαντικά κτίρια, με πεζοδρόμους κλπ., που καταλήγει μέχρι τις αποθήκες Παπαπέτρου. Έτσι. Και θα δούμε προφανώς την ολοκλήρωση των έργων αυτών σε 3-4 χρόνια, όπως φαίνεται, κοντά στο 2030 δηλαδή, αναμένεται τα έργα αυτά να είναι έτοιμα, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Το ζητούμενο είναι βέβαια να έχουμε σύντομα την κατάθεση των προσφορών, το άνοιγμα των προσφορών και να μην μπούμε σε καμιά διαδικασία, έτσι, ενστάσεων οτιδήποτε άλλο, ούτως ώστε από τη στιγμή που θα υπογραφεί η σύμβαση, 36 μήνες χρειάζονται για την ολοκλήρωση του σημαντικού έργου των αποθηκών Παπαπέτρου. Βέβαια, όπως ακούσατε πριν από λίγο και από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Φαρμάκη, ταυτόχρονα θα γίνονται και κάποιες άλλες μελέτες, μικρότερες μελέτες, οι οποίες θα έχουν να κάνουν με τους χώρους εντός των αποθηκών Παπαστράτου, τις αίθουσες κλπ. Και τι αυτές θα φιλοξενήσουν. Αυτές είναι, ας πούμε, πώς λέγονται, μουσιολογικές μελέτες, κάπως έτσι.

Είχαμε και μια σύλληψη χθες στο Αιτωλικό. Έτσι, σας τα λέω αυτά τώρα γιατί μας έρχονται και οι σχετικές ενημερώσεις τέτοια ώρα από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, συνελήφθη στο Αιτωλικό λοιπόν ένας 14χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Παράλληλα, από ό,τι συνελήφθηκε ο πατέρας του ανηλίκου για έκθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ αναστείται η μητέρα του, η οποία κατηγορείται επίσης για την παραμέληση της εποπτείας. Ειδικότερα χθες το πρωί, σε περιοχή του Μεσολογγίου, ο 14χρονος οδηγώντας δίκυκλο, 14χρονος έτσι, ιδιοκτησίας του πατέρα του, με συνεπιβάτη έναν 15χρονο, παρέσυρε μια γυναίκα που κινούνταν πεζή, καθώς και τις ανήλικες κόρες της που μετέφερε η πρώτη σε παιδικό καρότσι. Με αποτέλεσμα να τραυματιστούν το μηχανάκι, έπεσε πάνω στο παιδικό καρότσι και στη μάνα. Φίλες και φίλοι, αυτό έγινε στο Αιτωλικό. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου όπου νοσηλεύεται, ενώ τα παιδιά, τα κοριτσάκια, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παιδών Πατρών Καραμανδάνιο. Οι δύο ανήλικοι επιβάτες της μοτοσυκλέτας μετά το ατύχημα τραυματίστηκαν ελαφρά, μεταφέρθηκαν με ιδία μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για εξετάσεις και παροχή πρώτων βοηθειών. Ο 14χρονος κατηγορούμενος που εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος στερούνταν διπλώματος, ενώ ο συλληφτής γονέας του οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ετωλοκαρανίας, παράλληλη έδρα του Μεσολογγίου. Αυτά έγιναν στο Αιτωλικό, φίλες και φίλοι. Η σύλληψη έγινε χθες για το

σοβαρό αυτό το τροχαίο. Ευτυχώς δεν είχαμε χειρότερες καταστάσεις με τα ανήλικα πάνω στη μηχανή, στο μηχανάκι, τα οποία παρέσυραν μητέρα με τα δύο κοριτσάκια της, τα οποία τα έχει στο καροτσάκι, όπως είπαμε.

Χθες είχαμε και μια συνέντευξη τύπου, η οποία παραχωρήθηκε το μεσημέρι στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου εδώ στο Αγρίνιο. Την παραχώρησε ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρδανίας, ο κ. Δαμασκηνός, και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός, ο κ. Χρήστος Ζήσης. Στο επίκεντρο της παρουσίασης, στην οποία συμμετείχαν και κάποιοι άλλοι εκπαιδευτικοί, βρέθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα και οι δράσεις της νέας περίοδου του Ιδρύματος Πολιτισμού της Μητρόπολης, με βασικό άξονα την διάσωση, όπως αναφέρεται, της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενίσχυση της τοπικής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Θα πούμε περισσότερα βέβαια για το θέμα αυτό αύριο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Σε λίγο θα έχουμε καλεσμένο, όπως είπαμε, τον αντιδήμαρχο Αγρινίου, τον κύριο Πάνο Μαρνέζο. Και θα μιλήσουμε κυρίως βέβαια για το θέμα των αδέσποτων. Γι' αυτό θέλω και τη δική σας συμμετοχή, όπως είπα. Γι' αυτό σας εξήγησα και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Στείλτε και εσείς και τα μηνύματά σας στο 6944-912-990. Ερωτήσεις που ενδεχομένως θέλετε να κάνετε στον αντιδήμαρχο, τον κύριο Μαρνέζο, για το ζήτημα των αδέσποτων. Γιατί τώρα τελευταία έχει ξεκινήσει πάλι μια κουβέντα σχετικά με τι γίνεται με τη διαχείριση του ζητήματος αυτού, που είναι πάντα έτσι καυτό πρώτο στην επικαιρότητα την τοπική.

Οπότε για το Ίδρυμα Πολιτισμού της Μητρόπολης θα μιλήσουμε, το οποίο μάλιστα ανακοινίζεται και η έδρα στο Αγρίνιο. Θα μιλήσουμε αύριο, θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά μαζί με τις δηλώσεις του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, καθώς και του Διευθυντή του Ιδρύματος Πολιτισμού, Άγιος Ευγένιος ο Αιτώλος. Αυτά έγιναν, όπως είπαμε, χθες το μεσημέρι κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Πριν ολοκληρώσω και αυτό το κομμάτι της εκπομπής, να πω ότι πράσινο φως έχουμε από την Περιφερειακή Επιτροπή Δυτικής Ελλάδας για έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, είναι το Λακαρνανία. Το θέμα αυτό εξετάστηκε ως κατεπήγον την Τρίτη για αποκαταστάσεις ζημιών από φυσικές καταστροφές και υποβολή φακέλων στο ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών 2026-2030. Σύμφωνα με όσα περιγράφονται, η Περιφερειακή Ενότητα εδώ επλήγει από διαδοχικά και έντονα καιρικά φαινόμενα που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2025, επιδεινώθηκαν εκ νέου το διάστημα 4 με 21 Φεβρουαρίου του 2026. Γίνεται λόγος για μεγάλες καθυζήσεις, υποχωρήσεις οδοστρώματος, ρηγματώσεις κλπ. Έτσι προχώρησαν στην έγκριση υποβολής πρότασης για δύο έργα. Το ένα έχει να κάνει με την αποκατάσταση βλαβών επαρχιακών οδικών τμήματων στην Παραβόλα και στη Μακρινία με 1 εκατομμύριο, και το δεύτερο έχει να κάνει με την αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό δίκτυο στο τμήμα Πιτσινέη Καρίγανη στο Δήμο Ναυπακτίας με 1.050.000. Ακόμη στη συνεδρία συζητήθηκε ως κατεπήγον και το θέμα της αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τα έτη 25-26 στην Ετωλοακαρνανία, ειδικότερα στους Δήμους Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Ακτίου, Βόνιτσας. Όπως αναφέρεται, από τον Νοέμβριο του 25 οι περιοχές αυτές επλήγησαν από κύματα καλοκαιρίας, προκλήθηκαν βλάβες, ζημιές, κατολισθήσεις, καθυζήσεις. Οι Δήμοι παραμένουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως τις αρχές του 27, γεγονός που επιτρέπει, όπως τονίζει η Περιφερειακή Επιτροπή, την άμεση προώθηση των διαδικασιών χρηματοδότησης και αποκατάστασης. Έτσι λοιπόν, υπάρχει μια υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για τρία έργα αποκατάστασης που έχουν ένα προϋπολογισμό 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Θέλει η Περιφερειακή Επιτροπή να αρθούν τα χρήματα μέσα από το ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών 2026-2030. Φίλες και φίλοι, το ένα έργο έχει να κάνει με την Εθνική Οδό Αγρινίου Καρπενησίου, αντιστηρίξεις Πρανών κλπ. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ανακατασκευή γέφυρα στον δρόμο Αμφιλοχία Βόνιτσα, σε ανατολική είσοδο της Βόνιτσας, με 2 εκατομμύρια. Και επίσης ανακατασκευή γέφυρα στον δρόμο Βόνιτσα Λευκάδα, στον Άγιο Νεκτάριο της Βόνιτσας, με 1.047.000 ευρώ. Αυτά είναι τα αιτήματα τα οποία έχουν κατατεθεί από την Περιφερειακή Επιτροπή για 6,6 εκατομμύρια, ούτως ώστε να έχουμε αποκατάσταση ζημιών από ακραίες καιρικές συνθήκες το 2026. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να πω ότι η Αλθέα Olive Products, με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαευθυμίου, ανακοινώνει την έναρξη παραλαβής πράσινης ελιάς Αγρινίου νέας εσοδείας από την 3η 15 Σεπτεμβρίου. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σεβασμό στον παραγωγό, η Αλθέα είναι έτοιμη να υποδεχθεί και την φετινή συγκομιδή. Πληροφορίες και προγραμματισμός παραδόσεων στο 26410-92536. Αλθέα Olive Products, ποιότητα στην και εμπιστοσύνη από τον παραγωγό μέχρι το τελικό προϊόν. Επιστρέφουμε σε λίγο με τον αντιδήμαρχο Πάνο Μαρνέζο.

0: Το ζωντανό ραδιόφωνο. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα, μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών, εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα, Διεύθυνση Σπουδών, Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Ώρα είναι 10 και 36 πρώτα λεπτά και το υπόλοιπο της εκπομπής θα έχουμε, πιστεύω, μια ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον αντιδήμαρχο Αγρινίου, τον κύριο Πάνο Μαρνέζο, ο οποίος είναι ήδη δίπλα μου, έχει καθίσει, για να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο ανατακτά χρονικά διαστήματα βγαίνει στο φως της επικαιρότητας με διάφορες συντροφίες, με διάφορες καταγγελίες, με διάφορα βιντεάκια. Υπάρχει μια πολύ έντονη αλληλεπίδραση επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αρκετές φορές ο Δήμος Αγρινίου δέχεται βέλη, δέχεται κριτική ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το ζήτημα αυτό. Δηλαδή, μιλάω για το ζήτημα των αδέσποτων. Πιστεύω ότι θα έχουμε κάποιες απαντήσεις. Βέβαια, ο κ. Μαρνέζος δεν είναι η πρώτη φορά που απαντά σε ζητήματα τέτοια, αλλά κάποια θέματα έτσι, τα οποία προέκυψαν το τελευταίο διάστημα, είναι και ο ίδιος γνώστης, μας προκάλεσαν στο να τον καλέσουμε και τον ευχαριστούμε που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας. Καλημέρα, κ. Μαρνέζο, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα. Καταρχήν, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Να ευχηθώ καλή σεζόν στην όμορφη εκπομπή σου, Παναγιώτη, καθώς επίσης να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε όλες τις ακροάτες και τους ακροατές του Αντένα Στάρ, αυτού του ιστορικού για το Αγρίνιο σταθμό, που είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το πρώτο θέμα είναι αυτό της επικαιρότητας, το οποίο προέκυψε σχετικά με μια αγέλεια δέσποτων, η οποία έκανε την εμφάνισή της. Για άλλους είναι δύο αγέλες, μάλιστα. Υπάρχει και μια στον Άγιο Κωνσταντίνο, νομίζω. Και σκυλιά τα οποία κατά πολλούς, μάλιστα, παρουσίασαν κάποια από αυτά επιθετικές συμπεριφορές και πήραν κάποιες καταγγελίες. Βγήκαν και κάποιοι φιλόζωοι από την άλλη πλευρά που λέγανε αφήστε τα σκυλάκια, ξέρω εγώ, εκεί που είναι, δεν πειράζουν κανέναν. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι, από ό,τι φαίνεται, ενδιαφέρονται περισσότερο για τα σκυλιά παρά για τους ανθρώπους. Έχω αυτή την αίσθηση. Τι γίνεται με το ζήτημα αυτό, δεν θέλω να ξέρω.
1: Η αγέλη του Αγίου Κωνσταντίνου είναι αυτή που περιφέρεται σε όλο το Αγρίνιο.
0: Αμία είναι δηλαδή.
1: Δηλαδή, είναι σαν ομάδες αυτά τα σκυλιά. Μπορεί να τα δεις σήμερα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στην Εργάνης κυρίως πηγαίνουν μέσα στο ρέμα κάτω από την Αγία Παρασκευή. Εκεί είναι πολύ δύσκολο, ούτε η ΕΜΑΚ δεν μπορεί να μπει μέσα στο ρέμα. Και αναδιαστήματα μπορούν να βγαίνουν βράδια, συνήθως βραδινές ώρες βγαίνουν, και γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα κυριολεκτικά για τη Τσακανίκα δεν κοιμήθηκα πάνω από 2-3 ώρες τη εβδομάδα, ούτε εγώ ούτε το συνεργείο του Δήμου. Ήμασταν σε εγρήγορση, ούτως ώστε να πάμε να βρούμε αυτές τις αγέλες. Είναι σκυλιά που τα περισσότερα, γιατί γυρίζω στο Αγρίνιο και λόγω της ιδιότητας πάντα κοιτάζω να δω που υπάρχουν σκυλιά και αν είναι επιθετικά ή αν ενοχλούν. Είναι σκυλιά που τα περισσότερα δεν τα είχα ξαναδεί. Πράγμα που σημαίνει αυτό ότι ξαφνικά δεν φύτρωσαν. Άρα λοιπόν κάποιοι τα έφεραν. Αυτά τα σκυλιά επίσης δεν φαίνεται ότι είναι σκυλιά τα οποία ήταν σε κάποιο σπίτι. Φαίνονται τα σκυλιά τα οποία ήταν μαθημένα να είναι σε ιδιωτικό χώρο και ξαφνικά τα βλέπεις στον δρόμο. Τα καταλαβαίνεις, γιατί εγκλιματίζονται πάρα πολύ εύκολα στο φυσικό περιβάλλον. Πώς προσέχουν την κίνησή τους με τα αυτοκίνητα και γενικώς την αλληλεπίδραση που έχουν με τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι αγέλη λοιπόν περιφέρονταν παντού. Σίγουρα όταν ένας συμπολίτης μας δει 10 και 11 σκυλιά μαζεμένα ξαφνικά μέσα στο κέντρο του Αγρινίου και τα φοβάται, δεν ξέρεις, πολλές φορές δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει. Ας πούμε, εγώ για παράδειγμα, ποτέ δεν φοβήθηκα σκυλιά. Όχι τώρα λόγω της εμπειρίας μου που έχω 5 χρόνια σε αυτή τη θέση. Αλλά εγώ προσωπικά δεν τα φοβήθηκα
0: και
1: ποτέ.
0: Είμαι
1: και ιδιοκτήτης σκύλων. Ναι. Ανέκαθεν είχα σκυλί στο σπίτι μου. Εμένα δεν μου επιτέθηκαν ποτέ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα σκυλιά αυτά πρέπει να βρίσκονται σε κεντρικά σημεία μέσα στην πόλη και να δημιουργούν πρόβλημα. Γιατί ακόμα και αν ένα σκυλί θέλει να παίξει και κάποιο μπορεί να το φοβάται, μπορεί να τραυματιστεί.
0: Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι τα φοβούνται, πρέπει να πω. Μπορεί... Γνωρίζω προσωπικά ανθρώπους οι οποίοι φοβούνται πάρα πολύ τα ζώα και ακόμα και τις γάτες.
1: Ναι. Μπορεί κάποιο να είναι πάνω σε ένα μοτοποδήλατο και να φοβηθεί χωρίς να κάνει τίποτα το ζώο και να κάνει λιγμό και να έχουμε τραυματισμό. Για αυτούς τους λόγους το τηλέφωνο μου είναι πάντα ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο. Παρά το γεγονός ότι επίσημα οι υπηρεσίες του Δήμου δουλεύουν πάντα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, ήμασταν σε επιφυλακή όλο αυτό το διάστημα και πάντα είμαστε. Οι συνεργάτες μου, και τους ευχαριστώ γι' αυτό, όταν χρειάζεται δεν έχουν ωράρια και το αποδεικνύουν στην πράξη. Απλά υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που εστιάζεται είναι ότι πολλές φορές μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο ένας συμπολίτης μας και να μας πει: αυτή τη στιγμή η αγέλη βρίσκεται εδώ. Εμείς να κινητοποιηθούμε άμεσα και να φτάσουμε στο σημείο μετά από 5 λεπτά και μετά από 5 λεπτά τα σκυλιά αυτά να μην είναι στο ίδιο σημείο.
0: Ναι.
1: Είναι τις περισσότερες ώρες μετακινούμενα. Είναι συνέχεια σε κίνηση. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Επίσης, κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, αυτά τα σκυλιά είναι και φοβικά. Δηλαδή, όσες φορές πάμε να τα κάνουμε περισυλλογή, φεύγουν. Και το πρωτόκολλο στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Πιάνεις το σκυλί μόνο με το βρόχο ή με την απόχη και πολλές φορές, αν είναι φοβικό, μας επιτρέπεται να βάζουμε μια ειδική αλυφή μέθης μέσα στην τροφή και αν φάει την τροφή το ζώο, τότε να μπορέσουμε να το πιάσουμε.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως και αυτό, γιατί πολλά από αυτά τα σκυλιά δεν τρώνε.
0: Υποδεθήκατε σε ένα σαφάρι από ό,τι καταλάβω δηλαδή αυτές τις μέρες, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα. Συνήθως σε μια γέλη, όταν θα μαζέψεις ειδικά το θηλυκό, το οποίο πολλές φορές μπορεί να βρίσκεται σε ίστρο, και όταν ένα θηλυκό σκυλί βρίσκεται σε ίστρο, μπορεί να μαζευτούν γύρω πάρα πολλά. Και
0: αρσενικά.
1: Τα αρσενικά το μυρίζουν αυτό από περίπου 2-2,5 χιλιόμετρα, να ξέρετε. Δηλαδή είναι κάτι που πάρα πολύ δύσκολο να το δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, ναι. Γιατί έτσι δημιουργείται μια γέλη. Εμείς εστιάζουμε πάντα να πιάνουμε το θηλυκό, και αυτό που δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα σε μια γέλη, και μετά φεύγουν. Κάναμε πάρα πολλές προσπάθειες αυτές τις μέρες, κάναμε κάποιες περισυλλογές. Κάναμε αυτό που λέει το πρωτόκολλο, πρέπει να πηγαίνουν πάντα στον κτηνίατρο και να στηρώνονται, να εμβολιάζονται, να δέχονται όποια κτηνιατρική φροντίδα χρειάζεται στο σκυλί, να μένει το σκυλί 1 με 2 μέρες μέσα στον κτηνίατρο και μετά να φεύγει. Να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκεί γίνεται πάρα πολύ μεγάλος λόγος, είναι ότι ο νόμος στην Ελλάδα επίσης, ακόμα και αν υπάρχουν πόλεις με καταφύγια, που εμείς φτιάχνουμε καταφύγιο, λέει ότι,
0: πούμε και γι' αυτό,
1: ναι, λέει ότι πρέπει να περισυλλέγεται το σκυλί, να στηρώνεται και μετά να γίνεται επανένταξη στο οικείο περιβάλλον. Εντάξει, οικείο περιβάλλον για μένα δεν είναι ούτε η Παπαστράτου, ούτε η κεντρική πλατεία, ούτε σημεία που περνάνε κάθε μέρα κόσμος, και ειδικά τώρα που ανοίγουν τα σχολεία τα πρωί, οι μαθητές με τους γονείς τους που πηγαίνουν στα σχολεία. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόβλημα στο κοινωνικό σύλλογο. Και κακά τα ψέματα, όπως προαναφέρατε κι εσείς, αγαπάμε τα ζώα, αλλά δεν θα κάνουμε κανέναν άνθρωπο καλύτερο από ότι. Μάλλον δεν θα κάνουμε κανένα ζώο καλύτερο από ότι κάνουν τους ανθρώπους. Γιατί η ασφάλεια των συμπολιτών μας προέχει πιο πολύ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεχόμαστε πειρά συνεχώς, γιατί πηγαίνουμε αρκετά σκυλιά στο Ναχελό. Χαρακτηριστικό είναι, το έχω καταθέσει και στον απολογισμό του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι το 24 και το 25 ο Δήμος Αγρινίου έχει πάει στην ταΐστρα του Αχελό γύρω στα 26.000 ετησίως. Δηλαδή 52 σκυλιά έχουν, ναι, πάει επίσημα σαν Δήμος Αγρινίου. Απλά στο συγκεκριμένο σημείο είναι πάρα πολλοί επιτίδοι οι οποίοι σε ώρες βραδινές κυρίως πάνε και αφήνουν και τα δικά τους τα σκυλιά.
0: Ποιος είναι ο αριθμός τώρα εκεί πέρα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πολλές φορές που καταρχήν η υπηρεσία πηγαίνει καθημερινά, στον Αχελό, γιατί είμαστε υπεύθυνοι εμείς για τη φροντίδα τους και για τη σύντησή τους. Δεν πιστεύω ότι ξεπερνάνε τα 30 με 40 σκυλιά αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Αχελό.
0: Φύγει κάποια δηλαδή, για να τη στιγμή
1: κάποια μπορεί να έχουν
0: 52
1: φύγει.
0: Και πάνε κι άλλοι.
1: Ναι, κάποια μπορεί να έχουν φύγει.
0: Εγώ περίμενα να μου πείτε μεγαλύτερο νούμερο.
1: Όχι, όχι. Και προκαλώ, γιατί γίνεται πολλής λόγος γι' αυτό, προκαλώ όποιον θέλει να επισκεφτούμε και μαζί να δούμε το χώρο. Είναι ανοιχτός χώρος και θα το εξηγήσω γιατί. Πολύ σύντομα, γιατί ξέρω και ο χρόνος είναι πολύτιμος. Όταν το 2016, εγώ όπως ξέρετε είμαι δημοτικός σύμβουλος του Αγρίνιου από το 19. Το 2016 ομόφωνα είχε ψηφιστεί η περιοχή του Αχελό, ούτως ώστε να μπορούμε να πηγαίνουμε κάποια ζώα τα οποία δεν μπορούσαν να βρίσκονται στο οικείο περιβάλλον. Γιατί ήταν επιθετικά, γιατί δημιουργούσαν προβλήματα, γιατί ζώο που δημιουργεί προβλήματα δεν είναι μόνο αυτό που επιτίθεται και δαγκώνει, είναι και αυτό που πάει στα μηχανάκια που προανέφερα, είναι ακόμα και αυτό το οποίο κάνει μεγάλη φασαρία, ειδικά τις ώρες κοινής ησυχίας, yeah, και δεν αφήνει οι συμπολίτες μας να κοιμηθούν, ούτως ώστε το πρωί να πάνε στη δουλειά τους. Είχε ψηφιστεί η περιοχή του Αχελό, γιατί ο Δήμος και κανένας Δήμος δεν επιτρέπεται να κλείνει σκυλιά σε ένα χώρο αν δεν είναι νόμιμο αδειοδοτημένο καταφύγιο. Άρα λοιπόν είχαν ψηφίσει τότε, και αν δεν κάνω λάθος, ομόφωνα όλες οι παρατάξεις του 16, να πηγαίνουν αυτά τα σκυλιά πέρα στον Αχελό. Είχαμε μεριμνήσει εμείς να βάλουμε σε πάρα πολλά σημεία τα ίστρες. Κάποιες από αυτές, κάποιοι εθελοντές φιλόζωοι υποτίθεται, τις πήραν και τις κατέστρεψαν για να λένε ότι η περιοχή του Αχελό δεν είναι σωστή να την πηγαίνετε εκεί. Υπάρχουν και δικαστήρια με συγκεκριμένο κύριο που έχει κάνει αυτό και έχει καταδικαστεί. Είναι ένας χώρος ανοιχτός. Είναι ένας χώρος ο οποίος σίγουρα.
0: Σίγουρα δεν σας ικανοποιεί όμως.
1: Δεν μας ικανοποιεί, δεν το συζητάμε. Εννοείται όμως πως σε πολλές περιοχές και του Αγρινίου αλλά και στα χωριά, όπου υπάρχουν σκυλιά τα οποία δεν δημιουργούν πρόβλημα, δεν είναι επιθετικά και βλέπουμε ότι έχουν και την αγάπη των ανθρώπων που βρίσκονται στις συγκεκριμένες γειτονιές, εμείς μεριμνάμε συνέχεια να τα στηρώνουμε, να τους παρέχουμε κτηνιατρική φροντίδα
0: και τροφή.
1: Και τροφή όπου χρειάζεται. Υπάρχει συγκεκριμένη λίστα εθελοντώνιο.
0: Είμαι και εγώ μέσα.
1: Για τις γατούλες της γειτονιάς σας.
0: Για τις γατούλες, ναι. Και ευχαριστώ,
1: λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ, γιατί ξέρω ότι φροντίζετε και εσείς και η γειτονιά σας. Δυστυχώς, δεν μπορούν όλα τα σκυλιά να βρίσκονται στο οικείο περιβάλλον, γιατί κάποια από αυτά δημιουργούν, όπως προανέφερα, προβλήματα. Και όταν δημιουργούνται προβλήματα, δεν γίνεται οι συμπολίτες μας να. Κάποιοι συμπολίτες μας λένε, γιατί το παίρνετε και πού το πάτε, και εμένα δεν με έχει δαγκώσει ποτέ σκυλί, και αυτό το σκυλάκι μαζί με τα υπόλοιπα ήταν μια ωραία οικογένεια. Δεν μπορεί ένα σκυλί το οποίο είναι μπροστά σε φαρμακείο μαζί με άλλα 4-5 και δίπλα να έχει κρεοπωλείο, δηλαδή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου αποθούν ακόμα και το πελατολόγιο τους να πάει να ψωνίσει τα καταστήματά τους. Και οι επαγγελματίες αυτοί έχουν απόλυτο δίκιο. Και συνεχώς, όχι μόνο τις ώρες τις εργάσιμες, 24 ώρες το 24ωρο, και το λέω κυριολεκτικά αυτό, γιατί έχω δεχτεί τηλέφωνα και ξημερώματα, με ενημερώνουν ότι πρέπει αυτά τα σκυλιά να μαζευτούν.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν συμπολίτες μας, βέβαια, που μας παίρνουν τηλέφωνο.
0: Έχω και κάποια ερωτήματα και θα θέλω να μου απαντήσετε.
1: Ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας.
0: Λοιπόν, πρώτο ερώτημα. Τι γίνεται με το καταφύγιο? Πού είμαστε? Γιατί αργούμε? Μου ερωτάνε πολύ.
1: Το καταφύγιο από τη μέρα που ξεκίνησε να γίνεται πάει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς.
0: Κατασκευάζεται, στιγμή μιλάμε.
1: Κατασκευάζεται και ωραία. Πιστεύω ότι αρχές του έτους θα είναι έτοιμο.
0: Ναι.
1: Θα είναι για 40 θέσεις, τόσο μας λέει ο νόμος, γιατί ο εγκλεισμός δεν είναι η λύση στη μείωση των αδέσποτων.
0: Να ξέρει και ο κόσμος πώς θα λειτουργεί κιόλας.
1: Αλλά μέσα σε ένα καταφύγιο που θα βρίσκονται κάποια ζωάκια τα οποία θα μπορεί ακόμα και ένας συμπολίτης μας να το επισκεφτεί, να δει ποια ζώα είναι αυτά, θα είναι και πολύ πιο εύκολη η υιοθεσία τους μετά. Mm-hmm. Γιατί θα ξέρεις που βρίσκεται το αδέσποτο. Δεν είναι ένα αδέσποτο που λες, θέλω να το υιοθετήσω, πάμε στο συγκεκριμένο σημείο και το σκύλι να μην είναι εκεί. Αυτό που παθαίνουμε και εμείς όταν πάμε να μαζέψουμε ένα σκυλί.
0: Μάλιστα. Δεύτερο ερώτημα. Τι γίνεται όταν έχουμε παρασύρσεις, τραυματισμούς ζώων? Μου είχε έρθει και μια καταγγελία μόλις πριν από λίγες μέρες, πρέπει να σας πω, που είδα ένα σκυλάκι τιμοθάνατο το οποίο είχε χτυπηθεί από αυτοκίνητο. Δεν μπορούσε να βγάλει άκρη, έγινε βράδυ αυτό αργά.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορούσε να βγάλει άκρη να βρει κάποιον να το περιθάλψει. Με αποτέλεσμα το σκυλί μετά από λίγο να πεθάνει κιόλας. Σας είχα ενημερώσει παλιότερα και για μια γάτα που είχα βρει επίσης εγώ τραυματισμένη. Με τον κτηνίατρο με τον οποίο υπογράφεται σχετική σύμβαση, στις περιπτώσεις αυτές των τραυματισμών, τι προβλέπετε? Με βάση την σύμβαση που έχετε υπογράψει πάντα.
1: Όταν ένα ζώο τραυματίζεται, αυτό που λέμε πάντα στους συμπολίτες μας είναι να παίρνουν την αστυνομία τηλέφωνο, ακόμα κι αν εσείς πεταχτείς το αυτοκίνητο όσο μπροστά ένα αυτοκίνητο. Θα καλέσετε την αστυνομία, θα ενημερώσετε για το συμβάν, και ο κτηνίατρος του Δήμου, ο συνεργαζόμενος κτηνίατρος του Δήμου, είναι on call 24 ώρες του 24ωρου και είναι υποχρεωμένος να δώσει την παροχή βοήθειας. Είχαμε κάποια προβλήματα στο παρελθόν με άλλες συνεργασίες. Πλέον έχουμε προχωρήσει σε νέα συνεργασία. Δεν έχω κανένα παράπονο από τον καινούριο κτηνίατρο στο συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Αν συμβεί κάτι δηλαδή αργά,
1: ναι,
0: θα βρεθεί άνθρωπος να φροντίσει,
1: ναι,
0: ένα
1: σκυλί
0: που έχει ανάγκη.
1: Και σε εσάς, γάτα.
0: Ναι.
1: Μετά από προσπάθειες, τότε άνοιξε το κτηνιατρίο. Ήταν Σάββατο απόγευμα και όλες και ήταν και
0: καλοκαίρι.
1: Άνοιξε το κτηνιατρίο και τότε κάποιος από εσάς, νομίζω,
0: το
1: μετέφερε στο κτηνιατρίο. Αν κάποιος μπορεί κατευθείαν να το πάει στο κτηνιατρίο, φυσικά και δεν είναι κακό αυτό, γιατί προλαμβάνει το χρόνο. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένος ο κτηνίατρος που υπογράφει σύμβαση με το Δήμο και τον εκάστοτε Δήμο να είναι στη διάθεση των συμπολιτών μας 24 ώρες 24ωρο. Ακόμα και αν αυτός λείψει, πρέπει να αφήσει πίσω κάποιον αντικαταστάτη.
0: Ναι, απλά το ζώο του τραυματισμού θα πρέπει να μεταφερθεί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τον πολίτη στο κτηνίατρο.
1: Όχι. Και ο κτηνίατρος το παίρνει. Αλλά αν κάποιος συμπολίτης μας μπορεί εκείνη τη στιγμή να το μεταφέρει ο ίδιος, θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η σχέση με τις φιλοζωικές οργανώσεις στην περιοχή? Βλέπω πάντα υπάρχει μια κόντρα. Τι γίνεται με αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν παραβλέπω το γεγονός ότι είναι άνθρωποι που αγαπάνε τα ζώα.
0: Αλλά είναι εθελοντές, να μην το ξεχνάμε. Γιατί
1: θελοντές.
0: Βλέπω και σε αρκετά σχόλια τα βάζουν και μαζί τους.
1: Ναι.
0: Ότι είναι δίθεν αρμόδιοι. Δεν έχουν αρμοδιότητα.
1: Δεν έχουν αρμοδιότητα, αλλά θα ξεκινήσω. Υπάρχουν πλέον δύο οργανώσεις στο Αγρίνιο, γιατί ήταν μία, αλλά διασπάστηκαν σε δύο.
0: Ναι.
1: Είναι δικά τους εσωτερικά ζητήματα αυτά, δεν τα γνωρίζω. Όταν μια φιλοζωική βγαίνει και λέει θέλουμε βοήθεια για κάποια δέσποτα, είτε για τροφές, είτε για εμβόλια, είτε για στηρώσεις, για όλα αυτά είναι υπεύθυνος ο Δήμος. Τώρα, αν κάποιος εθελοντής θέλει να βοηθήσει, καλώς να βοηθήσει. Αλλά επειδή ακούγονται πολλές φορές σιρήνες ότι ο Δήμος δεν βοηθάει και του ζητάμε βοήθεια, όταν θα μου ζητήσει εμένα η φιλοζωική στο Δήμο, η κάθε φιλοζωική, χαπάκια από παρασίτωσης για το τάδε σκυλί, πρέπει εμείς να ξέρουμε ποιο είναι το σκυλί αυτό, να μας δώσει το τσιπ, ούτως ώστε να είναι όλα με διαφάνεια. όταν μου λες θέλω ένα χαπάκι για ένα σκυλί, δεν θα το πάρει κανένας. Εμείς θέλουμε τα στοιχεία του ζώου και αν δεν μπορούν οι ίδιοι να μας δώσουν τα στοιχεία του ζώου, μπορεί να πάει ο συνεργάτης μας κατευθείαν στο χώρο, να δούμε ποιο είναι το τσιπάκι του ζώου και μαζί με τον κτηνίατρό μας να το χορηγήσουμε εμείς. Επίσης υπάρχει κάθετη διαφωνία γιατί ποτέ δεν συμφώνησαν μαζί μας σε καμία περισυλλογή. Ακόμα και για σκυλιά τα οποία
0: έχουν. Έχει αστυνομία σε μια περισυλλογή, από ό,τι ξέρω. Πριν από λίγες ημέρες κάτι έγινε με αστυνομία.
1: Ναι, θα σας πω και αυτό. Δεν έχει σχέση αυτό με κάποια οργάνωση. Δεν ξέρω
0: κάποιος
1: αν
0: άλλος,
1: η συγκεκριμένη κυρία είναι μέλος κάποιας φιλοζωικής οργάνωσης. Όταν δεν έχουν συμφωνήσει ποτέ, μα ποτέ, να κάνουν περισυλλογή έστω σε ένα ζώο και ποτέ δεν συμφώνησαν ότι το ζώο αυτό ήταν επιθετικό. Πάντα θεωρούσαν ότι κάτι έκαναν στο ζώο και κάποιος το πήραξε το ζώο. Και όταν γίνεται κάποιο ατύχημα, ο πολίτης κάνει μήνυση στο Δήμο και τότε ως εκπρόσωπος του Δήμου εγώ τρέχω στα δικαστήρια. Και από τη μία έχουμε ένα κράτος που μας λέει επανένταξη.
0: Έχετε δώσει και αποζημιώσεις μέσα σε μέσα στις περιπτώσεις.
1: Από τη μία το κράτος λέει επανένταξη του ζώου και από την άλλη όταν τραυματίζεται ένας συμπολίτης μας από δάγκωμα σκύλου είτε γιατί ακόμα και ένα αυτοκίνητο να δημιουργήσει οτιδήποτε.
0: Είναι πρόκληση ατυχήματος.
1: Τότε πάει κατηγορό μόνος ο Δήμος. Μα ο Δήμος, από τη μία, κάνει αυτό που μας λέει το κράτος. Απ' την άλλη, γιατί πάμε εμείς κατηγορούμενοι. Δηλαδή, είναι και λίγο, θα το έλεγα, δεν είναι τόσο σαφής ο νόμος. Δηλαδή, από τη μία λέει προστατεύουμε τα ζώα, αγαπάμε τα ζώα. Απ' την άλλη, έχουν δώσει τα αδέσποτα στους Δήμους χωρίς τους απαραίτητους πόρους, γιατί και αυτό θέλω να το επισημάνω. Λένε ότι οι Δήμοι παίρνουν πάρα πολύ μεγάλα κονδύλια για να. Φροντίσουμε τα ζώα.
0: Ισχύει αυτό. Τι παίρνει ο Δήμος?
1: Ο Δήμος έπαιρνε τα τελευταία χρόνια από 3 έως 10.000 ευρώ το χρόνο, όταν χαλάει 100 με 130.000 το χρόνο. Μόνο πέρυσι υπήρχε μια γενναία χρηματοδότηση γύρω στα 47.000, αλλά και πάλι δεν είναι ούτε το 50% της δαπάνης που χαλάνε οι δημότες της πόλης μας και όλων των πόλεων. Άρα λοιπόν, αυτά που θέλω να πω είναι ότι. Καμία βοήθεια δεν έχουμε από το κράτος.
0: Δηλαδή, πόσα θέλει ο Δήμος, πόσα χρήματα χρειάζονται για να κάνω μια διαχείριση ας πούμε, του ζητήματος συνολικά στο Δήμο, έτσι,
1: συνολικά
0: για την πόλη.
1: Σε ένα Δήμο μεγάλο όπως είναι.
0: Ευρώ.
1: Όχι, τόσο πολύ. Στη χειρότερη, δηλαδή από 100 σε 130.000. Εγώ πιστεύω μέσω όρο γύρω στα 100.000 μαζί με τις ζωοτροφές μέσα. Γιατί όταν ένα ζώο περισυλλέγεται. Πρέπει να πάει στον κτηνίατρο. Όταν θα πάει στον κτηνίατρο, πρέπει να γίνει στήρωση. Πρέπει να γίνει εμβολιασμός. Πρέπει να γίνει σήμανση. Αυτό αυτομάτως είναι ένα κόστος τουλάχιστον 200 ευρώ. Εμείς από τον Απρίλιο, να φανταστείτε, μέχρι σήμερα, έχουμε στηρώσει πάνω από 60 θηλυκά σκυλιά. Πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν γινόταν αυτό, θα είχαμε άλλες 10 γέλες αυτή τη στιγμή στο Αγρίνιο. Άρα λοιπόν γίνεται δουλειά. Επίσης. Δεν μπορούμε να αμαυρώνουμε την εικόνα μιας πόλης για μια γέλη που εμφανίζεται το τελευταίο διάστημα, η οποία, όπως προανέφερα, είναι πολύ δύσκολο να μαζευτεί μέσα σε μια μέρα. Γιατί και εμείς δεν έχουμε μαγικά ραβδιά, ούτε σφαίρες αναισθητικού που δεν επιτρέπεται αυτό να το κάνεις. Άρα, όταν μια πόλη κάποτε ήταν γεμάτη αγέλες και τώρα. Αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είστε ικανοποιημένος αυτά τα χρόνια. Το πράγμα οδεύει
1: σε σχέση με το
0: είναι καλύτερη εικόνα.
1: Είναι καλύτερη εικόνα.
0: Έτσι, με το χέρι στην καρδιά.
1: Με το χέρι στην καρδιά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι ικανοποιημένος. Ότι είναι καλύτερη εικόνα είναι. Γιατί το έχω ζήσει σαν πολίτης πριν ακόμα ασχοληθώ με τα κοινά. Πήγαινα στην πλατεία για καφέ και έβλεπα τουλάχιστον 10 σκυλιά πάνω στην πλατεία.
0: Ωραία, να πάμε λίγο και σε ένα άλλο ερώτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με τους κατόχους σκυλιών. Οι οποίοι βγάζουν τα σκυλάκια τους έξω, κύριε Μαρμέζο. Τα σκυλάκια τους αυτά ρυπαίνουν, κάνουν την ανάγκη τους και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μαζεύουν τα περιττώματα των ζώων τους με αποτέλεσμα να έχουμε κάποιες πλατείες στην κυριολεξία να έχουν καταλήξει να είναι αποχωρητήρια. Των δεσποζόμενων σκύλων. Τι γίνεται με αυτούς τους
1: συμπολίτες? 100 ευρώ είναι το πρόστιμο σε περίπτωση που κάποιος συμπολίτης μας δεν μαζέψει τα περιττώματα του ζώου του. Αν καταγγελθεί αυτομάτως ή στη δημοτική αστυνομία ή στην ελληνική αστυνομία, είναι 100 ευρώ το πρόστιμο. Αλλά δυστυχώς πολλές φορές σωπαίνουμε. Και θα πω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εγώ είμαι σε μια πλατεία τέλος πάντων που όλοι φέρνουν τα σκυλάκια τους εκεί. Δηλαδή έχω τρελαθεί με αυτό το πράγμα που βλέπω, αλλά δεν θέλω να το κάνω.
1: Και
0: μερικές φορές κάνω παρατηρήσεις, μάλιστα μου λένε και τι σε νοιάζει ένα άσε μας. Μου απαντούν και λίγο περίεργα. Ορισμένοι.
1: Λογικά αυτό κάνουν και στο σπίτι τους.
0: Κάποιοι άλλοι όμως εντάξει, συμμορφώνονται. Αλλά δυστυχώς βλέπω ότι δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα την οποία την βλέπουμε στο εξωτερικό, γιατί έχουμε πάει όλοι μας ταξίδια στο εξωτερικό, βλέπουμε ότι ο άλλος θα μαζέψει αμέσως τα περιττώματα του σκυλάκι του, θα κοιτάξει να είναι καθαρός ο χώρος. Δεν το κάνουν. Όχι όλοι, δεν το κάνουν αρκετοί όμως εδώ, τουλάχιστον στην Ελλάδα και στο Αγρίνιο, έτσι.
1: Καταρχήν.
0: Θα αποκτήσουμε λίγο αυτή την κουλτούρα.
1: Εγώ είμαι πολύ αυστηρός στην εφαρμογή του νόμου και θα σας εξηγήσω γιατί. Εννοείται πως αν δώσει πολίτη μας να μην μαζεύει τα περιτώματα του σκύλου του, θα του κάνω παρατήρηση κατευθείαν και αν δεν το κάνει, αν δεν τα μαζέψει, θα φωνάξω την αστυνομία. Όπως επίσης αντιμετωπίζουμε, γιατί αυτό είναι στα πλαίσια της ανευθυνότητας των συμπολιτών μας, όπως είναι όταν παίρνεις ένα σκυλί το οποίο μετά το παρατάς.
0: Μπράβο.
1: Ανήκει ακριβώς στην ίδια κατηγορία. Όσο αφορά για τα περιτώματα των σκύλων, αυτά τα 10 σημεία που έχουμε βάλει στο αγρίνιο με τα ΝΟΚΑΚΑ δεν είναι για να δίνουμε τη λύση σε αυτούς που δεν μαζεύουν τα περιτώματα. Είναι για να τους θυμίζουμε ότι πρέπει να τα μαζεύουμε. Δηλαδή, και αν μία μέρα ξεχάσει τη σακούλα, γιατί μου έχει τύχει εμένα να έχω ξεχάσει τη σακούλα και γύρισα πάλι στο σπίτι να την πάρω όταν πήγα βόλτα το σκύλο μου.
0: Σωστά.
1: Είναι για να τους θυμίζουμε.
0: Είναι υγιεινής αυτό. Δηλαδή, στο πάρκο της Αγίας Τριάδος, νομίζω ότι είσαι στο
1: εκεί πάρκο. Έχουμε βάλει
0: και μπάλα. Και πάει μπάλα και το παιδί, ας πούμε, πατάει πάνω στα περιτώματα ή πιάνει την μπάλα με τα περιτώματα.
1: Είναι και από τα πρώτα σημεία που έχουμε βάλει αυτά τα περιτώματα. Καφαρασάκια. Όπως επίσης στα πλαίσια της ανευθυνότητας, σας πω και ένα σκηνικό που έγινε το πρωί.
0: Σήμερα.
1: Ναι, είναι σε πρώτη μετάδοση. Το άφησα για την εκπομπή.
0: Μας τα πείτε για αποκλειστικό, ναι.
1: Λοιπόν, έχει συμβεί και άλλες φορές. Πριν από 15 μέρες δέχτηκα κλήση από φίλο και συμπολίτη, ο οποίος μας είπε ότι είναι ένα σκυλί στη γειτονιά. Δεν είναι πάρα πολύ άγριο, αλλά όταν πηγαίνεις βόλτα με το δικό σου το σκυλί, σε ακολουθεί. Κάποιες φορές μπορεί να βγάζει κάποια επιθετική συμπεριφορά, γιατί αν το φοβάσαι καμιά φορά και πας να το αποθήσεις σε ένα σκυλί, μπορεί να βγάλει και αυτό περισσότερη επιθετικότητα. Λοιπόν, με παίρνει χτες μια κυρία το βράδυ στο προσωπικό μου κινητό, γιατί όλοι το ξέρουν και μέσα στο διαδίκτυο να μπείτε και να πατήσετε Αδέσποτα Αγρίνη, το πρώτο που θα βγάλει το δικό μου το κινητό. Και με ενημέρωσε για ένα σκυλί σε συγκεκριμένη γειτονιά. Εγώ σκέφτηκα ότι αυτό το σκυλί είχε περισυλληφθεί από εμάς εδώ και 15 μέρες περίπου. Μεταβαίνουμε σήμερα το πρωί 8 και 10 στο σημείο και ήταν ένα σκυλί το οποίο πριν από 15 μέρες το πήρε η υπηρεσία μας, το πήγε στον κτηνίατρο με σκοπό να το στηρώσει και να φύγει από τη συγκεκριμένη περιοχή και να πάει στην περιοχή του Αχελό, γιατί δημιουργούσε πρόβλημα. Εμφανίστηκε θελοντής, ο οποίος είπε θα το κάνει η υιοθεσία. Πέρασε τα στοιχεία του σαν υιοθεσία, δηλαδή έκανε κανονικά μεταβίβαση στο όνομά του το σκυλί, και ήταν το σκυλί αυτό το οποίο υιοθέτησε ο κύριος αυτός.
0: Ναι, δηλαδή, ήταν παρατημένο έξω.
1: Και ενημέρωσα τη συμπολίτησά μας στο τηλέφωνο, 8 και μισή το πρωί έγινε αυτό, ότι το συγκεκριμένο σκυλί το έχει υιοθετήσει ο τάδε κύριος, αυτό είναι το τηλέφωνό του. Εγώ σε πολλές περιπτώσεις τέτοιες το έχω πάρει κατευθείαν το σκυλί και το έχω πάει στην αστυνομία χωρίς να πάρω το συμπολίτη μας τηλέφωνο και τον κάλεσαν εκεί και του είπαν χάσατε το σκυλί σας, ναι, το δηλώσατε, όχι, και τέλος πάντων έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι πρόπερση 6.000 ευρώ πλήρωσε συμπολίτης μας, ο οποίος είχε αφήσει το σκυλί του εκτεθειμένο έξω και δημιουργούσε προβλήματα. Μάλιστα. Στο κοινωνικό σύνολο. Mm-hmm. Σε αυτά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί, γιατί δεν μπορεί ο Δήμος να τρέχει εκτός από τα δέσποτα και για σκυλιά τα οποία είναι παρατημένα,
0: είναι δυσποζόμενα
1: και έχουν και τσιπάκι. Εμφανίστηκε ο συμπολίτης μας λοιπόν σήμερα και είπε θα το μαζέψει. Εγώ ενημέρωσα και τη γειτονιά. Σε περίπτωση που θέλουν να καλέσουν την αστυνομία, γιατί η συμπολίτησά μας που με πήρε το πρώτο τηλέφωνο μου είπε ότι επικοινώνησε και η ίδια μαζί του. Το μάζεψε.
0: Για να βάλουμε μυαλό. Λοιπόν, αυτά.
1: Και για το καταφύγιο που ναι. Να σας κλείσω για αυτό το θέμα.
0: Να κλείσουμε, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος.
1: Ότι όταν πας σε ένα Δήμο και του λες αναλαμβάνεις τα δέσποτα και του λες φτιάξε καταφύγιο, καταλαβαίνετε ότι οι πόροι των Δήμων δεν είχαν προβλέψει να έχουν χρήματα για καταφύγιο. Παρ' όλα αυτά, εμείς είχαμε έτοιμη τη μελέτη σαν Δήμος Αγρινίου το 2019. Εγκρίθηκε πρόγραμμα το Φιλόδημος γύρω στα 700.000 ευρώ. Μέχρι να ξεκινήσει η κατασκευή του καταφυγίου πέρασαν 5 ολόκληρα χρόνια, γιατί η ελληνική γραφειοκρατία έπρεπε να περάσει από 13 αδειοδοτήσεις, αρχαιολογία, πολεοδομία, δασαρχείο, και ξεκίνησε η υπογραφή της σύμβασης τέλη του 24. Από τα τέλη του 24 ξεκίνησε να γίνεται αρχές του 25 και ευελπιστούμε ότι στις αρχές του νέου έτους θα έχουμε και το δικό μας.
0: Προσωπικό εκεί πέρα, έτσι.
1: Εννοείται, καταρχήν, αν δεν είναι οργανωμένο, καλύτερα μην ανοίξει ποτέ.
0: Ακριβώς. Πρέπει να πάρει και προσωπικό, πρέπει να προβλέπετε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Μαλενέζο, η ώρα είναι 11. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να μην χρειάζεται να έρχομαι συνέχεια για προβλήματα
0: και να
1: αναπτύσσουμε και καλύτερα θέματα τα οποία θα είναι πιο δημιουργικά. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ για το βήμα. Να είστε καλά, να έχετε υγεία και μια καλή σεζόν και εσείς στην εκπομπή σας αλλά και ο σταθμό σας.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Αντιδήμαρχε. πριν κλείσουμε, να θυμίσω τους χορηγούς μας, φίλες και φίλοι, που μας υποστηρίζουν εδώ καθημερινά. Είναι το πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στο Αγρίνιο, εκεί όπου η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς το αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, Νηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, τηλέφωνο 2641-302735. Ευχαριστούμε και σήμερα τον Βασίλη Ράπτη που συνεχίζει μια εμπορική πορεία για περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή, με ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης, 26410-59998, 26410-25427 και σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, εκεί όπου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Κλείνουμε κάπου εδώ, φίλες και φίλοι. Μείνετε συντονισμένοι, Παρασκευάς Μάζης για τη συνέχεια. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: αγκαθά μου.
1: Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Πολύ πολύ καλημέρα σας, λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, 5η, 10 Σεπτεμβρίου. Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, είναι μια περίεργη ημέρα, ως συνέχεια της χθεσινής ημέρας, από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση, η τραγική είδηση για την ευνίδια απώλεια του σπουδαίου καλλιτέχνη, με όλη τη σημασία της λέξεως, του Γιώργου του Μαζονάκη. Ξέρεις, Βαγγέλη, δεν είναι εύκολο στις μέρες μας, στις εποχές μας γενικά, ένας καλλιτέχνης να έχει μια τέτοια ταύτιση με το κοινό του για πάρα πάρα πολλά χρόνια, 30 πλάς χρόνια. Ο Γιώργος Μαζονάκης πρόσφερε απίστευτες στιγμές, μας χάρισε μοναδικές στιγμές και μέσα από τις συναυλίες του και μέσα από τις εμφανίσεις του και μέσα από τις τοποθετήσεις του. Ήταν ένας ανατρεπτικός μεν καλλιτέχνης, αλλά μια καλή ψυχή, ένας καλός άνθρωπος, και αυτό είναι κάτι που το λένε όλοι όσοι συνεργάστηκαν μαζί του, όσοι τον γνώρισαν και πέρα από τη δουλειά. Ένας άνθρωπος ο οποίος πλέον δεν είναι ανάμεσά μας, αλλά το μόνο βέβαιο είναι ότι μέσα από τα τραγούδια του θα είναι για πάντα κοντά μας ο Γιώργος Μαζονάκης, αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης, ο οποίος βεβαίως γεννήθηκε στην οίκαια του Πειραιά, αλλά καταγόταν από τη σιτία της Κρήτης, δεν ξέρω αυτό πόσοι το γνώριζαν. Και φυσικά από μικρή ηλικία κατάφερε να ξεχωρίσει, για την ακρίβεια, όπως θα δούμε και θα ακούσουμε και στη διάρκεια της εκπομπής μας, ήταν το καλοκαίρι του 92, Βαγγέλη, όταν τον ανακάλυψε σε ένα νυχτερινό κέντρο της Πάτρας. Εκεί ήταν η πρώτη φορά που ο Γιώργος Μαζονάκης τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο. Ήταν εδώ στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα συγκεκριμένα, καλοκαίρι του 92, και εκεί τον ανακάλυψε η δισκογραφική εταιρεία Universal Music και βεβαίως συγκεκριμένα ο Νίκος Μουρατίδης. Από τότε μέχρι σήμερα άλλαξαν πάρα πολλά και βεβαίως θα ακούσουμε λίγο αργότερα πώς τοποθετήθηκε και ο Νίκος Μουρατίδης με αφορμή την απώλειά του. Θα ακούσουμε λίγο αργότερα και την κυρία Παγώνη, η οποία τοποθετήθηκε τηλεοπτικά στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα νωρίτερα, στον Ιορδάνη και στην Ανθή, και αναφέρθηκε σε όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την εξέταση, σχετικά με αυτό το οποίο τέλος πάντων πήγε να κάνει στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης. Και οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι δεν ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει στο ιατρείο, δεν είναι μια εξέταση, μια διαδικασία τέλος πάντων η οποία πρέπει να γίνεται σε ιατρείο. Πολλά θα υποθούν από εδώ και πέρα, πολλά θα ακουστούν. Χρειάζεται ψυχραιμία. Οφείλουμε, παρά τις όποιες οικογενειακές διαφορές οι οποίες είχαν δει το φως της δημοσιότητας, δεν πάβουν να είναι οι δικοί του άνθρωποι, η οικογένειά του, οπότε οφείλουμε να δείξουμε και εμείς τον απαραίτητο σεβασμό στους ανθρώπους τους δικούς του, αλλά και σε όσους πραγματικά ήταν δίπλα του, ακόμη και αν δεν είχαν κάποια συγγένεια. Θα δούμε λοιπόν και θα αναφερθούμε σε ορισμένα πράγματα στη διάρκεια της εκπομπής μας για αυτήν την υπόθεση, η οποία υπόθεση σίγουρα έχει ανατρέψει ούκο λίγες σκαλέτες εκπομπών από χθες το απόγευμα, και αντιλαμβάνεστε το γιατί. Ακόμη και ραδιόφωνα της χώρας έχουν μετατρέψει το μουσικό τους περιεχόμενο καθαρά σε τραγούδια του αείμνηστου πλέον. Το λέμε και δεν το πιστεύουμε, Βαγγέλη, το λέμε και προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Μιλώντας πλέον για τον Γιώργο Μαζονάκη, λέμε ο αείμνηστος Γιώργος Μαζονάκης, και το λέμε και ακόμη δεν μπορούμε να το διανοηθούμε, δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε, ότι ο Μαζό, όπως ήταν το ψευδώνυμό του, όσο ζω Μαζό, του έλεγε ο κόσμος του, οι θαυμαστές του, ότι δεν είναι πλέον στη ζωή, ότι δεν είναι πλέον ανάμεσά μας, η αιτία θανάτου καρδιακή ανακοπή. Από εκεί και έπειτα, είπαμε, εξετάζονται όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες ώρες, όλα όσα συνέβησαν και στο ιατρείο, και ο γιατρός και η σύζυγός του κατέθεσαν, έχουν αφηθεί και προσωρινά ελεύθεροι. Όλα αυτά όμως και πολλά άλλα που θα προκύψουν θα τα δούμε πάντα με μια ψύχρεμη ματιά, γιατί σε καμία των περιπτώσεων εμείς, αλλά και άλλοι συνάδελφοι όπως εμείς, δεν είμαστε σε θέση και δεν έχουμε το δικαίωμα ούτε να δικάσουμε ούτε να καταδικάσουμε κανέναν για τίποτα.

10 Σεπτεμβρίου λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. Μην το ξεχνάτε, όπου και αν βρίσκεστε λοιπόν, μπορείτε να μας ακούτε, αν όχι ραδιοφωνικά στους 103,5 στα FM, μέσω του διαδικτύου. Ναι, άλλωστε είμαστε και στην εποχή της τεχνολογίας, Βαγγέλη. Οπότε www.antennapavlastar.gr ή και μέσα από το agriniotimes.gr. Σε ό,τι αφορά τώρα την 10η Σεπτεμβρίου, είναι με τη σημερινή λοιπόν 253 ημέρες που κλείνουμε για το έτος 2026, και τώρα με αφορμή και την απώλεια, με αφορμή και την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, σκέφτομαι, Βαγγέλη, και προσπαθώ να συνειδητοποιήσω πόσες σπουδαίες προσωπικότητες έφυγαν από τη ζωή εντός του 2026, και η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα μα πάρα πολλές.

Να στείλουμε εμείς όμως, γιατί και η ζωή συνεχίζεται. Είναι λίγο σκληρό αυτό ενδεχομένως, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ζωή συνεχίζεται και οφείλουμε κι εμείς, πέραν των θεμάτων και των αναφορών μας στον Γιώργο Μαζονάκη, να δούμε και άλλα θέματα με βάση την κανονική ροή της εκπομπής. Να στείλουμε λοιπόν τις ευχές μας στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Μηναδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα εορτάζουν σήμερα. Και βεβαίως έχουμε διάφορες εορτές και επετείους ανά τον κόσμο. Είναι λοιπόν η Παγκόσμια ημέρα η Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοχειρίας. Το Μπελίζε, η πρώην Βρετανική Ονδούρα, γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ισπανία το 1798. Είναι η ημέρα του δασκάλου στην Κίνα, αλλά και η εθνική εορτή του Γιβραλτάρ.

Πάμε να δούμε γεγονότα που αφορούν τη σημερινή ημέρα, γεγονότα που συνέβησαν δηλαδή σαν σήμερα, ξεκινώντας από το μακρινό για εμάς προφανώς 1824, όταν ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου. 1897 τώρα, ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Calvin Pardee στο Latimer της Πενσιβάλιας. Έχει μείνει στην ιστορία ως η σφαγή του Latimer. Το 1898 η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη μάλλον ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. Και ερχόμαστε στο 1919. Το 1919 υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού, Σενζερμέν, μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης δημοκρατίας της Αυστρίας, που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη συνθήκη αυτή αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας, αλλά και του κράτους των Σλοβαίνων, των Κροατών και των Σέρβων. Το 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της ελληνικής δημοκρατίας αβασιλεύτου, που τίθεται και αμέσως σε ισχύ. Ενώ το 1960 ο θρυλικός αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, τρέχοντας μάλιστα ξυπόλυτος.

1995 προβάλλεται πάντα σαν σήμερα στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», η οποία ταινία κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. Και ερχόμαστε σε κάπως πιο φρέσκα γεγονότα, κάπως. 2003. Άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, την Άννα Λίντ, την ώρα που εκείνη ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοχόλμης, θα υποκύψει στα τραύματά της την επόμενη ημέρα. Και το 2019, το 2009, όχι το 19, το 2009, λίγο πριν τα μνημόνια, είχαμε ακούσει την περιβόητη φράση σε προεκλογικό τέμπο «Λεφτά υπάρχουν», την οποία είπε σε προεκλογική του ομιλία ο τότε αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου, και βεβαίως αναγγέλει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. Τις εκλογές τις κέρδισε εν τέλει το 10, αλλά θυμάσαι εσύ αυξήσεις, Βαγγέλη, γιατί από τότε είχαν αρχίσει λόγω των μνημονίων να γίνονται οι περικοπές. Οπότε

Λοιπόν, ο Καραμαλής τότε θυμάμαι χαρακτηριστικά που με τον τρόπο του, με τα λόγια του, έλεγε «Δεν δίνω κάτι, γιατί εδώ πρέπει να αρχίσουμε λιτότητα». Και ο Παπανδρέου για να κερδίσει τις εκλογές είπε «Λεφτά υπάρχουν». Τελικά, εγώ ακόμη δεν έχω βγάλει συμπέρασμα, δεν ξέρω εσείς που μας ακούτε, αν έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα για το αν υπήρχαν λεφτά αλλά δεν δόθηκαν εκεί που έπρεπε ή αν δεν υπήρχαν καθόλου. Η ουσία είναι πάντως ότι βρισκόμαστε στις 10 Σεπτεμβρίου του 2026 και ερχόμαστε σε μια φάση όπου το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, είδατε συνήθεια, η ΕΛΑΣ, το κόμμα που έρχεται να πάρει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ αν θέλετε, γιατί αν το δούμε και δημοσκοπικά, Βαγγέλη, η ΕΛΑΣ έρχεται για να πάρει κατά κάποιον τρόπο τη θέση που είχε για ένα εύλογο χρονικό διάστημα κάποιων ετών, όταν δεν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να είναι δεύτερο κόμμα, να είναι δεύτερη δύναμη. Αυτό φαίνεται από τις δημοσιοποίησεις, ότι η Ελλάδα του Τσίπρα είναι δεύτερη δύναμη. Πίσω από τον Μητσοτάκη και μπροστά από τον Ανδρουλάκη. Τι λέει τώρα η αντιπολίτευση? Να δοθεί 13ος και 14ος μισθός. Δεν λέει λεφτά υπάρχουν, αλλά λέει ότι είναι σε θέση η κυβέρνηση τουλάχιστον το 13ο να τον δώσει. Και έρχεται ο Μητσοτάκης που κυβερνά και τι λέει με δύο λόγια, έτσι απλά λαϊκά θα το πούμε, ότι δεν μπορώ να δώσω 13η και 14η, γιατί θα την άξω την μπάγκα στον αέρα. Και τι δίνω κάτι σαν 13ο μισθό, Βαγγέλη, δηλαδή σαν ένα δώρο που δεν είναι ακριβώς 13ος μισθός τα Χριστούγεννα, αλλά προσπαθεί να το πλησιάσει. Και είμαστε σε μια κατάσταση όπου αναρωτιόμαστε τώρα εμείς τι θα συμβεί. Θα κερδίσει ξανά ο Μητσοτάκης που δίνει μεν αλλά δίνει τόσο όσο, γιατί αν δώσει παραπάνω δεν βγαίνει, ή μπορεί να γίνει ανατροπή και να κερδίσει ένα από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης για πολλούς και διάφορους λόγους, και δεν είναι μόνο το τι δίνουν αλλά και τα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια που κυβερνά η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φυσικά, εδώ τώρα η εξίσωση έχει κι άλλα ζητήματα, είναι κι άλλα τα ερωτήματα. Και ένα από αυτά φυσικά είναι η δυναμική που θα έχει, αν έχει εν τέλει, ο κόσμος θα τα κρίνει αυτά, όλοι οι πολίτες θα κρίνουμε αν θα έχει δυναμική ή όχι το κόμμα Σαμαρά. Γιατί αν αποκτήσει μια δυναμική καλή το κόμμα Σαμαρά, προφανώς θα έχει αποδυναμώσει αρκετά τη Νέα Δημοκρατία. Αν και από τη Νέα Δημοκρατία, τι λένε, Βαγγέλη, με δύο λόγια, ότι έτσι όπως κινείται ο Αντώνης Σαμαράς, το μόνο που θα καταφέρει στο τέλος είναι, αν όχι στις πρώτες, σίγουρα ως προς τις δεύτερες κάλπες, να μας συσπυρώσει. Και κάπου εδώ, μεταξύ όλων αυτών των θεμάτων και των ζητημάτων, έρχονται και νέες δημοσκοπήσεις, οι οποίες είδαν από χθες το απόγευμα προς βράδυ το φως της δημοσιότητας. Δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν δίνουν και μεγάλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις που είδαμε πριν την περίοδο του καλοκαιριού, πριν την χαλάρωση, αν θέλεις, Βαγγέλη, του Αυγούστου. Σε γενικές γραμμές, πάνω κάτω τα ίδια. Πρώτος ο Μητσοτάκης, δεύτερος ο Τσίπρας, γι' αυτό είπα και νωρίτερα, φαίνεται δημοσκοπικά να εδραιώνεται σε αυτήν τη δεύτερη θέση η Ελλάς πλέον, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς του Τσίπρα. Και ο δε Ανδρουλάκης, αν και από το ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι η βελόνα έχει κουνηθεί για τα καλά, στις δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής αυτό δεν φαίνεται. Το αν θα φανεί απευθείας στην κάλπη σε μερικούς μήνες ή όχι είναι μια άλλη κουβέντα.

κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα και βεβαίως να σταθούμε σε γεγονότα που αφορούν είτε τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών είτε τις προσπάθειες συλλόγων στην Ευρώπη και όχι μόνο. Και ξεκινάμε από το 1989, όταν η Σπάρτη αποσπάει ισοπαλία 2-2 από τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Καραϊσκάκης σε αγώνα για την φάση των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας. Τι νομίζατε, ότι μόνο τώρα έχουμε League Phase? Είχαμε και τότε όμιλους στο Κύπελλο Ελλάδας. Τα γκολ για την ομάδα της Λακωνίας, μάλιστα, που πήρε και την πρόκριση με αυτό το αποτέλεσμα, πέτυχαν ο Άγγελος Κελεσίδης και ο Δημήτρης Γεωργίτσος.

1996, στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα του με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς στον πάγκο, ο Ολυμπιακός γνωρίζει την ήττα με 3-1 από τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη για τον πρώτο γύρο του κυπέλου UEFA. 2005 τώρα, η χρυσοπηγή Δεβετζή κερδίζει την πρωτιά στο τριπλούν στον τελικό του Grand Prix στο Μονακό με άλμα στα 14-89. Ενώ το 2008 ο κολυμβητής Χαράλαμπος Ταϊγανίδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ελεύθερο S13 και ο δρομέας Ιωάννης Πρώτος το χάλκινο στα 400 μέτρα T13 στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. 2010 ο Ηλίας Ηλιάδης γίνεται ο πρώτος Έλληνας τζουντόκα που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών, όταν και νικά στον τελικό της κατηγορίας των 90 κιλών τον 19χρονο Ιάπωνα Νταΐκι Νισιγιάμα. Άλλα δύο γεγονότα με αθλητικό περιεχόμενο σαν σήμερα, 2011, η ταινία «Άλπης» του Γιώργου Λάνθιμου βραβεύεται στο 68ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με το πρώτο βραβείο σεναρίου. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του έργου είναι και ο Τζόνι Βεκρής, πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού και διακεκριμένος νομικός. Ενώ το 2016 ο Δημήτρης Συνικίδης κερδίζει το ασημένιο μετάλλιο στη σφαιροβολία F20 των Παραολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με νέο ρεκόρ Ευρώπης 16-17, ενώ την τέταρτη θέση καταλαμβάνει ο Στράτος Νικολαίδης με 15-69.

Κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με σπουδαίες προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή. Σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1927 ο Γεράσιμος Σκλάβος Γλύπτης, σπουδαίος Γλύπτης. Το 1933 ο Καρλ Λάγκερφελντ, Γερμανός μόδιστρος. Και το 1956 ο σπουδαίος ηθοποιός ο Γιάννης Μπέζος. Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1827 ο Ούγκο Φόσκολο. Ο Ούγκος Φόσκολος, ελληνικής καταγωγής Ιταλός ποιητής. 1976 ο Ντάλτον Τράμπο, Αμερικανός σεναριογράφος, μυθιστηριογράφος και σκηνοθέτης. Και φυσικά το 2010 η Γκιζέλα Ντάλι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Αδαμαντίας Μαυροειδή, σπουδαία ηθοποιός. Αυτά λοιπόν και με τις σπουδαίες προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή. Βάζουμε μια άνω τελεία. Περνάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε τα του καιρού, να σας δώσουμε και το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας και φυσικά να δούμε και άλλα θέματα επικαιρότητας, εστιάζοντας ως ένα βαθμό και στα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ώρες μετά την ευνίδια απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη.

0: το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζουμε άλλες επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Πάμε να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Καπναποθήκες Παπαπέτρου, το μεγαλύτερο έργο για το Αγρίνιο, έργο ορόσημο όπως χαρακτηρίζεται και από το πρωτοσέλιδο. Στις 22 Οκτωβρίου δημοπρατείται από το Υπουργείο Πολιτισμού η ανακαίνιση του κτηρίου με 23,6 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας. Ο κουμπαράς της νέας γενιάς φέρνει διακρίσεις. Υπάρχουν γονείς που όχι μόνο δεν έχουν να αποταμιεύσουν, αλλά δανείζονται ακόμη για να βγάλουν το μήνα, λέει ο πρόεδρος των Πολυτέκνων Αγρινίου. Σημαντικό αυτό το οποίο λέει και έχει μια βάση, γιατί κακά τα ψέματα, Βαγγέλη, αρκετός κόσμος δεν βγάζει το μήνα. Μετά τις 15-20 βαριά, όλοι λίγο πολύ δυσκολευόμαστε. Και αν όχι όλοι, για να μην τα ισοπεδώνουμε κιόλα, αν όχι όλοι, η πλειοψηφία των πολιτών αυτής της χώρας, η πλειοψηφία των πολιτών, μετά τις 15-20 κάθε μήνα υποφέρει.

Νοσοκομείο Αγρινίου, απαλλακτικό βούλευμα για τους διοικητές. Δυτική Ελλάδα, 21,2 εκατομμύρια ευρώ για εξυγχρονισμό και ενεργειακή αναβάθμιση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Το Νοσοκομείο Αγρινίου πρωτοπορεί. Εκπαίδευση για τα κρίσιμα λεπτά του τραύματος. Παντελεήμων Βασιλείου, καθηγητής ΕΚΠΑ. Τα κτίρια δεν αρκούν χωρίς εκπαιδευμένους ανθρώπους. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέει. Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας. Νέο έτος, μια νέα σεζόν θα λέγαμε, με περισσότερες δράσεις για το Ίδρυμα Πολιτισμού, το οποίο από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι έγινε γνωστό και μέσα από τη χθεσινή μεσημεριανή συνέντευξη, τη συνέντευξη τύπου εννοώ, θα αναβαθμιστεί. Και στα ευσυνείδητα, με Σαλμά στο πλευρό του ο Σαμαράς, ξεκίνησε συναντήσεις ως αρχηγός κόμματος, παρακαλώ.

και για να καταπιαστώ από το ευσυνείδητο της εφημερίδας, να πούμε ότι θυμάσαι, Βαγγέλη, πριν μήνες που... Τι μήνες, όχι πολύ καιρό, δηλαδή δεν μιλάμε για τίποτα εξάμηνα τώρα, στο, πριν ένα 1,5 μήνα περίπου, που στελέχη, δεν θα πω όλοι, αλλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μεταξύ το έπαιρναν σαν πλάκα ότι θα κατέβει ο Σαμαράς και αν κατέβει και τι θα κάνει και πόσο μπορεί να πάρει και νομίζει ότι κάτι θα κάνει. Και αν το έχεις αντιληφθεί και εσύ, αυτό που έχουμε αντιληφθεί όλοι οι υπόλοιποι, έχουν αρχίσει πλέον πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να αλλάζουν την τοποθέτησή τους και να αντιλαμβάνονται ότι ούτε πλάκα είναι, ούτε χιούμορ, ούτε κάτι που και να γίνει δεν θα αλλάξει τίποτα. Προφανώς έχουν αντιληφθεί πολλά πλέον από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι μια κάθοδος του Αντώνη Σαμαρά στις επόμενες εκλογές δεν θα είναι κάτι που θα περάσει στα ψηλά. Έχουν αντιληφθεί προφανώς την σοβαρότητα της κατάστασης, υπό την έννοια ότι ήδη ο Αντώνης Σαμαράς κινείται, παίρνει κόσμο και κοσμάκι στο κόμμα του, πρώην στελέχη και μέλη της Νέας Δημοκρατίας και κακά τα ψέματα τώρα, για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, πρόσωπο όπως ο Μάριος Σαλμάς, που για χρόνια ήταν και υπουργός σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και άλλα ονόματα που ακούγονται, δείχνουν ότι θα είναι αυτό που λέμε συν στο κόμμα Σαμαρά. Από εκεί και έπειτα, φυσικά, ο κόσμος θα κρίνει όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης. Αλλά εκείνο το οποίο αντιλαμβάνεσαι πλέον, Βαγγέλη, στις τοποθετήσεις πολλών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι δεν είναι ούτε για πλάκα ούτε για χιούμορ το ότι κατεβαίνει ο Σαμαράς με δικό του κόμμα. Το καταλάβαν και οι ίδιοι πλέον ότι θα έχουν κάποια θέματα ενδεχομένως στην κάλπη ως προς τα ποσοστά. Αν και οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ωρών δεν δείχνουν και μεγάλες αλλαγές. Βέβαια πρέπει να δούμε αν στις συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις υπάρχει η τοποθέτηση ως πιθανή πρόταση διακυβέρνησης και από τον Αντώνη Σαμαρά. Άρα για στις συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις έχει γίνει μια τέτοια προσθήκη ή όχι. Γιατί αν δεν έχει γίνει, τότε πολλά θα αλλάξουν όταν θα επισημοποιήσει και ο Αντώνης Σαμαράς το δικό του κόμμα. Δεν τίθεται πλέον ερώτημα αν θα κάνει κόμμα ή όχι. Σε λίγες εβδομάδες, λένε δημοσιογραφικές πληροφορίες, θα έχει και τα κλειδιά των γραφείων του νέου κόμματος. Οπότε όταν θα τα επισημοποιήσει όλα αυτά και θα προχωρήσει όπως και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως προχώρησε και ο Αλέξης Τσίπρας, με την επισημοποίηση του κόμματος, με τις υπογραφές που πρέπει να συγκεντρώσει, όλα τα διαδικαστικά, όταν γίνει η επίσημη ανακοίνωση και η τοποθέτησή του, προφανώς τότε θα δούμε τις πραγματικές. Θα δούμε δημοσκοπήσεις από άλλη οπτική γωνία, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί τώρα οι δημοσκοπήσεις δεν διευκρινίζουν και δεν λένε στην πρόθεση ψήφου και το κόμμα Σαμαρά. Θα μου πείτε, δεν το λένε εκεί, υπάρχουν όμως άλλες στήλες όπως το άλλο. Βλέπω εδώ στην δημοσκόπηση της GPO για το Star, για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, όπου το άλλο κόμμα έχει 4%. Υπό προϋποθέσεις, θα πει κανείς, μπορεί μέσα σε αυτό το 4% να είναι και εν δυνάμει ψηφοφόροι του Σαμαρά, Βαγγέλη. Ή ακόμη και στο 14,5% εκείνων που λένε «δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει». Μπορεί ακόμη και στους αναποφάσεις τους να συναντά κανείς κάποιους οι οποίοι σκοπεύουν να ψηφίσουν Σαμαρά. Ή μπορεί αυτοί που σκοπεύουν ίσως να ψηφίσουν Σαμαρά όταν το δουν και επίσημα να γίνεται πράξη το κόμμα, να φύγουν από άλλες επιλογές. Προς το παρόν βλέπουμε ότι με αυτά και με εκείνα, στην πρόθεση ψήφου και όχι στην εκτίμηση, και το λέω γιατί το εκτιμώ κάτι, δεν σημαίνει ότι το θέλω κιόλας. Εκτιμώ ότι θα γίνει αυτό. Άλλο τι βλέπω να γίνεται, άλλο τι θέλω να κάνω και τι θα γίνει. Γιατί στην εκτίμηση ψήφου ο Μητσοτάκης έχει 30+. Στην εκτίμηση ψήφου ο Τσίπρας έχει 16. Στην εκτίμηση ψήφου ο Ανδρουλάκης κοντεύει το 13. Τι γίνεται όμως στην πρόθεση ψήφου, Βαγγέλη? Εκεί παίζει ρόλο. Άλλο τι εκτιμώ ότι θα γίνει και άλλο τι θέλω να κάνω. Πρόθεση ψήφου, λοιπόν, εδώ πρέπει να σταθούμε. Και εδώ στεκόμαστε γιατί. Γιατί στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,8, έχοντας μία άνοδο
0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο. Δηλαδή λίγο κάτω από μια μονάδα. Που δεν το λες και μικρό αυτό το σημάδι, υπό την έννοια ότι για πολύ κόσμο η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσαν και σχεδόν δεν έδωσαν τίποτα εν ολίγης στα όσα είπε στη ΔΕΘ. Παρόλα αυτά, στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της GPO, ο Κυριάκος δεν χάνει κάτι, ίσα ίσα που σχεδόν κερδίζει και μία μονάδα σε σχέση με τον Ιούνιο. Δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς του Τσίπρα με 13,5%, η οποία και αυτή ενισχύεται κατά 0,3%. Στην τρίτη θέση το Πασόκ του Ανδρουλάκη με 10,8%. 10,8% δεν το λες και κούνημα βελόνας. Δηλαδή αν δεν πάει 12, 13, 14, πώς να το πούμε κούνημα βελόνας το 10,8, Βαγγέλη? Το λες κούνημα βελόνας? Δεν το λες. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7,6%, ΚΚΕ με 7,4%, ακόμη πιο πίσω η Πλεύση Ελευθερίας με 4,1% και η Φωνή Λογικής με 3,1%. Στο 3% με οριακή είσοδο στην επόμενη Βουλή είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Θυμάσαι πριν από 2 μήνες περίπου τι έπαιρνε στις δημοσκοπήσεις η κυρία Καριστιανού? Σχεδόν έπαιρνε και την τρίτη θέση από τον Ανδρουλάκη τότε. Τώρα όμως και με τα όσα έχουν υποθεί και με τις απομακρύνσεις ή μάλλον τις παρετήσεις διαφόρων ανθρώπων που ήταν κοντά σε αυτό το νέο κόμμα, βλέπεις ότι εκεί που φλέρταρε έντονα ακόμα και με την τρίτη θέση, αφήνοντας ενδεχομένως το Πασόκ στην τέταρτη, σαν να ξεφούσκωσε. Μέρα 25 στο 1,8%, Νέα Αριστερά 1,2%, ΣΥΡΙΖΑ, το λέω, το βλέπω και δεν το πιστεύω, γιατί και παλιά ο συνασπισμός δεν είχε πάνω από 3-5%, αλλά τώρα βλέποντας μετά από ακόμη και από χρόνια διακυβέρνησης τον ΣΥΡΙΖΑ στο 1,1%, σου προκαλεί μια, έτσι σε παραξενεύει λίγο και λες ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1%, και όμως ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει πολύ μικρότερα ποσοστά δημοσκοπικά πάντα σε σχέση με το τι ποσοστά λάμβανε μετά από επίσημες εκλογικές μάχες ο τότε συνασπισμός, ο οποίος μετέπειτα έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Και το κόμμα νίκη με 1%. Νομίζω ότι αυτά τα κόμματα του 1 και του 1 ακόμα κάτι πολύ δύσκολα θα μπουν. Τι δύσκολα, είναι σχετικά, εξαιρετικά απίθανο θα λέγαμε να μπουν στην επόμενη Βουλή. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια άτυπη μεν, αλλά προεκλογική περίοδο, δε Βαγγέλη. Έτσι, δεν έχουμε επίσημη προεκλογική περίοδο, αλλά κατά κάποιον τρόπο τα κόμματα όλα τοποθετούνται και κινούνται σε ρυθμούς μιας προ-προ διαδικασίας πριν την συγκεκριμένη διαδικασία. Άλλωστε οι εκλογές, είπαμε, έχουν κλειδώσει όπως όλα δείχνουν πλέον, δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία γι' αυτό, το 27. Και εδώ που τα λέμε, Βαγγέλη, ίσως αυτό να είναι και καλό για ορισμένα κόμματα, το ότι έχουν ακόμη χρόνο να βελτιώσουν τα ποσοστά τους αν θέλεις και να ξεπεράσουν αυτά που τους δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Από εκεί και έπειτα, όπως ο χρόνος που απομένει για τις εκλογές μπορεί να αποδειχθεί καλός σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αποδειχθεί και κακός ιονός για εκείνους που τώρα είναι στα πάνω τους, όπως λέμε.

Και τώρα θα μου πεις, Βαγγέλη, και εσύ και πολλοί κόσμος, με τόσα που έχουν γίνει και ακόμη ο κόσμος ψηφίζει Μητσοτάκη. Πάμε να δούμε κάτι όμως για να το συγκεκριμενοποιήσουμε αυτό το οποίο έτσι αναρωτιόμαστε. Πώς μετά από τόσα χρόνια μια κυβέρνηση, αντί να έχει μια τρομερή φθορά ενδεχομένως, όπως ίσως τα περίμενε κανείς, δείχνει να διατηρεί ποσοστά και στην προκειμένη περίπτωση να κερδίζει και μια μονάδα, Βαγγέλη. Ενώ παράλληλα αρκετός κόσμος είναι δυσαρεστημένος για το τι είπε ο Μητσοτάκης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στην ίδια δημοσκόπηση της GPO τέθηκε και ένα ερώτημα μεταξύ πολλών άλλων. Το οποίο τι λέει το ερώτημα αυτό? Πιστεύετε, λέει, ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Μητσοτάκης είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό? Και εδώ τώρα βλέπουμε να απαντούν ναι, και μάλλον ναι, το 44,6. Όχι και μάλλον όχι, σχεδόν το 51%.

βέβαια είναι και εκείνοι που λένε, Ευαγγέλη, ότι στις δημοσκοπήσεις ο κόσμος πολλές φορές δεν λέει πραγματικά αυτό που θα κάνει την ώρα της κάλπης. Μπορεί και για λόγους αντίδρασης και για λόγους, δεν ξέρω για ποιον λόγο ενδεχομένως, αλλά πολλοί το κρίνουν αυτό βάσει και στατιστικών, ότι υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που ο κόσμος δεν θέλει να πει τι θα ψηφίσει ή τη χρονική στιγμή που γίνεται η δημοσκόπηση τα βλέπει με άλλη οπτική ματιά και όταν έρθει η ώρα να ψηφίσει τα σκέφτεται και πάλι και πολλές φορές αλλάζει την τελική του απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, παρά τα όσα είπε, αν και για αρκετό κόσμο αυτά που είπε και αυτά που λέει ότι δίνει ο Μητσοτάκης δεν φτάνουν, παρόλα αυτά φαίνεται να κρατά ένα αλφα ποσοστό. Βέβαια το τονίζουμε και πάλι ότι όταν θα μπει στην εξίσωση και το κόμμα Σαμαρά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν και τότε, Βαγγέλη, αν και τότε θα είναι σε θέση η πρόθεση ψήφου να λέει παρόμοια ποσοστά. Γιατί αν και τότε ο Μητσοτάκης έχει ποσοστά άνω του 25-26% σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα να τον δούμε στις εκλογές να φτάνει σε εντυπωσιακά ποσοστά. Για να τα λέμε όλα όπως είναι, το όνομά τους. Και αυτό οφείλουμε να πούμε ότι είναι μια προσωπική επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί ακόμη και πολλοί άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας, έτσι οπαδοί, φίλαθλοι, δεν ξέρω πώς να τους αναφέρω, υποστηρικτές τέλος πάντων της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλη, απορούσαν και ήταν εκστασιασμένοι όταν είδαν ότι παρά την πρώτη του κυβερνητική θητεία, στη δεύτερη κυβερνητική θητεία διεύρυνε τα ποσοστά του. Δεν το πίστευαν δηλαδή ούτε τη Νέα Δημοκρατία ότι παρά την όποια φυσικό και επόμενο φθορά έχει ένα κόμμα κυβέρνησης, όχι φθορά δεν είχε, αλλά πήρε και μεγαλύτερο ποσοστό. Βέβαια είναι και εκείνες οι φωνές που λένε ότι ναι, Μητσοτάκης γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση, Μητσοτάκης γιατί δεν υπάρχει μια ισχυρή εναλλακτική πρόταση. Μάλιστα από τη Δυτική Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, υπήρξαν και κάποια στελέχη, ένα συγκεκριμένο στέλεχος στο κόμμα Τσίπρα που αποχώρησε, λέει, γιατί από τα λεγόμενα του Τσίπρα κατάλαβε πως ούτε εκείνος σκοπεύει να δώσει 13ο και 14ο μισθό. Βέβαια, φτάνουμε τώρα εδώ και σε ένα παράλογο σημείο. Απ' τη μία τα βάζουμε με τον Τσίπρα που είναι αντιπολίτευση, αντιπολιτευτικό κόμμα βάσει της δυναμικής που φαίνεται να αποκτά, γιατί δεν ανήκει στην παρούσα Βουλή πλέον, είχε παραιτηθεί ως ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη όμως πρέπει να αποφασίσουμε και εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ή όσοι θέλουν να διεκδικήσουν θέση ή αντιπολίτευσης ή αυριανής κυβέρνησης, θέλουμε να μας λένε τι πραγματικά μπορούν να κάνουν ή να μας λένε λόγια του αέρα ότι θα δώσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε και όταν βγουν να μην είναι σε θέση να τα δίνουν και μετά να λέμε άλλα μας τάξατε και δεν τα κάνατε. Άρα πρέπει και εμείς, ο κόσμος δηλαδή, να αποφασίσουμε τι θέλουμε να ακούμε. Θέλουμε να ακούμε ποιος θα μας δώσει απλά και μόνο γιατί θα μας το πει ή να μας πει αν θα μας δώσει γιατί είναι σε θέση να μας δώσει. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε μέσα μας εμείς όλοι όσοι φτάνουμε στη διαδικασία να ψηφίσουμε και λέμε ψηφίζω αυτόν γιατί μου έταξε και δεν μου έδωσε ή ψηφίζω εκείνον γιατί είπε ότι θα μου δώσει. Και τώρα βλέπουμε ότι κάποιοι φεύγουν από τον Τσίπρα γιατί λέει δεν θα δώσει 13η και 14η σύνταξη μισθό, δεν θα επαναφέρει τα δώρα. Και Βαγγέλη, αυτό το οποίο εύλογα λες και εσύ είναι ότι πώς να το πει εφόσον βλέπει και ο ίδιος ότι δεν θα είναι σε θέση να το κάνει. Σου λέει να το πω μόνο και μόνο για να το πω, δεν έχει νόημα. Και αυτό καλά κάνει και μακάρι έτσι να λειτουργούσαν ανέκαθεν οι πολιτικοί, να μην έλεγαν ποτέ μεγάλα λόγια μόνο και μόνο για να πάρουν την ψήφο του κόσμου.

τώρα βέβαια, μιας και μιλήσαμε και για τον Τσίπρα και τα των δώρων και των μισθών, να σταθούμε λίγο, γιατί χθες ο Αλέξης Τσίπρας Βαγγέλη είχε την συνέντευξη τύπου που παραχωρεί, που παραχωρούν και θα παραχωρήσουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήδη έχουν δώσει κάποια κόμματα μικρότερα της αντιπολίτευσης στις δικές τους συνεντεύξεις τύπου. Στη δική του συνέντευξη τύπου ο Αλέξης Τσίπρας, ως πρώην πρωθυπουργός αλλά και ως νυν πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, παρουσίασε τις πολιτικές του στοχεύσεις, προφανώς και άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ απίφθινε και ένα κάλεσμα συνεργασίας, λέει, προς τα κόμματα της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος του περιλαμβάνει, λέει, την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στο 1% των πλουσιότερων πολιτών για την διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου. Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός ανακοίνωσε και τη διεξαγωγή καμπάνιας χρηματοδότησης μέσω μικρών δωρεών από πολίτες, δεσμευόμενος, λέει, για πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά στοιχεία της Ελληνικής Συμπαράταξης. Να πούμε πάντως ότι ο Αλέξης Τσίπρας χθες έκανε και ένα άνοιγμα, λένε, προς το Πασόκ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι με το Πασόκ, λέει, δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά ανταγωνιστές. Συγκεκριμένα είπε ότι ο λόγος της ύπαρξής μας, λέει, είναι να επανιδρύσουμε την προοδευτική παράταξη. Και αυτό είναι κάτι που το επανέλαβε πολλές φορές ο Αλέξης Τσίπρας χθες, εκτιμώντας, λέει, πως οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καμία καταστροφή για τη χώρα. Και βεβαίως ο πρόεδρος της Ελλάς αποκάλυψε πως θα απευθυνθεί, λέει, σε όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης κατά τη διαδικασία των διερευνητικών εντολών. Αλλά ξεκαθάρισε ότι με το Πασόκ, λέει, δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά ανταγωνιστές.

το έχει σχεδόν βέβαιο ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα πάμε σε δεύτερες κάλπες, και αυτό το επανέλαβε επίσης για άλλη μια φορά και κατά τη διάρκεια χθες της συνέντευξης τύπου. Όπως είπε και σε άλλο σημείο των ερωτήσεων που δέχθηκε και των απαντήσεων που έδωσε, δεν είμαι, λέει, χθεσινός. Έχω κριθεί, λέει, αυστηρά. Αποχώρησα, ιτήθηκα στις προηγούμενες εκλογές και δεν θα ήμουν, λέει, απέναντί σας, λέει, αν δεν έβλεπα ένα τεράστιο κενό. Τώρα εδώ ένα δίκιο του το δίνεις, Βαγγέλη, γιατί στο χώρο της κεντροαριστεράς υπάρχει ένα κενό. Θα μου πεις, μα είναι το Πασόκ, μα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, πώς υπάρχει το κενό? Να όμως που υπάρχει το κενό, γιατί αν δεν υπήρχε το κενό και αν ο Ανδρουλάκης είχε ποσοστά, Βαγγέλη, του 17, του 18, του 20%, προφανώς και ο Τσίπρας ίσως και να μην έκανε κίνηση επιστροφής στην πολιτική σκηνή. Αλλά βλέποντας ένα Πασόκ του 10, 12, 13% βαριά, σου λέει και αυτός, ώρα να επανέλθω.

Ώρα να βάλουμε μια άνω τελεία, να περάσουμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να δούμε και άλλα θέματα επικαιρότητας, τοπικά ή μη, και φυσικά θα σταθούμε και στο θέμα το οποίο απασχολεί όλη τη χώρα από χθες, με την ευνίδια απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε πια!
7: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: την οσοφία. Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Και επιστρέφουμε για να δούμε μια σειρά από θέματα. Βεβαίως εννοείται ότι θα ασχοληθούμε και περαιτέρω με το θέμα, με την υπόθεση της ευνίδιας απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη. Πριν όμως από αυτό, να μείνουμε λίγο στα της πολιτικής. Να μείνουμε στα της πολιτικής βεβαίως, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, Ευαγγέλη, λίγο πολύ, το ΠΑΣΟΚ, αν και μάλλον για τρίτη θέση το κόβω, χωρίς να... Έτσι, οι δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν, ότι δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι δημοσκοπήσεις πέφτουν και έξω. Δεν σημαίνει ότι ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις θα γίνει πράξη, και αυτό το επαναλαμβάνουμε. Γιατί? Γιατί η δημοσκόπηση γίνεται στις 7, 8, 10, 20 Σεπτεμβρίου. Οι εκλογές θα γίνουν μια άλλη χρονική στιγμή. Άρα από τότε που γίνεται μια α δημοσκόπηση, β, οποιαδήποτε δημοσκόπηση, μέχρι την στιγμή που έρχεται η ώρα να ψηφίσουμε, υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Λογικό και επόμενο είναι κάτι που θα υποθεί από την κυβέρνηση, κάτι που θα υποθεί από την αντιπολίτευση, να κριθεί αναλόγως.
1: Όλα να τα κάνω, όλες τις ευθύνες μου.
0: Πάντως ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με δύο λόγια δεν κλείνει την πόρτα στο ΠΑΣΟΚ. Ίσα ίσα που το λέει ξεκάθαρα πλέον ότι ζητάμε μεν αυτοδυναμία, αλλά αν αυτή, λέει, δεν μπορεί να επιτευχθεί, λέει, δεν λέμε και το μακριά από εμάς το ΠΑΣΟΚ. Τη στιγμή που και ο Τσίπρας φαίνεται, είδες τι λέει για το ΠΑΣΟΚ. Δεν είμαστε, λέει, αντίπαλοι. Θέλοντας να πει ότι αντίπαλος του είναι η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, και όχι το ΠΑΣΟΚ. Με το ΠΑΣΟΚ, λέει, είμαστε ανταγωνιστές, γιατί ανήκουν σε έναν χώρο, έτσι, της κεντροαριστεράς. Ενώ σου λέει, εγώ είμαι κεντροαριστερά, η Νέα Δημοκρατία είναι κεντροδεξιά, οπότε ως αντίπαλό του ο Τσίπρας και η Ελλάς βάζουν κυρίως τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως το ΠΑΣΟΚ πολύ το θέλουν, δεν ξέρω πού θα πάει το ΠΑΣΟΚ, αν θα πάει προς τα δω, αν θα πάει προς τα εκεί. Ειδικά αν η βελόνα εκ του αποτελέσματος δεν έχει κουνηθεί.

Όλα αυτά βεβαίως ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζητά συνομιλία από κοντά με τον Εμμανουέλ Μακρόν για πολλά και διάφορα κρίσιμα ζητήματα. Και βεβαίως να πούμε ότι αρχές Οκτωβρίου, για τις αρχές Οκτωβρίου φαίνεται να έχει κλειδώσει η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα. Και βεβαίως δεν αποκλείεται, όταν λέμε αρχές, να είναι και συγκεκριμένα στις 3 Οκτωβρίου. Φαίνεται λοιπόν να έχουμε και ημερομηνία που εκτός απρόοπτου θα έχουμε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο, σε μια περίοδο κατά την οποία βεβαίως οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε ιδιαίτερα πυκνή φάση επαφών, για την άμυνα, την ενέργεια, τις περιφερειακές εξελίξεις. Όλα αυτά λοιπόν βρίσκονται αρκετά ψηλά στην ατζέντα.

Και βεβαίως να πούμε ότι οι πληροφορίες για του πρώτου θέματος αναφέρουν ότι ο προγραμματισμός παραμένει πάντως υπό την αίρεση πιθανών αλλαγών που μπορεί να επιβάλλουν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε ότι έχει δώσει και ένα πλαίσιο για να προετοιμάσει το έδαφος της παρουσίας του Μάρκο Ρούμπιο και Γκιλφόιλ. Και βεβαίως να πούμε ότι όλα αυτά τη στιγμή που όλα είναι σε μια ιδιαίτερα λεπτή γραμμή σε σχέση με το τι συμβαίνει και με τους γείτονες άλλωστε, με την Τουρκία και τα όσα διαδραματίζονται από τη συνεργασία, την άμεση συνεργασία με Κύπρο και Ισραήλ.

Πολλές βλέπω και οι τοποθετήσεις εδώ του Άδωνη Γεωργιάδη και για τον Μάριο Σαλμά και για το αν θα είναι επικεφαλής στο κόμμα Σαμαρά και πάει λέγοντας. Είπαμε, εκεί είναι μια περίπτωση που περιμένουμε. Περιμένουμε νεότερα. Περιμένουμε να επιστημοποιηθούν οι ανακοινώσεις από πλευράς Αντώνη Σαμαρά για το κόμμα, για τα πρόσωπα. Και από εκεί και έπειτα να δούμε περαιτέρω εξελίξεις. Θα μείνουμε βεβαίως στον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί θα δούμε λίγο αργότερα τη δική του τοποθέτηση, όπως αυτή έγινε και μέσα από τα social για την υπόθεση Μαζονάκη. Πριν όμως να σταθούμε σε έναν καυγά που είχαμε, έναν τηλεοπτικό καυγά αν θέλετε, ανάμεσα στην Κατερίνα Παπακοστοπούλου, την ετωλοακαρνάνησα δημοσιογράφο, και τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, και όλα αυτά για τους μισθούς και για το πότε φτάνουν, για το μέχρι πότε φτάνουν και για το πόσα παίρνει ο καθένας. Υπήρξε λοιπόν μια ένταση χθες το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Open, 10 παντού στην τηλεόραση. Όλα ξεκίνησαν όταν η συζήτηση λοιπόν περιστρεφόταν γύρω από την ακρίβεια, την αγοριστική δύναμη των πολιτών. Τότε, απευθυνόμενοι στον πρώην αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, η εντολοκαρνάνησα δημοσιογράφος Κατερίνα Παπακοστοπούλου του είπε: «Είστε πολύ νέος. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που σας λένε ότι δεν βγαίνουν μέχρι τις 20 του μήνα. Έχει τύχει, λέει, και σε εμάς να μην βγαίνουμε μέχρι τις 20 του μήνα. Δεν σας έχει τύχει και εσάς ποτέ?» αναρωτήθηκε η δημοσιογράφος. Τότε η κατάσταση ξέφυγε και οι τόνοι ανέβηκαν, με τον διάλογο ανάμεσά τους να γίνεται πιο έντονος, και βεβαίως της απάντησε με ερώτηση ο κύριος Κυρανάκης, λέγοντάς της «σας έχει τύχει, λέει, και εσάς αυτό?» Και λέει η κυρία Παπακοστοπούλου: «Ναι, λέει, γιατί νομίζετε ότι έχω υπέρογκους μισθούς?» «Ο μισθός σας», της είπε, «αυξήθηκε το 19 μέχρι σήμερα ή όχι?» Και η δημοσιογράφος του είπε: «Ο μισθός είναι ίδιος από όταν ήμουν, λέει, ρεπόρτερ στο Star. Αυτό θα αναλύσουμε. Εργάζομαι, λέει, 31 χρόνια. Εάν δεν με βοηθούσε ο σύζυγος, δεν θα έβγαινα», του απάντησε η δημοσιογράφος, με τον κύριο Κυρανάκη να επιμένει και να ρωτάει: «Αυξήθηκε ο μισθός από τότε?» λέει. «Άλλο ρωτάω». Και την κυρία Παπακοστοπούλου να απαντά πως δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια. «Όχι», λέει, «στα 31 χρόνια. Από το 19, λέει, μέχρι σήμερα αυξήθηκε ή μειώθηκε?» Και το απαντά με ερώτηση και η κυρία Παπακοστοπούλου, λέγοντάς του: «Από τότε που ήμουν 19 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 50, Και ο κύριος Κυρανάκης επανήλθε λέγοντας: «Γιατί με πάτε στο παρελθόν?» Κάπου εκεί επενεύηκε ο Νίκος Στραβελάκης, θέλοντας να ρίξει τους τόνους και η κουβέντα να μην μείνει ως ένα προσωπικό ζήτημα. Και βεβαίως μετά έπειτα έτσι ηρέμησαν κάπως τα πράγματα. Η ουσία είναι ότι, και αυτό το τόνισε και ο κύριος Στραβελάκης και αυτό το λένε άπαντες, δεν ξέρω αν ο κύριος Κυρανάκης δεν το βλέπει, ότι η αλήθεια είναι ότι από ένα σημείο και μετά δεν βγαίνει ο μήνας. Και αυτό δεν είναι κουβέντες του καφενείου.

Έχουμε βεβαίως καταρχάς να πάμε σε μια άλλη έτσι, γιατί η μέρα σήμερα είναι περίεργη. Είναι η επόμενη μέρα της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη. Ακόμη προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε τι έχει συμβεί. Παράλληλα όμως είναι και μια ημέρα όπου αποχαιρετούμε δύο νέους ανθρώπους και βεβαίως μιλάμε για τους δύο νέους της πολεμικής αεροπορίας που έφυγαν τόσο πρόωρα από τη ζωή. Σε κλίμα βαθιάς θλίψης λοιπόν κυδεύτηκε σήμερα το πρωί στον πύργο Ηλίας ο 40χρονος επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα προημερών. Είναι κρόσιμη ακολουθία να πούμε ότι τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου από τον Μητροπολίτη Ηλίας Αθανάσιο. Να σημειωθεί επίσης ότι ο Γιάννης Μπλέσιας αφήνει πίσω του ένα αγόρι 5 ετών. Συγγενείς και φίλοι ήταν από νωρίς εκεί, ενώ το παρόν έδωσε και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δαβάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτρης Χούπης, και ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, αλλά και ο αρχηγός ΑΤΑ, Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Να σημειωθεί βεβαίως ότι το παρόν έδωσε και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Επίσης να σημειώσουμε ότι το απόγευμα στις 4:30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Η βορειοδυτική Ελλάδα λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, πενθεί τις τελευταίες ημέρες και η χώρα ολόκληρη για τις απώλειες δύο νέων ανθρώπων που έφυγαν τόσο πρόωρα και τόσο άδικα. Τώρα εδώ οι απόψεις διήστανται για την φράση που συνηθίζουμε να λέμε, Βαγγέλη, ότι έπεσαν πάνω στο καθήκον, και κάποιοι εδώ ανοίγουν την κουβέντα για το αν είναι στο πλαίσιο των καθηκόντων των ένστολων να λαμβάνουν μέρος σε διάφορες επιδείξεις και μέσα από αυτή την διαδικασία τέλος πάντων έχασαν τη ζωή τους προημερών στην Τανάγρα.

Επίσης, η διαγωνιστική διαδικασία για το εμβληματικό έργο, και βέβαια να πούμε ότι αυτό είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 21-27. Μόλις τον περασμένο Ιούλιο, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Δυτική Ελλάδα είχε διατυπώσει θετική γνώμη επί των σχεδίων των τευχών δημοπράτησης και της διαδικασίας προκήρυξης του έργου και πλέον δρομολογείται η υλοποίησή του. Μιλάμε για ένα έργο, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 19 εκατομμύρια και κάτι, χωρίς ΦΠΑ, υπογραμμίζοντας το μέγεθος και την στρατηγική σημασία της επένδυσης. Μιλάμε για το εμβληματικό τετραόροφο κτίριο των πρώην καπναποθηκών Παπαπέτρου, ένα ιστορικό διατηρηταίο μνημείο της περίοδου του Μεσοπολέμου, με συνολικό εμβαδόν τα 7.450 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο πρόκειται να μεταμορφωθεί ριζικά. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει εκτεταμένες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, την ενεργειακή και δομική αναβάθμιση του κτηρίου, καθώς και την πλήρη αναδιαμόρφωση των εσωτερικών χώρων για να υποδεχθούν τις νέες μουσιακές και πολιτιστικές χρήσεις. Φορέας υλοποίησης του έργου βεβαίως είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ η λήξη κατάθεσης προσφορών είναι στις 20 Οκτωβρίου το επόμενο μήνα, δηλαδή σε έναν μήνα και 10 μέσα 40 μέρες δηλαδή από τώρα, και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μία ημέρα μετά, 21 Οκτωβρίου. Και βεβαίως να πούμε πως ο Περιφερειάρχης, με αφορμή και αυτή την εξέλιξη, δήλωσε απόλυτη ικανοποίηση, γιατί όπως είπε, η μετατροπή των καπναποθηκών Παπαπέτρου σε διαχρονικό μουσείο και πολυχώρο πολιτισμού στο Αγρίνιο είναι ένα από εκείνα τα έργα που δεν μετριούνται σε χρήματα ή σε τετραγωνικά, αλλά μετριούνται με την ανεκτήμητη αξία που έχουν για έναν τόπο η ιστορία αλλά και το μέλλον του. Βέβαια εδώ, Βαγγέλη, οφείλουμε να πούμε ότι υπάρχουν και εκείνοι που σχολιάζουν τις τελευταίες ημέρες και προβληματίζονται εν μέρη για το αν θα μπορούσε αυτός ο χώρος να αξιοποιηθεί για κάτι άλλο, είτε για κάποια, για κάτι άλλο τέλος πάντων, που να αποφέρει ίσως και κάποια χρήματα σε βάθος χρόνου στην πόλη. Σίγουρα ένα μουσείο αλλάζει μια πόλη, είναι ένα σήμα κατά τεθέν, όπως και να το κάνουμε, αλλά είναι κατανοητές και σεβαστές και οι απόψεις εκείνων που θα θέλαν ίσως κάτι άλλο στην προσπάθεια να δημιουργηθούν ίσως και περαιτέρω θέσεις εργασίας.

Θα αλλάξουμε τώρα λίγο θέμα και θα πάμε να εστιάσουμε στο ζήτημα βεβαίως της χθεσινής συνέντευξης τύπου που παραχώρησε ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας, κύριος Δαμασκηνός, ο οποίος σε αυτήν την συνέντευξη τύπου μίλησε λεπτομερώς για το Ίδρυμα Πολιτισμού Αγρινίου. Αναφέρθηκε στην ανακαίνιση του χώρου, τη ριζική ανακαίνιση του χώρου στην Οδό Μελεάγρου. Μίλησε για τα νέα τμήματα αλλά και για τις δράσεις που θα λάβουν χώρα για το έτος 26-27, αφού πριν έκανε έτσι έναν μικρό απολογισμό, αν θέλετε, για τα όσα έχουν δημιουργηθεί ήδη σε αυτά τα 4 χρόνια λειτουργίας του. Μάλιστα, τον πρώτο χρόνο ξεκίνησε ως τομέας πολιτισμού και από τον δεύτερο συστάθηκε το Ίδρυμα Πολιτισμού με

0: που συνεχώς εμπλουτίζονται και οι συμμετοχές ανθρώπων κάθε ηλικίας αυξάνονται. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το ξεκίνημα της τοποθέτησης του Σεβασμιότατου, για κάνοντας έναν μικρό απολογισμό για το τι έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα.
1: Με αξιόλογους καλλιτέχνες και μουσικούς, οι συναυλίες, οι θεατρικές δράσεις και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, μέσα από τις οποίες επιδιώξαμε να δείξουμε ότι η Ετωλακαμιανία δεν είναι ένας τόπος που απλώς διατηρεί μια σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά, αλλά είναι ένας τόπος που μπορεί να παράγει σύγχρονο πολιτισμό, να δημιουργεί, να συνεργάζεται και να συνομιλεί με τον ευρύτερο πολιτιστικό χώρο της πατρίδας μας. Σημαντικός σταθμός αυτής της πορείας υπήρξαν και οι δράσεις που συνδέθηκαν με τη μεγάλη επέτειο των 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Μια επέτειο που για τον τόπο μας δεν αποτελεί απλώς μια ημερομηνία στο ιστορικό εθνικό ημερολόγιο, αλλά αποτελεί μια ζωντανή μνήμη και μια διαρκή υπενθύμηση της δύναμης, της πίστης, της ελευθερίας και της αυτοθυσίας ανθρώπων που έγραψαν με τη ζωή τους μία από τις συγκλονιστικότερες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Αυτό άλλωστε είναι και το μεγάλο στίχημα που έχουμε θέσει για το Ίδρυμα Πολιτισμού, να μπορέσουμε να συνδέσουμε την παράδοση με το παρόν και το παρελθόν με το μέλλον, χωρίς να εγκλωβίσουμε την παράδοση σε μία μουσιακή αντίληψη και χωρίς να θεωρήσουμε ότι για να είμαστε σύγχρονοι πρέπει να ξεχάσουμε τις ρίζες μας. Πιστεύουμε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να είναι απολύτως σύγχρονος και ταυτόχρονα να γνωρίζει και να αγαπά την παράδοσή του. Ότι ένας νέος μπορεί να χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες της σύγχρονης εποχής και παράλληλα να γνωρίζει τη βυζαντινή μουσική, τους παραδοσιακούς χορούς, την τοπική ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Διότι η γνώση των ριζών μας δεν μας κρατά πίσω, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και μεγαλύτερη επίγνωση του ποιού είμαστε. Με αυτή τη φιλοσοφία σχεδιάσαμε και τη νέα διδακτική και πολιτιστική χρονιά. Η νέα περίοδος δεν αποτελεί απλώς μια επανάληψη των όσων ήδη έγιναν, αλλά μια προσπάθεια να αξιοποιήσουμε την εμπειρία των δύο προηγούμενων ετών, να διορθώσουμε λάθη και αδυναμίες, να ενισχύσουμε όσα απέδειξαν ότι έχουν δυναμική και να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες για ακόμη περισσότερους ανθρώπους, διευρύνοντας τις εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία του Ιδρύματος στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας. Επιθυμούμε το Ίδρυμα να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια, να ανοίξει ακόμη περισσότερο τις πόρτες του στην κοινωνία, να συνεργαστεί με περισσότερους ανθρώπους και φορείς, να δημιουργήσει νέες παραγωγές και να δώσει στα τμήματά του τη δυνατότητα να παρουσιάζουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους όχι μόνο μέσα στις αίθουσες όπου διδάσκονται, αλλά σε χώρους όπου ο πολιτισμός μπορεί να συναντήσει το ευρύτερο κοινό.
0: Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα μεταξύ των όσων δηλώθηκαν χθες από τον ίδιο τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη για το Ίδρυμα Πολιτισμού της Μητρόπολης, και φυσικά να πούμε ότι θα έχουμε μια σημαντική νέα προσθήκη στο πρόγραμμα του Ιδρύματος, που αποτελεί το τμήμα Κουκουλοθεάτρου, το οποίο έρχεται να προσθεθεί στις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες και να διευρύνει ακόμη περισσότερο τις επιλογές για τα παιδιά και τους νέους. Παράλληλα, να πούμε ότι για την υλοποίηση των δράσεων θα αξιοποιηθούν και οι εγκαταστάσεις της πρώην αδελφότητας της Αγίας Φιλοθέης. Την ίδια ώρα λοιπόν που με την υποστήριξη του Δήμου Αγρινίου βρίσκεται σε εξέλιξη και η ριζική ανακαίνιση της έδρας του Ιδρύματος Πολιτισμού στην οδό Μελεάγρου, με στόχο φυσικά τη δημιουργία ενός κατάλληλου και λειτουργικού χώρου που θα μπορεί να φιλοξενεί τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του. Τέλος, να πούμε ότι στις αλλαγές της νέας περίοδου περιλαμβάνεται και η επανέναρξη της λειτουργίας της Σχολής Αγιογραφίας, η οποία επανέρχεται στο πρόγραμμα του Ιδρύματος, ενισχύοντας περαιτέρω τον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό του χαρακτήρα. Θα έχουμε την ευκαιρία και σε επόμενες εκπομπές μας να μιλήσουμε και με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον κύριο Χρήστο Ζήση, για να μας πει σίγουρα περισσότερα πράγματα ως προς τις δράσεις αλλά και τις νέες κατευθύνσεις.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύπασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio.times.gr. Παρασκευάζει μαζί την επιμέλεια παρουσίαση. Στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Και βεβαίως επιστρέφουμε με την υπόθεση του ευνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ως γνωστόν, ο τραγουδιστής βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, μια διαδικασία ανανέωσης του αίματος και αποβολής τοξινών. Πληροφορίες αναφέρουν πως το συγκεκριμένο ιατρείο δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια, με τις αρχές να ερευνούν πλέον τα μηχανήματα, αλλά και τον τρόπο εφαρμογής της στον χώρο. Μάλιστα, προχώρησε και σε μια ανάρτηση ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξηγηθούν, λέει, από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως, λέει, να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα, λέει, λοιπόν, η άδεια εκεί ήταν για ένα απλό παθολογικό ιατρείο. Και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται, λέει, να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησα, λέει, από τον πρόεδρο του ΙΣΑ να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι και στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους. Ωστόσο, οι γιατροί αφέθηκαν ελεύθεροι χθες το βράδυ, ο ιδιοκτήτης δηλαδή του ιατρείου και η σύζυγός του, η οποία δηλώνει γυναικολόγος, μετέβησαν στο ΑΤΑΦ Κυψέλης προκειμένου να καταθέσουν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Μάλιστα, ο δικηγόρος, ο κ. Νίκος Αγαπινός, τόνισε ότι δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό. Ο συγκεκριμένος, λέει, ήταν ασθενής της συζύγου, απλώς καταθέτουν, λέει, ως μάρτυρες. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός, λέει, και αυτό μέλει να αποδειχθεί. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο, λέει, από το δικό μου δικηγορικό γραφείο και τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή, λέει, των συγκεκριμένων γιατρών, και έχει λάβει γνώση ο ιατρικός σύλλογος. Είναι, λέει, μια απόλυτα νόμιμη διαδικασία αυτή που έχει γίνει. Όλα τα υπόλοιπα, λέει, είναι απλώς ωραία λόγια.

0: μέχρι τώρα. Να σταθούμε λίγο και στα λεγόμενα της κυρίας Παγώνη, η οποία τοποθετήθηκε στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα και είπε κάποια πράγματα σχετικά με την πλασμαφαίρεση και το που μπορεί να γίνει, το που πρέπει να γίνεται, τι ακριβώς είναι κτλ. Κτλ. Νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε αυτό το χαρακτηριστικό απόσπασμα, Βαγγέλη.
1: Γιατί η πλασμαφαίρεση, με απλά, πολύ απλά λόγια για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπευτική μέθοδο που απομακρύνουμε τις ουσίες από το πλάσμα του αίματος. Το πλάσμα είναι το υγρό στοιχείο του αίματος.
2: Όταν
1: άρα βγάζεις
2: τοξίνες.
1: Τις τοξίνες. Βγάζεις λοιπόν τις τοξίνες. Πού κάνουμε πλασμαφαίρεση, γιατί εδώ έχει σημασία. Γιατί για το συγκεκριμένο, για τον Γιώργο το Μαζονάκη, δεν ξέρουμε ούτε ποια ήταν η αιτία, ούτε γιατί έκανε πλασμαθαίρεση, ούτε αν είχε κάποιος νόσους που έπρεπε να κάνει την πλασμαθαίρεση. Για να κάνεις καταρχήν την πλασμαθαίρεση που πας σε νοσοκομεία, εδώ στην Αθήνα είναι τα δημόσια νοσοκομεία, το Αττικό, το Γεννηματάς, το Λαϊκό και ο Ευαγγελισμός. Εκεί γίνεται η πλασμαθαίρεση. Η πλασμαφαίρεση. Και μπορεί στη Θεσσαλονίκη είναι το ΑΧΕΠΑ και στην Πάτρα είναι το Πανεπιστημιακό.
3: Άρα έξι είναι σύνολο.
1: Επομένως λοιπόν, αν κάποιος θέλει να πάει στο δημόσιο νοσοκομείο, εκεί θα υπάρχει team. Δηλαδή, για να τα ξεκαθαρίζουμε ένα-ένα, δεν πας και κάνεις πλασμαφαίρεση, μπαίνω κάνει μέρα σας, έχω κλείσει ένα ραντεβού να κάνω πλασμαφαίρεση. Πρέπει αυτός που θα κάνει, ο ασθενής τέλος πάντων σε εισαγωγικά που θα κάνει την πλασμαφαίρεση, πρέπει να έχει κάνει πλήρη έλεγχο εργαστηριακό, να έχει δώσει πλήρες ιστορικό, διότι όταν κάνουμε την πλασμαφαίρεση μπορεί να έχουμε και υποτροπές ή μπορεί να έχουμε κάποιες ασθένειες που δεν πρέπει να μπούμε να κάνουμε πλασμαφαίρεση. Και ξεκινάω από εσάς, κυρία Βουλγαρή, είπατε κάτι τώρα πριν ξεκινήσουμε, ότι είπε στη γιατρό ότι δεν αισθανόταν πολύ καλά και δεν ήταν καλά. Δεν μπορεί να μπει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αισθάνεται καλά.
3: Άρα είναι ένα στοιχείο αυτό. Όταν ο ασθενής σου λέει δεν αισθάνομαι καλά.
2: Όχι, μπορεί να μην αισθάνονται καλά όταν ξεκίνησε.
1: Όταν ξεκίνησε. Θα σας πω το εξής.
2: Μπορεί να πάθε κάτι.
3: Αυτό λέει.
1: Η πλασμαφαίρεση. Αυτό λέει. Την πλασμαφαίρεση λοιπόν πού την κάνουμε. Την κάνουμε σε νοσήματα βαριά αιματολογικά, σε νεφρολογικά και σε αυτοάνοσα νοσήματα. Εκεί κάνουμε πλασμαφαίρεση που έχουν ανάγκη και μπορεί να είναι θεραπεία μόνο η πλασμαθαίρεση ή συνδυασμό και με
3: θεραπευτική. Είναι μηχάνημα αυτό δηλαδή.
1: Είναι συγκεκριμένο μηχάνημα που πρέπει. Και εδώ πάμε ποιος το χειρίζεται. Η πλασμαθαίρεση στα νοσοκομεία. Εμείς το μηχάνημα το είχαμε από τα πρώτα νοσοκομεία που πήραμε μηχάνημα πλασμαθαίρεση. Από το 70, από το 50 ξεκίνησε, αλλά βασικά το 70 στην Ελλάδα προχώρησε αρκετά. Πρέπει να υπάρχει νοσηλευτές οι οποίοι ξέρουν να χειρίζονται το μηχάνημα. Δεν πάει οποιοδήποτε
3: νοσηλευτής να κάνει
1: πλασμα
3: φαίρεση. Κάνει αυτό. Είναι εξειδικευμένοι.
1: Όχι. Είναι εξειδικευμένοι οι οποίοι ξέρουν να χειριστούν το συγκεκριμένο μηχάνημα. Πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει ένα team γιατρών, βασικά ο αιματολόγος, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μία μονάδα που αν συμβεί κάτι, αμέσως να διασωληνωθεί ο άρρωστος και να πάει στη μονάδα.
2: Μονάδα εντατική, ας πούμε.
1: Εννοείται. Μία μεθ, μία ανάνεψη, μία μαθ. Οπωσδήποτε. Θα πρέπει να υπάρχει καρδιολόγος, θα πρέπει να έρθει ένας παθολόγος, δηλαδή με τις επιπλοκές που μπορεί να σου κάνει, όπως είναι η υπόταση, αλλεργική αντίδραση, γιατί μπορεί να σου κάνει και αλλεργική αντίδραση, να σου κάνει διαταραχές πήξης. Όλα αυτά λοιπόν θα τα αντιμετωπίσει μια ομάδα γιατρών. Γι' αυτό λέμε ότι γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία.
0: Ήταν κατατοπιστική νομίζω, κυρία Παγώνη, λέγοντας πως μια τέτοια διαδικασία γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία και τα αρρύθμισε ένα προς ένα τα νοσοκομεία αυτά, αναφέροντας μεταξύ άλλων και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Και μιας και είπα Πάτρα, νομίζω ότι είναι η στιγμή τώρα να ακούσουμε τα όσα δήλωσε σε ραδιοφωνική εκπομπή του Μέγκα ο κύριος Μουρατίδης, ο οποίος ήταν εκείνος που πριν από 30 και χρόνια ανακάλυψε τον Γιώργο Μαζονάκη, όταν τότε ήταν ένα νέο παιδί με όνειρα και φιλοδοξίες, το οποίο κατάφερε να φτάσει ως την κορυφή και να παραμείνει ένα καλό παιδί. Πάμε να ακούσουμε έτσι ένα μικρό χαρακτηριστικό απόσπασμα των όσων δήλωσε ο Νίκος Μουρατίδης για αυτή τους τη γνωριμία και την μετέπειτα συνεργασία.
4: Το 1992... καλοκαίρι, τον όρισα τον Γιώργο Μαζονάκη, που ήταν ένας πιτσιρίκος, ένα 20χρονο παιδί που τραγούδαγε σε ένα νυχτερινό κέντρο εκεί. Επειδή μ' άρεσε που ήταν έτσι πιτσιρικάς, αλλά είχε φωνή με όγκο και που τραγούδαγε καλά τα λαϊκά τραγούδια, τον πήρε, ήμουν στη δισκογραφία τότε και τον πήρα και του έκανα συμβόλαιο στην εταιρεία. Συνέχισα να δουλεύω με τον Γιώργο, ήμουν manager του σχεδόν για μια δεκαετία, που σε αυτή τη δεκαετία ένα άγνωστο παιδί από το μηδέν τον έκανα superstar. Του έκτισα όλη την καριέρα. Αλλά συγχρόνως τον έκτισα και τον ίδιο που λέμε. Κανονικό training, θέατρο, σινεμά, βιβλία, CD, μουσικές, τρόπους, όλο. Όλο το πακέτο.
5: Και πάντα νομίζω και μετά που σταμάτησε και η συνεργασία σας, τουλάχιστον από όσο έχω παρακολουθήσει τις συνεντεύξεις σας, πάντα με μια έτσι πατρική, σαν πατρική φιγούρα, ήσασταν να επισημαίνετε και δημοσίως ακόμα και πράγματα στα οποία διαφωνούσατε, αλλά και βέβαια πάντα να λέτε και τα θετικά του και το πόσο μεγάλο τραγουδιστής και μεγάλη φωνή ήταν.
4: Εγώ πριν τον αναλάβω να δουλέψω μαζί του, του έκανα κανονική συνέντευξη για να δω τι έχει μες στο κεφάλι του. Είδα λοιπόν ότι εντάξει, αυτά που μου έλεγε ήταν σωστά. Και θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Ήταν 15 χρονών, δούλευε, πήγαινε σχολείο και δούλευε Σαββατοκύριακα σε μια ταβέρνα και τραγούδαγε. Πήγε λοιπόν 15 χρονών στο Ρεξ που τραγούδαγε η Μαρινέλα, πήγε στο καμαρίνι της και της έδωσε το χέρι και της είπε «Χαίρομαι πολύ, συνάδελφος». Όταν μου το είπε, θα σοκ. Είπα μέσα μου «Ωραία, αυτός θα γίνει».
0: Αυτός θα γίνει λοιπόν, είπε τότε ο Νίκος Μουρατίδης. 15 χρονών και να πηγαίνει στα καμαρίνη και να λέει στη Μαρινέλα τότε «Γεια σας, είμαι ένας συνάδελφός σας». Απίστευτο, ε.
2: Χτύπα.

Θα γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Όχι πάρα πολύ. 4 χρόνια. 4 χρόνια πριν. Ήταν 2022. Καλοκαίρι. Αύγουστος. Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο Αγρίνιο, στην κεντρική πλατεία της πόλης, στέλνοντας ένα μήνυμα ανθρωπιάς, όταν μαγείρευε σε μια ξεχωριστή δράση κοινωνικής προσφοράς μαζί με την κοινωνική κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος».

ήταν 26 Αυγούστου. 26 Αυγούστου του 2022, λίγες ώρες πριν από την πολυαναμενόμενη εμφάνισή του στο Lake Party Τριχονίδα, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε εκεί στην Πλατεία Δημοκρατίας, δίπλα από τον Γιώργο Λάμπρε και τους υπόλοιπους ανθρώπους από την συγκεκριμένη αυτή δράση, και από κοντά δεκάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών που θέλησαν να τον δουν από κοντά, να τον αποθανατήσουν και, αν είναι εφικτό, να βγάλουν μαζί του και μια φωτογραφία, δείχνοντας για άλλη μια φορά την αγάπη τους σε έναν άνθρωπο, σε έναν καλλιτέχνη ο οποίος ήταν χαμογελαστός και ευδιάθετος, θέλοντας να περάσει τότε το μήνυμα πως μαγειρεύουμε όλοι μαζί και τρώμε όλοι μαζί. Μάλιστα, στην διάρκεια αυτής της δράσης συνομίλησε τότε και με τον κόσμο, αλλά και με τον δήμαρχο, τον Γιώργο Παπαναστασίου, ο οποίος είχε δώσει το παρόν εκείνη τη χρονική στιγμή εκεί για να τον γνωρίσει από κοντά, να συνομιλήσει μαζί του, και φυσικά λίγες ώρες αργότερα στη λίμνη Τριχονίδα, στη Δογρή, μικροί και μεγάλοι έκαναν τη νύχτα μέρα, θέλοντας να απολαύσουν αυτήν την μοναδική εμφάνιση με τον Γιώργο Μαζωνάκη να ξεσηκώνει μικρούς και μεγάλους. Στιγμές που σίγουρα μένουν στην μνήμη όλων μας.

να σταθούμε λίγο και στην κατάθεση της γιατρού για τα τελευταία λεπτά του Γιώργου Μαζονάκη. Η Ιωάννα Γάκα ισχυρίζεται ότι όλα τα μηχανήματα στην κλινική στο Κολωνάκι είναι πιστοποιημένα. Είχε άδεια παθολογικού ιατρείου και δεν μπορούσε να κάνει τέτοιες θεραπείες, λένε από πλευράς τους Πατούλης και Παγώνη.

Νομίζω ότι αυτά θα ξεκαθαρίσουν, φαντάζομαι, αργά ή γρήγορα, γιατί η μία πλευρά λέει ότι ήμασταν πιστοποιημένοι, από την πλευρά του και ο κύριος Πατούλης και η κυρία Παγώνη λένε κάτι τελείως διαφορετικό. Πάντως στην κατάθεσή της η Ιωάννα Γάκα τονίζει ότι είχε έρθει, λέει, μία μέρα πριν, τον ενημέρωσε ότι η θεραπεία αυτή δεν έχει παρενέργειες και όπως είπε χαρακτηριστικά στην κατάθεσή της ισχυρίζεται ότι όταν έφυγε από εκεί ήταν ζωντανός. Όταν έφυγε, λέει, από την κλινική στο Κολωνάκι, και πως αφετέρου, λέει, όλα τα μηχανήματα εκεί είναι πιστοποιημένα, και ανέφερε ότι θα προσκομίσει και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Είναι μια υπόθεση σε κάθε περίπτωση που θα έχει και συνέχεια μέχρι να ξεκαθαρίσουν ορισμένα πράγματα.

Αλλάζοντας κλίμα και θέμα στην εκπομπή μας, να σταθούμε λίγο σε ένα ακόμη, σε ένα νέο συμβάν, σε ένα ακόμη συμβάν, με επίθεση σκύλου σε γυναίκα, αυτή τη φορά στο Ελαιόφυτο Αγρινίου, Βαγγέλη, όπου μια γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση σκύλου. Μάλιστα, στην προσπάθεια, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και μέσα από τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, να αποφύγει την όποια επίθεση του δεσποζόμενου ζώου, να πούμε ότι η γυναίκα έπεσε στο έδαφος και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο χέρι της. Στο σημείο βεβαίως έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφέρει την τραυματισμένη γυναίκα στο νοσοκομείο, όπου και της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική βοήθεια.

μία βόλτα ως το Μεσολόγγι, στην Τουρλίδα συγκεκριμένα. Νεκρή ξεβράστηκε η θαλάσσια χελώνα που φέρεται να δάγκωσε λουόμενους, σύμφωνα και με ανάρτηση του κυρίου Λιμπέρη. Από ό,τι φαίνεται, λέει, μάλλον είναι η ίδια που περιφερόταν το πρωί στα τσιμέντα. Και βεβαίως, λέει, φαίνεται, λέει, να της λείπει και το αριστερό χέρι. Μάλλον πέρασε μπροστά από τα τσιμέντα για να αναφέρεται στο συγκεκριμένο συμβάν. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο είχε γίνει αντικείμενο συζήτησης προημερών. Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη θαλάσσια χελώνα ξεβράστηκε νεκρή. Έχουμε όμως και ένα άλλο συμβάν, καθώς να πούμε ότι στο Αιτωλικό, από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Αιτωλικού, συνελήφθη ένας ανήλικος, ηλικίας μόλις 14 ετών, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχείου ατυχήματος, αλλά και παράβαση κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να πούμε ότι παράλληλα συνελήφθηκε ο πατέρας του ανήλικου για έκθεση και παραμέληση υποπτίας, ενώ αναζητείται και η μητέρα του, που κατηγορήθηκε εκείνη για παραμέληση υποπτίας. Και όλα αυτά γιατί σε περιοχή του Μεσολογγίου ο 14χρονος οδηγώντας μοτοσυκλέτα ιδιοκτησίας του πατέρα του και έχοντας και έναν ακόμη ανήλικο συνεπιβάτη, έναν 15χρονο, παρέσυρε μια γυναίκα που κινούνταν πεζή, αλλά και τις ανήλικες κόρες της. Και να πούμε ότι μετέφερε η πρώτη σε παιδικό καρότσι, λέει, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου νοσηλεύεται, ενώ τα ανήλικα τέκνα της έχουν μεταφερθεί στο Καραμανδάνιο Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πατρών. Μία ακόμη υπόθεση, ένα ακόμη συμβάν που δείχνει τη σοβαρότητα της κατάστασης και πως κάποιοι πρέπει κάποια στιγμή να βάλουν μυαλό. Τι πάει να πει ένας ανήλικος, παίρνει τη μηχανή του πατέρα του και κόβει βόλτες δεξιά και αριστερά. Αν είναι δυνατόν.

Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Η επικαιρότητα, βλέπετε, δεν μας επέτρεψε να πούμε πολλά για το τέλος της εποχής με Deliver, αλλά και τον αντικαταστάτη του. Θα έχουμε το χρόνο και αύριο να σχολιάσουμε περισσότερα και για τον αθλητισμό. Έως τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα. Σας ακολουθεί η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένεια, και στις 2 με 4 τα κακά κορίτσια. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στις 11. Να είστε καλά.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Η ώρα είναι μία.

0: λέμε όσο ακούμε τώρα το Μαζονάκι. Εδώ είναι από το τρέιλερ της εκπομπής με το, της παράστασης με το Φίβο Δελιβοριά.
1: Στην Ταράτσα.
0: Ναι, ο Δελιβοριάς είναι στην κιθάρα. Λες εσύ, Αποστόλη, ότι στον Άρη. Και εγώ θα πω ότι είναι βραχνός κάποια στιγμή.
1: Είναι βραχνός, αλλά έτσι και αλλιώς η φωνή του έχει να χρέσει.
0: Τι σημασία έχουν αυτά.
1: Έτσι και αλλιώς να χρέσει η φωνή του, πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό.
0: Ναι, όταν μιλάμε για το Μαζονάκι, δεν έχει σημασία καθόλου όλο αυτό. Δηλαδή, κανείς δεν θα έλεγε πω, πω, ήταν παράφωνος εδώ.
1: Όχι, μα δεν ήταν κιόλας.
0: Δεν ήταν, αλλά να, κάποιες στιγμές. Και ειδικά τώρα στα, στο τέλος, τα τελευταία χρόνια που τραγουδούσε. Τον έχω δει σε διάφορα βίντεο, δεν ήταν πάντα σωστός. Αλλά δεν έχει, δεν
1: νομίζω
0: πας,
1: το γέλαγε και ο ίδιος, το έχει πιο χαλαρός, πιο εντάξει.
0: Δεν πας να δεις, δεν πήγαινες να δεις το Μαζονάκι για όλα αυτά.
1: Σου λέει τώρα μεταξύ μας.
0: Ναι, υπήρχε
1: δηλαδή,
0: ένα τέτοιο.
1: Εμένα θα, να τα πω εγώ, αφού τα λέτε εσείς.
0: Υπήρχε ένας κώδικας τέτοιος. Ήταν μια είδηση πολύ σοκαριστική αυτή χτες.
1: Ναι, και πολύ ξαφνική.
0: Και πολύ ξαφνική και συζητούσαμε κάτι φίλους σε διάφορα τσάτ που έχουμε όλοι. Και χτες και στην Αργυρούπολη και στον Πειραιά, δίπλα από εμάς στην Ηλιούπολη, πολλά αυτοκίνητα είχαν δυνατά Μαζονάκι και περνούσαν στους δρόμους και ακουγόταν δηλαδή και από, από τα αυτοκίνητα. Ακούγεται γενικώς, τα ραδιόφωνα παίζουν όλα,
1: ναι,
0: τα κανάλια παίζουν όλα και εμείς θα παίξουμε. Εγώ δεν τον είχα δει ποτέ από κοντά, δηλαδή δεν είχα πάει ποτέ να δω παράσταση, δεν ήταν της αισθητικής μου, αυτό που λέμε, όμως... Τον άκουγα. Τον παρακολουθούσα. Δεν γινόταν.
1: Τον έχω δει δύο φορές. Μία φορά κοντά στα 20 μου, τέλος πάντων, είχαμε πάει μια παρέα. Και άλλη μια φορά όταν ήμασταν στον Αλφα.
0: Ναι.
1: Που είχα πάει επίσης για γκομενικούς λόγους, βέβαια. Σε μια πάλι και είχα πάει, δεν είχα. Με καλέσαν και λέω, κάτσε να πάω.
0: Ναι, αφού σε καλέσαν.
1: Αφού με καλέσαν, λέω, πάω, μπας και πετύχω τίποτα.
0: Πήγαινε παντού.
1: Ναι, και τέλος πάντων δεν άκουγα. Συνειδητοποίησα όμως όσο ήμουν εκεί και όσο πέρασε το κακό σενάριο, γιατί πριν ήταν η Πάολα και ο Παντελήδη. Και βγήκε ο Μαζονάκης μετά. Ότι ήξερα όλα τα τραγούδια. Ενώ δεν τα ακούω, τα ήξερα όλα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν ο Μαζονάκης, αυτό ήταν το θέμα. Δηλαδή είναι τόσο βαθιά στο DNA μέσα και ουσιαστικά.
0: Σε εσάς τους νεότερους, ναι, ισχύει αυτό.
1: Είναι, ναι, γιατί όσοι έχουμε μεγαλώσει δεκαετία 80-90 που άνθησε, ναι, ας πούμε, ναι, ναι, ο Μαζονάκης, παίζαν όλα τόσο πολύ.
0: Έβλεπα στα social media, στο Twitter, ότι όλοι βάζουν τη σκηνή από την κουντουρά του, από τους δύο ξένους, που τραγουδάνε το Ανήκω σε μένα και το χορεύουν και γράφαν όλα τέτοιες ηλικίες δικές σου και λίγο πιο κάτω, ότι εμείς με αυτή την εικόνα και σκηνή και αυτό το βίντεο μεγαλώσαμε.
1: Ήταν Μαζονάκης τραγουδάν... δύο ξένους.
0: Όχι, ακουγόταν και καλά στην εκπομπή της Κουντουράτου και καλά στην εκπομπή της Κουντουράτου. Τραγουδάνε αυτό το τραγούδι και σηκώνεται... Και σηκώνεται. Εδώ σε μένα, ξέρουμε, δεν μην ανησυχείς. Και σηκώνεται η κοντουρά του εκεί, ναι, και χορεύουν όλοι και το τραγουδάνε. Του δίνουν μια άλλη διάσταση
1: στο
0: τραγουδιού.
1: Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό, αλλά ναι.
0: Αν μπει στο Twitter, αυτό
1: θα
0: υπάρχει,
1: πολύ,
0: το έχουν βάλει πάρα πολύ. Εγώ δεν. Τα τραγούδια, κάποια από αυτά τα πιο γνωστά, πώς να το πω, τα άκουγα και εγώ παρεπιπτόντως. Μερικά από αυτά είναι πολύ ωραία και σε στίχους. Έχουν και μια ουσία δηλαδή. Βέβαια η φωνή ήταν πολύ ζεστή. Αλλά αυτό που με συγκλώνιζε εμένα περισσότερο είναι ότι είχε αυτό το κάρμα του στάρ που όσο πιο γνωστός γίνεσαι τόσο πιο πολύ καταστρέφεσαι.
1: Είχε, ήταν rock star ο Μαζονάκης. Παρόλο που ήταν λαϊκός, ήταν αυτό καταστροφικό.
0: Δηλαδή
1: του
0: το παιδί από την Νίκαια που ξεκίνησε και έφτασε πάρα πολύ ψηλά. Έκανε τον ήρωα του πραγματικότητα. Μετά έμπλεξε η νύχτα. Ήταν η νύχτα. Ο ίδιος ήταν η νύχτα. Δηλαδή έκανε ό,τι κάνει κανείς τη νύχτα. Ό,τι κακό μπορεί να κάνει κανείς τη νύχτα, το έκανε ο ίδιος και το έλεγε με
1: διάφορους τρόπους. Βέβαια έκανε και ό,τι καλό που δεν ήταν γνωστό.
0: Έκανε δηλαδή, άπειρα
1: τα κακά ήταν πολύ γνωστά. Και ακουγόντουσαν φήμες και αυτά και εύκολο να πει κάποιος. Ναι. Ακόμα και να μην ίσιαν στο βαθμό που γινόντουσαν ή οτιδήποτε. Τα καλά δεν τα ακουγόντουσαν.
0: Όχι. Αλλά το ξέρουν όλοι και τώρα βγαίνουν
1: ότι ήταν αντιφασίστας ο Μαζονάκης δεν ήταν γνωστό.
0: Ναι,
1: ότι μοίρασε συσίτια στον Πειραιά, δεν ήταν γνωστό.
0: Ναι, έκανε.
1: Ότι βοηθούσε κόσμο με φακέλους και 50 ευρώ μέσα, δεν ήταν γνωστό.
0: Και πολλά
1: και δεν θα
0: δώρα.
1: Ήταν ποτέ γνωστό. Άλλα θα
0: και επειδή του έκανε πολύ, από ό,τι διάβασα χτες, πολύ οπαδοί του φανατική δώρα, ναι, τα αντικείμενα, συσκευές, ηλεκτρικές, οτιδήποτε, τα μάζευε και τα έδινε σε άλλους ανθρώπους. Ναι. Το έκανε έτσι. Οπότε. Έχουμε πολλούς λόγους όλοι να συγκινηθούμε για τον Μαζονάκη, με τον Μαζονάκη, με όλη αυτή την ιστορία και βεβαίως έχει προκύψει και ένα τεράστιο θέμα, τι ακριβώς ήταν αυτός ο χώρος που πήγε εκεί στο Κολωνάκι, τι ακριβώς γίνεται, πώς γίνονται αυτά, αν έχουν άδειες όλα αυτά τα κέντρα, υποτυπώδεις κλινικές.
1: Πώς τα μηχανήματα βάζουν μέσα ενώ έχουν άλλη άδεια. Είναι λίγο ναι, θέμα.
0: Και το ευρύτερο θέμα, τι θα κάνει κάποιος, τι κάνει ο άνθρωπος για την αισθητική, την εμφάνιση, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Τι ξέρω, ήταν κάτι τέτοιο αυτό που δεν έχω
0: όλο αυτό ακριβώς. Έχει.
1: Κάτι καθάριζε και το αίμα, ήταν
0: ναι,
1: για,
0: με,
1: για
0: με
1: τη
0: την έννοια ότι
1: είναι
0: ναι, αυτό, αυτό.
1: Ήταν και
0: αυτό.
1: Για τις τοξίνες, ξέρω εγώ δεν ξέρω τώρα
0: όλο,
1: τι.
0: Κάτι.
1: Δεν έχω καταλάβει ακριβώς αν είναι αισθητικό μόνο και υγεία.
0: Λέει
1: γι' αυτό άνοσο και για τέτοια. Λέει, ξέρω εγώ τώρα.
0: Υγεία,
1: δεν ξέρω τι είχε ο άνθρωπος.
0: Ναι, όχι. Αλλά πας υποτίθεσαι έξι.
1: Το θέμα είναι ότι σε κάθε σκιτζή, κάθε τέτοια που βάζει μέσα ότι. Έλα, ναι, ξέρω, ξέρω, έλα να το κάνουμε κι αυτό. Ή που βαράνε μπότοξ στα πεζοδρόμια.
0: Ναι, περίπου.
1: Ενώ σε κέντρα αισθητική και σε τέτοια πάει το μπότοξ γόνα.
0: Οπότε. Ναι, αυτά γίνονται.
1: Όλα επικίνδυνα.
0: Όλα,
1: όλα επικίνδυνα και στα περισσότερα σε κατάλληλους. Δηλαδή, έκπληξη ο Πατούλης. Αν είναι δυνατόν να ψάξουν. Τι, αν είναι δυνατόν να ψάξει και όλους τους υπόλοιπους.
0: Τις άδειες τις δίνει ο ιατρικός σύλλογος.
1: Ναι, γιατί ο Πατούλης.
0: Σε όλα αυτά δηλαδή. Ναι. Πρέπει με την ευκαιρία, γιατί πάντα έτσι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Με ένα τραγικό γεγονός ψάχνουμε τις νομοθεσίες και τις διατάξεις και το πλαίσιο. Θεωρητικώς υπάρχει ένα πλαίσιο, αλλά επειδή.
1: Υπάρχει, αλλά το τι γίνεται μέσα πορεία. Σε κέντρα αισθητικής, ναι. Σε δερματολογικά, τι, που έχει ξεφύγει το πράγμα, οι μικροεγχειρήσεις κτλ. Αυτό είναι από αυτά που έπρεπε να γίνει σε νοσοκομείο, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τα ιατρικά καλά, αλλά
0: θέμα.
1: Από ό,τι διαβάζω κτλ. Έπρεπε να γίνει σε νοσοκομείο ή με ένα επιτελείο εκεί που δεν ξέρω τι και πώς να ήταν. Ξέρω εγώ, όχι ένα γιατρός με τη γυναίκα του.
0: Έβλεπα, διάβασα πριν λίγο πάλι γιατί βγαίνουν στοιχεία διάφορα, το συγκεκριμένο γραφείο, κέντρο τι ήταν εκεί, δεν είχε ούτε απεινιδωτή. Ναι. Δηλαδή, βασικά πράγματα που θα πρέπει να τα έχει κάποιο. Σε χώρους δουλειάς έχουμε απεινιδωτές. Εκεί δεν είχαν ούτε αυτό που υπάρχει στους κινδύνους αυτής της διαδικασίας να συμβεί ανακοπή. Προβλέπεται δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εμείς θα μείνουμε σε αυτή την απώλεια, στο πόσο γλυκός άνθρωπος ήταν, στο πόσο πολύ ζεστή και ωραία φωνή είχε. Ακόμη και όταν όλοι αυτοί της νύχτας τραγουδάνε κάπως. Χάλια, κατά τη δική μου γνώμη. Δηλαδή, τονίζουν με αλόκοτο τρόπο τις καταλήξεις. Και εκεί το χάνω. Εγώ είναι ο λόγος που αισθητικά δεν μου κολλάει όλο αυτό. Αλλά στο συγκεκριμένο δεν έχει σημασία.
1: Όχι, γιατί δεν είναι και τόσο και είναι και από τους τελευταίους γνήσιους λαϊκούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Σε σχέση με το, αυτό που υπάρχει σήμερα, αυτός κρατούσε μια σημαία, ρε παιδί μου, του παλιού λαϊκού, του καλού.
0: Ναι. Ναι, και πιο αυθεντικού κάπως.
1: Αυθεντικού όλο αυτού πράγματος.
0: Και στη ζωή του και στη σκηνή και εκτός αυτό ήταν όλο αυτό το.
1: Τον είχαμε καλέσει στην εκπομπή, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, στην Ελληνοφρένεια, αλλά δεν είχαμε καταφέρει να έρθει.
0: Δεν το θυμάμαι
1: καλά. Τον είχαμε καλέσει στην Ελληνοφρένεια, ναι. Είχαμε μιλήσει με τον Μάτζερ, δεν είχαμε καταφέρει να έρθει.
0: Ναι. Βλέπω κάτι βίντεο που είχε πάει στις φυλακές το 2023 πρόσφατα.
1: Ναι, ναι. Συναυλίες και επίσκεψης.
0: Και γινόταν χαμός βεβαίως. Και γίνεται χαμός και τώρα. Και νέοι άνθρωποι και μεγαλύτεροι, όλοι με τραγούδια και τα υπόλοιπα. Αυτό που έλεγα πριν για το πώς τραγουδάνε όλοι αυτοί. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, το έχει τραγουδήσει Αλεξίου, αλλά στο Voice που ήταν πέρυσι, το τραγούδισε και ο ίδιος. Το τραγούδι είναι ωραίο. Το λέει με το δικό του τρόπο. Βάζει μια ψυχή μέσα που παραβλέπεις τα στοναρίσματα, τις καταλήξεις που λέω και όλα τα υπόλοιπα. Ας το ακούσουμε.
2: Όταν ρυθμίζεται λοιπόν η διαθήκη, ψηλά δεν είσαι.

0: Εδώ λοιπόν στο Voice είπε τη διαθήκη της Χαρούλας Αλεξίου το τραγούδι, το τραγούδι είχα Αλεξίου. Και είναι αυτό, και νομίζω αυτό είναι και ο μεγάλος καλλιτέχνης. Ανεξαρτήτως του πώς τραγουδάει, ακούσαμε εδώ τις καταλήξεις, αυτά τα βιαστικά. Τα κλείνουν λίγο γρήγορα τις λέξεις. Τις μασάνε. Όταν το δεις, να σε τραβήξει εκεί.
1: Ναι, και να το κάνει δικό του.
0: Μαγνήτης.
1: Δηλαδή το κάνει δικό του με έναν τρόπο άλλο από αυτό που έχουμε συνηθίσει και σε κερδίζει, ας πούμε, σαν ακρόμα.
0: Και αυτό ισχύει σε τους καλλιτέχνες όλων των ειδών και τους τραγουδιστές κυρίως, όταν το πούνε με κάποιο τρόπο να σε αναγκάσει να σε διαπεράσει το τραγούδι και να το βλέμμα σου να πάει εκεί, να καρφωθεί κατευθείαν εκεί και να φύγει, να αφήσει όλες τις τα μικρολαθάκια ή τις παρατυπίες που εντοπίζεις, να ξεχαστούν αυτά και να σε βάλει στο δικό του mood, στο δικό του κλίμα.
1: Αυτός είχε φωνή σφραγίδα,
0: ναι,
1: με βαρύτητα που δίνει, ας πούμε, ένα κύρος σε ό,τι πει και να το κάνει ταυτότητα όπως και να έχει. Που είναι σπανίζει, τέλος πάντων, πλέον. Δηλαδή ακούς και είναι όλα ίδια.
0: Ναι.
1: Πια. Και δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσεις και να μην πεις είναι μαζονάκι αυτός.
0: Καλά.
1: Ακούσεις ένα τραγούδι που δεν το ξέρεις, που σου λέω.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν υπάρχει
0: περίπτωση να μην πεις. Ναι. Πολύ έντονο στίγμα. Και προφανώς θα έδινε και άλλα πολλά. Ήταν πολύ νέος, 54 ετών. Πάνω στην ωριμότητα την καλλιτεχνική, δηλαδή. Αυτές οι ηλικίες έχουν να δώσουν 50-60, δίνεις πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε διάφορα σκόρπια έτσι τραγούδια, και εμείς στο κλίμα των ημερών. Αλλά να πάμε σε έναν άλλο καλλιτέχνη, πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή.
1: Πόσο μεγάλο.
0: Πόσο μεγάλο.
1: Ναι.
0: Από εδώ έως που βάζαμε και δύο στον ουρανό, λέγαμε μικρή.
1: Ναι.
0: Από εδώ στον ουρανό.
2: Εγώ κατηγορούμε εδώ και 12 χρόνια, 13, για μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, πριν αναλάβω πρωθυπουργός, όπου βγήκα και είπα στον ελληνικό λαό, θα συγκρουστώ με την Τρόικα. Και αν τα καταφέρω, θα έχεις αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Και όλοι γνωρίζουν ότι δεν τα κατάφερα. Συμβιβάστηκα. Υπήρξε μια συμφωνία, κατά την άποψή μου, επώδυνη, αλλά συμφωνία που έδινε προοπτική. Όταν έκανα αυτή τη συμφωνία, πήγα σε κάλπες. Πήγα στην κρίση του ελληνικού λαού.
3: Μπράβο!
2: Και όλοι γνωρίζουν ότι δεν τα κατάφερα. Συμβιβάστηκα.
0: Τι? Δεν τα κατάφερε ο Αλέξης.
1: Συμβιβάστηκε.
0: Μας είπε χτες.
1: Ο Αλέξης συμβίβαστο, συμβιβάστηκε.
0: Μα είναι δυνατόν. Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Ούτε εγώ το θυμάμαι.
0: Θυμάσαι
1: και...
0: εσύ να συμβιβάστηκε.
1: Δεν πιστεύω να έγινε κιόλας.
0: Κι εγώ.
1: Αφού έλεγε δεν θα γίνει.
0: Τι έλεγε?
1: Τι έλεγε ότι θα γίνει.
0: Μα αυτό ακριβώς βγαίνει και λέει χτες. Δεν τα κατάφερα και συμβιβάστηκα και καλά μετάνοια ή μπροστά σας κειμένο ζητώ συγγνώμη με κάποια έννοια κτλ. Τότε που σου λέγαμε θα συμβιβαστείς και μην κοροϊδεύεις τον κόσμο και μην κοροϊδεύεις τον κόσμο επειδή άλλοι οι προηγούμενοι Σαμαροβενιζέλοι είχαν πέσει πάνω στον κόσμο και τον είχαν ελιανίσει. Μας λέγανε όλοι αποκλείεται να συμβιβαστεί ο Αλέξης Τσίπρας και ψηφίστε μας για να μην συμβιβαστούμε.
1: Δεν είχε σκοπό.
0: Τι δεν είχε.
1: Άλλο τι έγινε τελικά.
0: Βρε, είχε μια χαρά, είχε και κοροϊδεύει την κοινωνία.
1: Εσύ τα λες, θα πούσε επαφή, γνωστός επαφής.
0: Ναι. Είπε λοιπόν χθες ο Τσίπρας.
1: Υπάρχει ο αντικομουνισμός, υπάρχει και ο αντιτσιπρισμός που
0: εκπροσωπείσαι
1: με σημαία.
0: Με δυο σημαίες. Λοιπόν, για ποιο φούστα. Λόγο όμως, βάλε και φούστα. Με ποιον, όπως φοράει και ο Μαζονάκης, ήταν ο πρώτος, δεν έχει φορέσει φούστα.
1: Ο Ρουβάς.
0: Ο Ρουβάς ήταν.
1: Μετά
0: έχει φορέσει και ο Μαζονάκης.
1: Ο Μαζονάκης μετά το πήγε σε άλλο level.
0: Ο Τσίπρας τότε έλεγε, είπε χθες ο Τσίπρας, ότι συμβιβάστηκα και τι να κάναμε κτλ. Τότε όμως, ειδικά στη Βουλή, κουνούσε το δάχτυλο.
4: Κύριε Βαφίλη, κατανοώ απολύτως την αμηχανία σας. Επί πέντε συναπτούς μήνες, επί πέντε μήνες είχατε προεξοφλήσει, κάτι το οποίο και εσάς βόλευε, ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Θα σας ζητούσα όμως να αναλογιστείτε και την ιστορία του κόμματός σας και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να μην κάνετε μητροπολιτικά παιχνίδια. Αυτή την κρίσιμη στιγμή θα περίμενα με μεγάλη σαφήνεια να τοποθετηθείτε στο κυρίαρχο δίλημα με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, του εργαζόμενου λαού, της εργατικής τάξης ή με τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να διαλύσουν την κοινωνία.
0: Ωραία λοιπόν, είπε χθες, εδώ τα έλεγε στον Παφίλη και κουνούσε το δάχτυλο και μάλιστα ο Τσίπρας, ο συμβιβασμένος και αυτός που δεν τα κατάφερε, με όλες τις προειδοποιήσεις όλων τότε ότι δεν θα τα καταφέρεις, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρεις έτσι όπως πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κουνούσε το δάχτυλο και είπε χθες αυτό το πράγμα. Τώρα, σε αυτούς.
1: Μετά στο ίδιο δάχτυλο έκατσε βέβαια.
0: Ναι. Ωραία λοιπόν, αφού είπε συμβιβάστηκα. Τότε που του έλεγε το κουκό και άλλες δυνάμεις, ότι πας να φέρεις μνημόνιο. Και μιλούσε έτσι στη Βουλή. Έχει να πει κάτι γι' αυτό.
1: Έχει να πει ότι έκανε, έχει μια συλλεκτική αριστερή ομιλία που έκανε προχθές. Ναι. Αυτό έχει να πει.
0: Ναι,
1: έχω και μια αριστερή ομιλία.
0: Ωραία.
1: Ορίστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει να πει κάτι, ξαναλέω. Επειδή και στον κόσμο αυτόν που τον πίστεψε, αλλά κυρίως αυτούς που λέγανε τότε και εμείς ως εκπομπή, αλλά και φορείς, κόμματα, οντότητες, λέγανε κοροϊδεύεις την κοινωνία. Θα φέρεις τρίτο μνημόνιο. Αυτό που κάνεις είναι σχρό, είναι απάτη. Οι άλλοι ήταν έντιμοι, είπαν θα φέρω μνημόνιο από την αρχή. Και το φέρανε. Ο Γιώργος το πρώτο.
1: Έντιμοι ως προς αυτό.
0: Ανέντιμοι
1: σε όλο το υπόλοιπο.
0: Ναι, εννοείται. Ναι, ναι. Σου λέει θα σε σφάξω. Ναι. Στο λέγανε. Έρχεται ένας και σου λέει δεν θα σε σφάξω. Και σε σφάζει. Πώς το λέμε αυτόν.
1: Το φωνιά το λες έντιμο. Αυτό
0: ναι, αυτό θέλω να. Εντάξει. Ναι, αλλά όμως οι άλλοι ήταν προειδοποίηση, το ενέκρινε ο κόσμος. Και βγαίνει εδώ και λέει πάει εκλογές μετά. Τι εκλογές μετά, έχεις εγκλωβίσει τον κόσμο. Και μετά αναγκαστικά τι θα κάνει ο κόσμος. Λέει έλα φέρτο, κάντο για να τελειώνουμε και με σένα γιατί μας κοροϊδεύσεις κι εσύ. Και γι' αυτό 10 μονάδες μετά ο Μητσοτάκης 3 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια έβγαλε το Μητσοτάκη με 10 μονάδες. Αυτά έλεγε χθες ότι δεν τα κατάφερα και συμβιβάστηκα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν συγχωρούμε πάντως αυτά. Δεν υπάρχουν τέτοια γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις ξέρεις από πριν ότι δεν τα καταφέρεις. Δεν πας και το δοκιμάζεις. Πάμε να δούμε η Μαντά Μέρκελ τι θα μας πει.
1: Αλλά οι προσωπικές φιλοδοξίες και όλα αυτά.
0: Δεν υπάρχουν φιλοδοξίες. Εκεί είναι
1: συγγνώμη τώρα.
0: Αρπακτικά της εξουσίας είναι. Χειρότερα από τα αρπακτικά τα γνωστά που
1: άμα
0: ξέρουμε.
1: Άμα δεν ήταν αρπακτικά, λίγο έξυπνα να σκεφτόταν. Ας άφηνε την καυτή πατάτα στο Σαμαρά, ερχόταν αυτό.
0: Ναι.
1: Να βγει μετά. Αυτό
0: πολλά θα μπορούσε να κάνει, αλλά δεν. Ήταν...
1: Αλλά υπήρχε η κολοπηλάλα, να βγούμε τώρα.
0: Και τώρα λοιπόν αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία που πήγε. Σκατά, όπως όλοι ξέρουμε, σύμφωνα και με τις ορολογίες του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα τι ζητάει, τη δεύτερη.
3: Κύριε Αναγνώστο, δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα. Ζητώ δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα. Ευκαιρία για τη χώρα.
5: Ω Παναγία μου!
3: Διότι δεν πιστεύω ότι αυτή η χώρα δεν έχει άλλη επιλογή από το να είναι μια χώρα που οι ανισότητες διωγγώνονται, διευρύνονται. Μια χώρα η οποία βυθίζεται στη διαφθορά. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 97% των πολιτών στη χώρα μας λένε ότι είναι μια διεφθαρμένη χώρα η Ελλάδα. Αυτό δεν μπορώ να το ανέχτω. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μια δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα να ζητώ.
5: Ω Παναγία μου!
3: Κύριε Αναγνώστο, δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα.
5: Για τη φουκαριάρα, τη μάνα μου.
0: Και ο Ξανθόπουλος. Δεν θέλει τη δεύτερη ευκαιρία για τον ίδιο. Σιγά τώρα. Για όλους εμάς τι θέλει.
1: Για ποιος τον όρισε. Να ζητάει ευκαιρία για μας.
0: Ο καθένας και εγώ μπορώ να ζητήσω ό,τι θέλω. Τι είναι, κακό. Και αυτό κακό, είπαμε. Αν θα του τη δώσουμε είναι το θέμα. Το ζητούμενο.
1: Να το δοκιμάσουμε το παιδί, καθαρό φαίνεται.
0: Αφού δεν τα κατάφερε την πρώτη, μπορεί να
1: τώρα. Συμβιβάστηκε, αλλά παλιά. Είχε δεμένα χέρια. Το βάλαμε τόπε τέλος πάντων κάπου. Όχι. Είχα δεμένα χέρια, δεν.
0: Όχι, δεν είπε δεμένα χέρια.
1: Δεν ήμουν ένα πρωθυπουργό με λυμένα χέρια, κάπως έτσι το είπε.
0: Θα τα ακούσει τώρα πώ το είπε.
3: Μια δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα να ζητώ. Και σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά. Η πρώτη μου ευκαιρία δεν ήταν μια ευκαιρία που μπορούσα να κυβερνήσω με τα χέρια λιμένα, τα χέρια δεμένα ήταν. Συγκυβέρνησα με την Τρόικα. Ποια ήταν η ευκαιρία λοιπόν.
0: Να, ένα μηδέν.
1: Εντάξει.
0: Το είπε.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο να συγκυβερνήσει με την Τρόικα ή με τον Βενιζέλο. Αλλά τέλος πάντων. Υπάρχει.
0: Μα και ο Βενιζέλος με την Τρόικα συγκυβέρνησε.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Και τον Καμένο, να πει και τον Καμένο.
0: Πόσο, δεν είπε, ναι, εντάξει. Mm. Πόσο θα κοροϊδευόμαστε. Όσο είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκυβερνάς με το πλαίσιο που η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει.
1: Και τώρα
0: δεν
1: πάνε να λέγεται
0: Τσίπρας. Δεν πάνε να λέγεται και τώρα. Σαμάρας, δεν είπε και ο Μητσοτάκης προχθές. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε περισσότερο από το τάδε όριο, γιατί θα έρθει η Τρόικα και θα μας ελέγξει. Οι τράπεζες δεν ανήκουν εδώ. Οπότε τι κοροϊδεύουν όλοι αυτοί ότι θα έρθουν να αλλάξουν το μείγμα της πολιτικής και τα πέντε ψίχουλα να τα δώσουν 2,5 εδώ και 2,5 εκεί ή 3 εδώ και 2 εκεί. Αυτό γίνεται.
1: Μην κοιτάς που είναι άπλας ο Μητσοτάκης και ξεχρεώνει πριν την ώρα του.
0: Τι άπλας πάλι. τι ξεχρεώνει. Τα 500 δις που χρωστάμε. Οκ, okay, ναι, εντάξει.
1: Δεν μας κάνει ανεξάρτητους. Θέλω να πω, μην έχουμε τέτοια αυταπάτη, ότι ξεχρεώσαμε τον πούλο, δεν σας δίνει σημασία.
0: Ο Τσίπρας λοιπόν είπε εδώ ότι. Τι να κάνει, συγκυβερνούσε με την Τρόικα. Μια ερώτηση είναι ότι δεν ήξερες από πριν ότι υπάρχει Τρόικα. Δηλαδή πάλι στο ίδιο mood. Αλλά θα ακούσουμε τι έλεγε τότε.
1: Τώρα είναι Τρόικα, ήταν θεσμούς, θυμάμαι με Τσίπρα. Τώρα είναι Τρόικα.
0: Ξαναγύρισε. Και θα θυμηθούμε τι έλεγε τότε ο Αλέξης Τσίπρας πριν συγκυβερνήσει με την Τρόικα, ότι τι ακριβώς θα πάθαινε η Τρόικα.
6: Η Τρόικα την επόμενη μέρα θα πάει από εκεί που ήρθε. Δεν αναγνωρίζουμε κανέναν εξωθεσμικό

0: Πήγε από εκεί που ήρθε όμως.
1: Πώς?
0: Πήγε η Τρόικα από εκεί που ήρθε. Από το Μαξίμου ήρθε, στο Μαξίμου ξαναπήγε.
1: Εκείνο το πρώτο εξάμηνο του 2015 που το βλέπαμε εμείς και σαν δουλειά εδώ, βλέπαμε ότι θα έρθει μνημόνιο, δεν γίνεται. Τώρα βλέπω μια φωτογραφία σχεδόν με πιτζάμες του Μαζονάκη που είχε πάει σε ένα από αυτά τα
0: γκάλα. Ναι.
1: Και είχε βάλει μια πιτζάμα βυσσινή.
0: Φορούσε κόκκινη πιτζάμα κι αυτό.
1: Πήγαινε και με κάτι τέτοιο.
0: Και τσολιά ήταν σ' άλλο, μην μιλήσω, μην μου ανοίξει το στόμα.
1: Και τσολιά και με φούστα νομίζω τσολιά.
0: Με φούστα τσολιά και μαύρη.
1: Ναι. Προχώ. Επειδή οι οθόνες μέσα στο στούντιο παίζουν όλες Μαζονάκη, λογικό να μην μπορούμε να ξεφύγουμε. Αλλά εμείς έχουμε τον άλλο στάρα εδώ, τον Τζίπρα. Ναι. Θυμάμαι τότε εκείνο το πρώτο εξάμεινο.
0: Άλλος τσολιάς από εκεί.
1: Ναι, πολύ, ναι. Γέρμανο τσολιάς.
0: Ναι.
1: Θα συμπληρώσω εγώ. Εκείνο το εξάμεινο που κοροϊδεύαν την κοινωνία. Γιατί κοροϊδεύαν, δεν ήταν αυτά πάντες. Κάναν σωστή κοροϊδία και ξέραν θα κάνουν εκλογές και θα εγκλωβίσουν και τον κόσμο. Η ενοχή δηλαδή είναι τεράστια. Υπήρχαν κάποια στελέχη που ήταν λίγο πιο έντιμα να τα πεις. Και θυμάμαι τότε είχε ένα μπάρο ο Μπογιόπουλος στον ημεροδρόμο εκείνο το εξάμηνο και κατεβαίναμε όλοι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Το Ναυάγιο, θα λέγαμε.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήταν. Ναι. Εκεί συχνάζανε τότε και πολιτικοί και της πρώτης κυβέρνησης αριστεράς. Ερχόντουσαν υπουργοί, βουλευτές το βράδυ. Και είχαμε την ευκαιρία να ρωτήσουμε ο Βαρουφάκης ερχόταν, η σύζυγος Βαρουφάκη. Τι γίνεται, δηλαδή, αφού θα φέρετε μνημόνιο.
0: Οι άλλοι ξανθιά του Αλεξάνδρου Έλληνε, δεν θυμάμαι πώς τη
1: λένε. Ναι, η Ραχίλ Μακρύ.
0: Ραχίλ Μακρύ.
1: Μας έλεγε κάτι για συναρτησίες ένα βράδυ.
0: Έλα.
1: Εντάξει.
0: Έτυχε, θα είχε.
1: Μάλλον.
0: Ποιοι ένα από το παραπάνω.
1: Και θυμάμαι, ήταν η Γεροβασίλη μια μέρα τότε. Ήταν υπουργό, δεν την πολύ ξέραμε, γιατί τότε του μαθαίναμε όλου. Και λέμε, γιατί, τι είναι όλο αυτό, υπάρχει περίπτωση να μη φέρει μνημόνιο. Λέει, θα φέρουμε κι εμεί μνημόνιο όπω οι άλλοι. Και γιατί δεν το λέτε, τι να πούμε, δεν μπορούμε να το πούμε τώρα, θα το πούμε στη συνέχεια, θα το φέρουμε και εμείς μνημόνιο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ειλικρινής ντόμπρα χήμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
0: Σε μια προσωπική κουβέντα.
1: Σε προσωπική κουβέντα. Ναι. Έχουν περάσει 10 χρόνια, τώρα μπορούμε να λέμε και τέτοια. Οπότε κοροϊδεύαν. Κοροϊδεύαν την κοινωνία, θέλω να πω. Ξέρανε τι θα γίνει. Και όποιος στοιχειοδός ξέρει πώς λειτουργεί η Ευρώπη. Και τι σήμαινε τότε να πεταχτεί εκτός η Ελλάδα από την Ευρώπη, ανεξαρτήτως του τι γνώμη έχεις για την Ευρώπη. Δεν γίνεται σε ένα βράδυ φεύγεις. Γιατί λέγανε κι άλλα εκείνη την εποχή ότι δεν μπορούμε να φύγουμε ξαφνικά. Προφανώς δεν μπορείς να φύγεις ξαφνικά. Θέλει ετοιμασία του λαού, θέλει πολλά, θέλει να το θέλει ο λαός. Εδώ τον είχαν βάλει το λαό με το τηλεκοντρόλ να τελειώσουν 17 ώρες να δούμε τον Έρπη τι θα γίνει και τι θα φέρει. Δεν γίνονται αυτά έτσι όπως θα κάναν αυτοί.
0: Ναι.
1: Οι αρπακολατζίδες.
0: Σε πολλούς τομείς τώρα,
1: σκέφτομαι. Σε πολλούς τομείς. Ναι, ναι, όχι εμένα μου έρχονται
0: διάφορα. Από εκεί μέχρι τις τηλεοπτικές άδειες. Ξέρεις,
1: όλα τα στρώματα.
0: Τα κλάμα της Μπαζιάννα, τα στρώματα, όλα. Ένα πράγμα.
1: Αφόρητη είναι όλα αυτά. Και αν τα έγραφε κάποιος, δηλαδή θέλει να κάνει ένα σύριαλ με κουλαμάρες, θα βάζει όλα αυτά που κάνανε αυτοί. Γιατί αυτό ήταν. Κουλαμάρες. Ασυναρτησίες. Δεν ήταν. Κάνω μια πολιτική. Εδώ, Μητσοτάκης είναι κοινικός. Εφαρμόζει μια πολιτική που ευνοεί τους λίγους και παίρνει στους πολλούς κάτι ψυχουλάκια κάθε χρόνο. Κοινικός. Καθαρός, το λέει. Περίπου το λέει. Θα σας
0: διαλύσουμε,
1: ναι. Θα σας τσακίσουμε, θα σας όλα αυτά. Οι άλλοι λέγανε ασυναρτησίες. Πράγματι, και τώρα συνεχίζουν να λένε.
0: Παλεύουν να αρθρώσουν λόγο, ρε παιδί μου, και εσύ τώρα. Απέναντι στα καθάρματα. Τι να κάνουμε.
1: Επειδή λέει. Θα σου πω.
0: Ναι. Αμέσως και εσύ.
1: Θα σου πω
0: γιατί ψήφισε Μητσοτάκη που
1: είναι
0: ντόπιο.
1: Όχι, περίμενε. Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Μου βγήκε Μητσοτάκικος από την άλλη.
1: Δεν σου βγήκα
0: Μητσοτάκη. Αριστερό, γύρω και έφτασε από αριστερά στο Μητσοτάκη.
1: Συμφωνώ με τον ορισμό και τον χαρακτηρισμό καθάρματα. Όμως είναι άλλο τι ψηφίζουμε και άλλο τώρα πώς κρίνουμε τις συμπεριφορές πολιτικές, αισθητική και τα υπόλοιπα. Όταν λέει ο Τσίπρας τώρα θέλω δεύτερη ευκαιρία. Να ξέρει ότι με την δεύτερη ευκαιρία τη δική του δίνει τρίτη ευκαιρία στο Μητσοτάκη. Ξέρεις γιατί, δεν βγάζουμε κυβέρνηση εγώ και εσύ. Ούτε όσοι ψηφίζουν Τσίπρα ένα 10% ο πυρήνας, ούτε ο πυρήνας του ΚΚΕ. Κυβέρνηση βγάζει ένα 10-15% που πηγαίνει έρχεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φεύγει από τα κόμματα και μπορεί να πάει με ευκολία. Αυτό το 10-15% όταν ακούει Τσίπρα πηγαίνει όλο στο Μητσοτάκη. Δεν θέλει να ακούει Τσίπρα γιατί αυτό θα κρίνει. Δεν θα κρίνω εγώ που ψηφίζω ΚΚΕ, σταθερό.
0: Τι ψηφίζεις?
1: ΚΚΕ.
0: Έλα πάνω.
1: Δεν στο είχα πει.
0: Και τώρα τόσα χρόνια ρε παιδί μου και το πάω γύρω-γύρω.
1: Εντάξει, συγγνώμη.
0: Και μια το σκέφτομαι, μια λέω μπορεί, λες, μωρέ, λες.
1: Λοιπόν, αυτό το 10-15 και καλά μεσαίος χώρος όπως λέγεται.
0: Νοικοκυρέα. Είναι κουμούνι. Κουνόμαλο.
1: Αυτό ναι. Αυτό το 10-15% δεν θέλει να ακούει Τσίπρα. Και επειδή το rebranding που έχει κάνει είναι. Με τζούφιο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ ζητά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για αποκαταστάσεις.

0: επίσης, περιλαμβάνονται και δύο γέφυρες της Βόνιτσας που υπέστησαν βλάβες. Ο Πάνος Παπαδόπουλος γνωστοποίησε πως δικαιώθηκαν 4 πρώην διοικητές του νοσοκομείου Αγρινίου για τη μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Το Επιμελητήριο Ετωλοακαρνανίας υπενθυμίζει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκθέσεις τουρισμού το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Νέα τρίτη στη σειρά παράταση για το αποχετευτικό Τριχονίδας ένα χρόνο μετά το νέο χρονοδιάγραμμα. Ριζική ανακαίνιση της έδρας του Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδό Μελεάγρου στο Αγρίνιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Σε ηλικία 44 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η Ειρήνη Κοράκη, απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο. Μεθυσμένος ο οδηγός του δίκυκλου που έγινε καπνός μετά τη σύγκρουση με σταθμευμένο ταξί στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Εγγενιάζεται την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, η έκθεση του Εικαστικού Εργαστηρίου Δήμου Αγρινίου στη Δημοτική Αγορά. Ο Σταύρος Σιμεντερίδης ορίστηκε για να διευθύνει το βαθμολογικό ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League 1, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ο Αγρινιώτης Δρομέας Φώτης Ζησιμόπουλος επιστρέφει στο Σπάρταθλον 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδικοί.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από

0: μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
5: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμφ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
6: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
8: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Παραπολιτικά.

0: Κοίτα να δεις. Αυτή η χώρα, εδώ είναι Μαζονάκης με πιάνο και Μαζονάκης στο κλασικό τραγούδι, το γνωστό, πολύ γνωστό. Αυτή η χώρα έχει κάποια must.
1: Ναι.
0: Ένα από αυτά είναι κάποια στιγμή στη ζωή σου, πολύ χάλια που θα είσαι, γιατί όλοι οι άνθρωποι στις ζωές τους είναι πολύ χάλια κάποια στιγμή για συναισθηματικούς και άλλους λόγους. Σε αυτή τη στιγμή να συντονιστείς με το Μαζονάκη. Με δηλαδή ένα τραγούδι του Μαζονάκη να είναι το μόνο που θα σου κάνει παρέα. Αυτό είναι ένα από τα must της χώρας. Έχει καμιά εικοσαριά must, κάποια στιγμή πρέπει να τα μαζέψουμε να τα κάνουμε εκπομπή. Τα must της Ελλάδας, γιατί είναι πολύ παλαβά.
1: Τι
0: και πολύ...
1: σε αυτή την περίπτωση. Τι, τι ακούμε, οδηγός επιβίωσης.
0: Οδηγός προς Έλληνες. Ναι. Όχι προς ξένους.
1: Ξυλόπιτα, κεράτομα, κατάθλιψη.
0: Όχι μόνο αυτό,
1: ή ποιο τραγούδι του
0: αφραγγεία, ανεργία, δόσεις, σου παίρνει το σπίτι, οτιδήποτε.
1: Δεν είναι ο Μαζονάκης αυτά.
0: Όχι, σου είπα,
1: ναι, αυτό λέω.
0: Μπορεί
1: αυτό
0: να βρεις
1: το
0: και
1: το,
0: αλλά η φωνή του, η φωνή του Μαζονάκη, εδώ τώρα στις κλασικές εκτελέσεις.
1: Μόνο το εδώ θα γυρίσεις εδώ, αν πάνε να σου πάρουν το σπίτι. Δηλαδή αυτό μόνο θα μπορούσε.
0: Η φωνή του Μαζονάκη είναι αυτή η γλυκιά ζεστή φωνή που θες να ακούσεις δίπλα σε μελωδία, σε τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό έκανε, ένα από τις αιτίες του Γκέλ που έκανε του Μεγάλου, νομίζω είναι και αυτός. Έχει σημασία η φωνή.
1: Η φωνή είναι βασικότητα.
0: Γιατί υπάρχουν πολύ καλές λαϊκές φωνές.
1: Έχει πει και μεγάλα ζεμπέικα που ο Έλληνας μόλις ακούσει ζεμπέικο συντονίζεται πλήρως.
0: Προφανώς.
1: Είναι, οπότε, αυτό και είναι DNA.
0: Τώρα κρατάω αυτό εδώ έτσι για να το δεις. Είναι μια αφίσα που, που λέει Θεσσαλονίκη Άγιος Παΐσιος. Και λέει μετά διήμερη εκδρομή.
1: Αν το πας γύρω-γύρω για να διαφημίσουμε την παράσταση που έχω την Τετάρτη, το δέχομαι.
0: Πότε είσαι εσύ?
1: 16.
0: Α, λοιπόν, όχι. Αυτή η εκδρομή είναι διήμερη εκδρομή που γίνεται 12 και 13 Σεπτέμβρη, το Σαββατοκυριακό. Και λέει, τώρα εδώ έχει φωτογραφία το πύργο, το Λευκό Πύργο. Πάνω-πάνω έχει τον Παΐσιο, γιατί λέει περιλαμβάνεται διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο με πρωινό. Πάμε στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Είναι και αυτό. Και κάτω αριστερά είναι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Θρησκευτικός τουρισμός και κουλτούρα.
0: Και θα πάμε και στο κουλτούρα. Ρέμο.
1: Μετά.
0: Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Να το.
1: Να.
0: Παΐσιος, Ρέμος, Λευκός
1: Πύργος. Με 120 ευρώ. Τσάμπα είναι.
0: Τσάμπα είναι.
1: Παιδιά.
0: Και Αντώνης Ρέμος 30 χρόνια.
1: Δεν θέλω να το πάω μακριά. 140 να το πάμε, έρχεστε και σε μένα. Πόσο έχει, 15-20 ευρώ έχει το εισιτήριο Τετάρτη. Δεν
0: θα πάμε εκεί. Σάββατο, Κυριακή, με κάτσουμε μέχρι Τετάρτη. Θα πάμε στον τάφο του Παΐσιου.
1: Τι 120, τι 135-140.
0: Τάφος Παΐσιου, Λευκός Πύργος. Τάφος Παΐσιου. Ρέμος, Μπαρμπαγιάννης.
1: Ναι, τι δεν, πού θα
0: κολλάει. Θα γυρίσουμε για δέσμο.
1: Αν δεν έχω βάλει Μεγαλέξανδρο στη μέση. Ναι, Μεγαλέξανδρο.
0: Πήγαινε και εσύ στο Μεγαλέξανδρο και μετά τα συζητάμε.
1: Ένα... Βενιζέλου, βάλε και άγαλμα, ό,τι θες.
0: Θα βάλουμε και στους δρόμους και τις πλατείες.
1: Όχι, ο άγαλμα είπα, όχι.
0: Α, εντάξει. Ένα αυτό και ένα δεύτερο αύριο.
1: Δηλαδή ο Αντώνης πότε τραγουδάει?
0: Το Σάββατο νομίζω, 12 δεν είναι.
1: Μα τι ανταγωνισμό, δεν τρέπεται μωρέ. Δεν τρέπεται. Πήγε να επισκιάσει λίγες μέρες πριν να κάνει ρηματιό τη Θεσσαλονίκη.
0: Θα μαζέψει καμιά 200.000
1: κόσμο. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Και εμείς είμαστε στο θέατρο Κήπου απέναντι.
0: Ναι.
1: Την Τετάρτη. Όσοι τέλος πάντων έρχεστε εκεί, Τετάρτη,
0: βρε Μυράκη, συγκρίνεσαι με το Ρέμο. Έχεις πει έλα να με τελειώσεις.
1: Το έχω κάνει χωρίς να το πω. Από εφηβεία.
0: Μάλιστα.
1: Δίκευση στα τελειώματα. Okay. Αλλά το θέμα είναι, είπαμε στο Μαζονάκι έχει να κουμπίσει και στο Ρέμο. Έχουμε να κουμπίσει κάποιο ένα χωρισμό.
0: Είπα εγώ να κουμπίσει στο Ρέμο. Είπα εγώ κάτι.
1: Ωραία, άρα τι μου λες να μην συγκριθούμε με το Ρέμο. Δεν συγκρίθηκα με το Μαζονάκι που θα κουμπίσουμε στο χωρισμό μας.
0: Άλλα αντάλλων, όλα μας. Λογική Σιριζέου. Ψηφίζουμε Τσίπρα γιατί δεν θα φέρουμε.
1: Εγώ με το Ρέμο που με βλέπεις έχουμε παίξει στα ίδια μαγαζιά. Δίπλα-δίπλα. Έπαιζα στο Vox εγώ. Και εγώ όταν με σωτυχία ο Ρέμος από δίπλα που ζούκι.
0: Και ξέρεις αυτά τα δύο μαγαζιά.
1: Εγώ Μητσοτάκι γου. Και δίπλα ακουγόταν. Έλα μην είμαι στα όνειρά μου.
0: Αυτά τα δύο μαγαζιά επειδή ανοίγουν στον ίδιο επιχειρηματία επικοινωνούν και με μία πόρτα.
1: Γι' αυτό σου λέω ακούγόταν με σωτυχία. Ερχόταν ο σερβιτόρος με τα λουλούδια, περνούσε τα κορίτσια με τα λουλούδια. Και ο σερβιτόρος με τις σαμπάνιες και παίρναγε, μάλλον σε εμάς φορτώνανε, δεν ξέρω, εμείς είχαμε τα λουλούδια στο Vox και τα πήγαινε δίπλα στο Ρέμο και εμείς τίποτα, ξεροσφύρι, ούτε γαρίφαλο.
0: Ναι, το ξέρω, επικοινωνούν. Λοιπόν, ένα αυτό, δεύτερο, αύριο στο σκοπευτήριο, οι κοινοί θνητοί έχουν μια ωραία παράσταση μουσική από ό,τι έχω μάθει. Θα είναι και τραγούδια, αλλά θα έχει και άλλα πράγματα, πολύ ωραίο. Γίνεται όλο αυτό, Σάββατο, Παρασκευή, 11 Σεπτέμβρη. Του 2026, διαβάζω το δελτίο τύπου. Κοινή θνητή, στείνουμε πάνω στην κορυφογραμμή της δεκαετίας μας, όπως λένε, μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο για όλο το λαό, για όλους τους εργάτες, τους φοιτητές, τους νέους, τα παιδιά, τους γονείς που θέλουν να δώσουν το παρόν στα τραγούδια που τιμούν το παρελθόν μας. Που θέλουν μαζί μας να ενώσουν τις φωνές τους με τις 200 φωνές εκείνων που έφυγαν τραγουδώντας την Πρωτομαγιά του 44. Στο σκοπευτήριο λοιπόν γίνεται αυτό, 9 η ώρα αύριο, είσοδος ελεύθερη. Κοινή θνητή με εκπλήξεις, με ένα ωραίο περιεχόμενο, παράσταση, Οπότε από νωρίς, λέει, το απόγευμα θα γίνεται και ξενάγηση στον χώρο του μουσείου και θα υπάρχει ανοιχτή έκθεση με θέμα το θυσιαστήριο της Κεσαριανής. Δεν θα μπορούσαν άλλο να πάνε και οι θνητοί για να γιορτάσουν τα 10 τους χρόνια. Ναι. Διάλεξαν αυτό το εμβληματικό σημείο της Αθήνας. Όσοι λοιπόν θέλουν, αύριο εκεί.
1: Όταν τώρα το διαλέγει ο Τσίπρας είναι πρόβλημα, ε.
0: Ο Τσίπρας τα λερώνει αυτά.
1: Κοινοί
0: θνητοί τα αναδεικνύουν και ταιριάζουν. Ναι. Ο Τσίπρας το λέρωσε τότε, ναι, όταν πήγε εκεί. Γιατί την επόμενη μέρα, σχηματικά, πήγε στη Μέρκελ και έδωσε ένα λαό ολόκληρο. Και έδεσε ένα λαό ολόκληρο.
1: Δηλαδή τώρα κολλάμε σε λεπτομέρειες.
0: Ποιες είναι οι λεπτομέρειες?
1: Ο λαός.
0: Το τρίτο μνημόνιο.
1: Όχι, ο λαός είναι λεπτομέρεια.
0: Ναι. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Ναι. Ο λαός λοιπόν έχει και λαό του Βόλου. Οι Βολιώτες είναι λαός.
1: Αχ, να και ψηφίζουν. Και ψηφίζουν.
0: Άκου λοιπόν τι ψηφίζουν.
1: Ξέρω.
2: Τι να πω, αυτός μας κοροϊδεύει συνέχεια αυτός. Είναι ψήφο όλα αυτά που δίνει στους αγρότες. Εγώ με τον Ντάντελ είχα καταστροφή στο σπίτι. Πέρασε το νερό μέσα, η σημαντή του. Και πλημμύρισε ο ποταμός και μπήκε μέσα στο υπόγειο. Ζημιά 50.000. Και λέω ο Μπέος με τον Τριαντόπουλο ότι θα μας δώσει από ζημίους 6.000. Και ακόμα μας θα δει. Και είμαι και εγώ τότε Νέα Δημοκρατία. Αλλά τώρα άλλαξα και είμαι Πασόκ, με εγώ να πεθάνω.
0: Μπράβο.
1: Σώθηκε αυτό. Καλά που έγινε Πασόκ.
0: Προφανώς ήταν Πασόκ και παλιά αυτός. Ναι. Είμαι σίγουρος, γιατί ήρθε ο Ντάντεν.
1: Είναι αυτό το 15% που λέμε.
0: Αυτό,
1: τώρα βόλευε η Νέα Δημοκρατία. Πάμε Νέα Δημοκρατία.
0: Εδώ λοιπόν ο κύριος, από όταν ήρθε ο Ντάντεν, του κατέστρεψε όλο το βιός, όπως είπε ο ίδιος, και τώρα από Νέα Δημοκρατία έγινε Πασόκ. Και γυρίζει την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία. Στους έντιμους της κυβερνήσεώς μας και τους συνεπείς. Ναι. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνει αυτός ο κύριος. Γι' αυτό θα ακούσουμε έναν άλλο κύριο.
1: Σωστό είναι ο Τριαντόπουλος ή κάθε Τριαντόπουλος και Μπέος που κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αυτό είναι το σωστό.
0: Δεν κοροϊδεύουν.
1: Τι κάνουν.
0: Κάτι του έχουν πει, θα έρθουν. Δεν είναι ο λόγος του, είναι συμβόλαιο. Δεν νομίζω να κοροϊδεύουν.
1: Α. Τι συμβόλαιο είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω. Με το λαό. Ναι. Ένας είναι αυτός ο κύριος εδώ, Βολιώτης. Θα ακούσουμε άλλον ένα Βολιώτη.
3: Πολύ καλά. Δεν υπήρχε καλύτερα από αυτά. Τι άλλο μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος. Καλύτερο δηλαδή.
4: Πολλοί λένε ότι δεν αλλάζει κάτι με την ακρίβεια όμως και την καθημερινότητα για τα νοικοκυριά είναι δύσκολο.
3: Αυτό τώρα είναι λεπτά γράμματα. Τα εξήγησε όσο μπορούσε και που έκανε την press conference κλπ. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, ήταν άριστος.
0: Για το Μητσοτάκι όλα αυτά. Εδώ ο συγκεκριμένος Βολιώτης λέει όλα αυτά τα πολύ ωραία για το Μητσοτάκι, γιατί στην press conference, όπως είπε, είναι οι Βολιώτες. Έχουν ένα επίπεδο. Δεν είναι τώρα πάνω να πούνε τι είπε στη ΔΕΘ, έτσι χήμα. Στην press conference.
1: Ναι, όχι. Ναι.
0: Το είπε και συλλαβιστά, έτσι ωραία, του έδωσε βαρύτητα, όπως πρέπει να λέγονται αυτά. Δύο Βολιώτες, ο ένας παραμένει νεοδημοκράτης, ο άλλος από νεοδημοκράτης έγινε Πασόκ. Τον έχει γοητεύσει προφανώς το ζαχαρούχο γάλα.
1: Γιατί. Μεγαλώνει μικρά παιδιά.
0: Αυτό ήταν παιδιά. Το ευαπορέ γάλα.
1: Α, όχι το ζαχαρούχο.
0: Το ζαχαρούχο γάλα.
1: Γλυκά παιδιά.
0: Γλυκά παιδιά. Η κυρία Κέλλη Σταμούλη είναι στέλεχος του Πασόκ, υποψήφια στην Αλφα Αθήνας, και έτσι παρομοιάζει τον Ανδρουλάκη.
5: Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει.
6: Είναι στριφνός.
5: Στριφνός καθόλου, όχι.
6: Έχει χιουμόρ.
5: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
6: Ζαχαρούχο γάλα, είπατε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
5: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
6: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω
5: δοκιμάσει. Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό.
0: Το ζαχαρούχο. Δηλαδή βλέπεις ένα ντρουλάκι και λες σαν το ζαχαρούχο γάλα ένα πράγμα. Mm. Λες αυτό.
1: Γάλα τον λες.
0: Γάλα δεν τον λες. Λες κανέναν άνθρωπο γάλα.
1: Ναι.
0: Αν θες να πεις γλυκός, λες γλυκός. Ναι, πάντα να πεις σαν ένα σου.
1: Όχι
0: σαν
1: ένα προφτερό. Είναι ξενέρωτος. Είναι γάλα αυτός τώρα. Είναι
0: ναι, δηλαδή η παρομοίωση της κυρίας Κέλλη Σταμούλη, αφού το είπε τον καλό το λόγο και που θέλει να γίνει και γνωστή μέσω αυτού, να γίνει, μπας και βγει βουλευτής και αυτή, είπε ζαχαρούχο γάλα τον πρόεδρο.
1: Μπράβο.
0: Καλό είναι.
1: τον έκανε μάγκα.
0: Τον ανέβασε.
1: Μεργέτη τώρα.
0: Ναι. Κανείς δεν τον έχει πει ζαχαρούχο γάλα, είναι η αλήθεια.
1: Όχι.
0: Θα μπορούσε να πει σαν τη γη. Θα μπορεί να λέμε διάφορα τέτοια. Να λέμε εκχύλισμα βανίλιας είναι ο τάδε πολιτικός.
1: Ναι.
0: Αν μιλάμε τέτοιους όρους.
1: Εκχύλισμα ανθρώπου. Κάτι.
0: Δεν έχουμε τέτοιους.
1: Τι. Α, όχι. Ναι.
0: Και θα κλείσουμε την ενότητα των ηχητικών με τον Γέροντα Δοσίθεο.
1: Δοσίθεο, ένας... ποιο είναι αυτό. Να κάνουμε εκδρομή. Γέροντα Δοσίθεο.
0: Από... αυτό ζει.
1: Ωραία.
0: Είναι ένα που εμφανίζεται ω καλόγερο ντυμένο. Δεν ξέρω αν είναι. Αλλά υπάρχουν διάφοροι τέτοιοι στο διαδίκτυο.
1: Σιγά, γιατί κι άλλο δεν είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην κάνουν,
0: δεν είναι η ίδια κατηγορία τούτο. Κάνουν κηρύγματα και είναι κηρύγματα αγάπη. Υπάρχει πάντα μια κάμερα και με διασπείρουν, διαδίδουν το λόγο του Θεού.
7: Αν κάποιος βλασφημεί το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, μαλώνουμε μαζί του ή προσευχόμαστε γι' αυτόν και τον αφήνουμε στην κρίση του Θεού?
8: Κοίταξε, στην αρχή τον θετούμε όμορφα, ταπεινά. Άνθρωπε μου, μου βλασφημείς την πίστη μου και δεν στο επιτρέπω. Αν συνεχίσει, γι' αυτό σου δώσε τα μπράτσα ο Θεός. Δεν στα δώσε για τη γυναίκα σου να τη βαράς, ρίστου μία εκεί να το θυμάται σε όλη τη ζωή. Σε όλη τη ζωή, ναι.
0: Δεν είχαμε ανάγκη όλοι το λόγο της αγάπης να ακουστεί.
1: Τι είχαμε τώρα. Αν κάπου να κρατηθούμε θέλουμε.
0: Όταν λέει
1: τέλους.
0: Τα μπράτσα δεν στάδω στο Θεό, όχι μόνο για τη γυναίκα σου, αλλά και για τον άλλον. Τι γίνεται. Τι, δηλαδή λέει, καταλαβαίνω αυτό που.
1: Σεξιστές και τους
0: καλοκαιρίους. Δεν είπε μόνο, μην τον αδικήσουν. Όμως, δεν είπε τη λέξη μόνο. Α. Δεν στάδωσε γιατί ίσως να είναι και αντί.
1: Κριτική.
0: Και κατά, και κατά αυτό.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει φεύγουμε από αυτό. Πάμε στο άλλο. Ότι τα μπράτσα τάγει για να πλακώσει το ξύλο κάποιον που θα αφισβητήσει την πίστη σου.
1: Τι τάγει για το TikTok να τα δείχνει.
0: Ναι,
1: στο Instagram.
0: Οπότε τι πα, στα γυμναστήρια κάνει αυτό. Θα κλείσουμε πάλι με Μαζουνάκη, αλλά μέσω Κότσιρα, γιατί ο Γιάννης Κότσιρας χθες στη συναυλία του.
1: Είπε μια ιστορία, ναι.
0: Είπε μια ιστορία και τραγούδισε και ένα τραγούδι του Μαζουνάκη. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο.
1: Γεια χαρά.
9: Ο Γιώργος ο Μαζουνάκης, καταρχήν δεν είμαστε φίλοι, έτσι. Απλά τον αγαπούσα πολύ. Φαντάζομαι πολύ από εσάς. Και. Ναι. Ήταν ένας πάρα πολύ τρυφερός και ευαίσθητος άνθρωπος. Και εντάξει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Δουλεύαμε μαζί. Εκείνος δούλευε στο δικό του μαγαζί, απλά ήταν κολλητά με την Ακτή Πειραιώς που δουλεύαμε εγώ με τον Γιώργο τον Ταλάρα και τον Λαβρέντι και τον Γιάννη τον Ζουγανέ, ήταν μια τρελή παρέα. Λοιπόν, και εκείνος δούλευε δίπλα. Και συνέβη το εξής, κάποια στιγμή τελειώνουμε εμείς και πάω δίπλα να τον δω, δεν είχε βγει ακόμα. Και πήγα να του μιλήσω, του λέω τι έγινε Γιώργο, τι κάνεις και τα λοιπά, του λέω πας πάρα πολύ καλά και όταν κλείνουμε του λέω εγώ εμείς έρχεται κόσμος σε σένα εδώ και μου λέει Γιάννη μου έτσι για κάθε παράδεισο υπάρχει μια κόλαση. Λοιπόν θέλω να πούμε λίγο από ένα τραγούδι το οποίο το γράψει ο Νίκος ο Τερζής, ο φίλος μου και ο συνεργάτης μου, έτσι για να τον θυμηθούμε.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Ναι! Μπράβο!
6: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
3: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
12: Σου πάνω σε ένα βουνό. Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης θα ανακοινώσει λίγο αργότερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει από τις 31 Αυγούστου ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Το επιτόκιο των καταθέσεων θα διαμορφωθεί στο 2,5% στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2025. Μήνυμα ότι το παραγωγικό μοντέλο αλλάζει, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα που βρίσκεται στα Σπάτα. Σημείωσε πως στόχος είναι το μέρισμα της ανάπτυξης και της ευημερίας να φτάσει σε όλους τους πολίτες με καλές δουλειές και προκοπή για όλους. Αυτοψία του ελληνικού FBI και εκπροσώπου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολονάκι, στο οποίο ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή και ξέπνευσε, ενώ στον χώρο έφτασε και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Εξετάζεται μεταξύ άλλων αν το ιατρείο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ερευνάται αν το ιατρείο ήταν νόμιμο και αν νομίμως έκανε τέτοιες επεμβάσεις, είπε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Γιώργος Καλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής. Παράλληλα, αν υπήρχε εξειδικευμένο προσωπικό, αν έγιναν όλες οι απαιτούμενες προληπτικές εξετάσεις, αλλά και κάτω από ποιες συνθήκες έφυγε από τη ζωή. Το 2025 σε έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας στο ιατρείο στο Κολονάκι δεν εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Αν εντοπιστούν τώρα, προφανώς θα είναι παράνομα, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Σημείωσε πως το ιατρείο στο Κολονάκι είχε αδειοδοτηθεί σαν παθολογικό από την Νομαρχία και τον Ιατρικό Σύλλογο και πως υπήρχε και μια άνευ ειδικότητα στη στέγαση ιατρείου. Την Αμάλαλα Μουντιγκλούνε, τη Βρετανίδα δικηγόρο διεθνούς δικαίου με καταγωγή από τον Λίβανο και γνωστή υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποδέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα για τη συνάντηση των πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, καθώς οι αγορές φοβούνται παρατεταμένη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλιμακώσει τα αντίπεινά του εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να πλήττουν το έδαφος και τις υποδομές του. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ισλαμικής Δημοκρατίας σημείωσε ότι η Τεχεράν δεν προτίθεται να υποχωρήσει απέναντι στον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και στις επιθέσεις κατά Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Προβληματισμό στην Αθήνα και η κυβέρνηση εξετάζει μεταξύ άλλων παράταση της επιτότησης του ντίζελ και τον Οκτώβριο και αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης όσον αφορά στα ποσά. Την ίδια ώρα, πρατηχιούρχοι επεκτιμούν πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι ακριβότερο κατά 70%, ενώ παράγοντες της αγοράς σημειώνουν πως η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου θα συμπαρασύρει προϊόντα και υπηρεσίες. Σε κλίμα οδύνη στον πύργο εκεί διατυπήσει ακού και άνοι μπλες και ενός εκ των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του Φάντομ σε αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα. Στις 4.30 το απόγευμα, στον Κατσικά Ιωαννίνων, η κηδεία του σμιναγού Δημήτρη Πέτριου, του δεύτερου πιλότου του μοιραίου Φάντομ. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 55χρονος για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας, ύστερα από καταγγελία 14χρονης. Ο άντρας φέρεται να προσέγγισε την ανήλικη, την οποία παρενόχλησε λεκτικά αλλά και με χειρονομίες. Αναβλήθηκε για τις 18 Μαΐου 2027 η δίκη μητέρας και γιού για τη θαμένη σωρό της 90χρονης στο Μαραθώνα. Η 68χρονη υποστηρίζει ότι έθαψε τη μητέρα της για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Ο γιος της αρνείται ότι γνώριζε την υπόθεση, ενώ η κατηγορούμενη οδηγήθηκε χθες βράδυ στο δρομοκαίτιο για ακούσια νοσηλεία. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου αναμένεται να λάβει σήμερα 62χρονη που τραυματίστηκε χθες σε τροχαίο με λεωφορεία στην Νεάπολη Θεσσαλονίκη, ενώ σε συνεχή ιατρική παρακολούθηση στην Ορθοπαιδική Κλινική του νοσοκομείου παραμένει 21 ετών τραυματίας. Έφυγαν αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, 50χρονη και 17χρονη αφού είχαν μόνο ελαφρά τραύματα. Στην Αγία Γαλήνη μεταφέρθηκαν 49 λωδαποί που εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 53 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Στην διεθνή ενημέρωση, η Ρωσική Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας συνέλαβε πρώην φρουρό της Βρετανικής Πρεσβείας για κατασκοπία υπέρ της Ουκρανίας. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός Κηφισιάς στον εξαναβολής αγώνα της πρώτης αγωνιστικής για τη στοίχημαν Super League. Στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα, Αστέρας Άκτορ Άρης για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή πτώση 0,03% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στα 120 ευρώ το μέσο κόστος των σχολικών για ένα παιδί της πρώτης δημοτικού, στα 150 ευρώ για τους μαθητές γυμνασίου, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Γιώργος Λεχουρίτης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακό. Όταν μεγαλώσω θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
5: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.

0: Λοιπόν, το αποφάσισα, δεν θα κάνω ποτέ την Κυριακή.
1: Γιατί?
0: Τελείωσε. Απαπαπαπα.
1: Τι?
0: Μετά από όλα αυτά που γίνονται.
1: Καλέ, άσε μου, θα μείνω εγώ σαν σουφρωμένη τέτοια για να μην κάνω το πολύ πολύ να πάω πάνω μισοτελειωμένη. Άσε μας καλέ.
0: Πόσο στεναχωρηθήκαμε χθες.
1: Ναι,
0: ήταν
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ήταν, εγώ ήμουνα, πολύ
0: εγώ ήμουν αλλού, έκανα κάτι άλλο και με παίρνει μια φίλη και μου αναφέρει το όνομα του Μαζονάκη. Λέω, έλα καλέ, τι έγινε. Και
1: ήτανε,
0: μου λέει αυτό
1: άσχημο.
0: Και αυτό και τ' άλλο. Εν τω μεταξύ, παιδιά, εντάξει. Τα έκανε, λέει. Δηλαδή, μία λέει ότι την θεραπεία την πρότεινε ο γιατρός. Μία. Άλλα δημοσιεύματα λένε ότι.
1: Η γιατρός έχει μπει μπροστά. Έχει μπει μπροστά, γιατί ήταν μπροστά. Έχει μπει μπροστά, γιατί της έκανε μια σπροξιά. Και βρέθηκε. Και έκανε. Και είπε, εντάξει, παιδιά, δεν ξέρω, θα δούμε, θα δούμε.
0: Ναι, μπορεί να είναι και τερτίκια. Ναι.
1: Επίσης, παιδιά, φτάνει, μην γράψετε τα λέγοντα το Μαζονάκι όλοι, δεν μας ενδιαφέρει. Επίσης, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, εάν δεν τον ακούγατε, αλλά παρόλα αυτά του λέτε καλό παράδεισο. Σκασίλα μας. Ναι. Εγώ λέει, δεν τον άκουγα, δεν ξέρω τα τραγούδια του, αλλά καλό παράδεισο. Πρέπει να μας πεις για τον εαυτό σου, αν τα άκουγες, να μας πεις καλό παράδεισο. Άιτε από εδώ πέρα πια.
0: Έχει συγκινηθεί πάντως στο σύμπαν. Γιατί ήταν ένας καλός άνθρωπος και αυθεντικός καλλιτέχνης.
1: Συμφωνώ.
0: Ωραίος, πολύ ωραίος, με το δικό του μοναδικό στυλ, με τις καλτσίτσες, τις περίεργες. Τα...
1: Ήταν ροκ, ρε παιδί μου. Ήταν ροκ. Σταρ.
0: Και πολύ κύριος και βγήκε πολλοίς κόσμος, παιδιά, που είχε βοηθήσει. Ήταν βαθιά θρησκευόμενος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βαθιά τον θυμάμαι με τα κουμποσκίνια και αυτά. Μια φορά που είχα πάει σπίτι του είχε ένα πνευματικό.
1: Ναι.
0: Και λέγανε κάτι.
1: Καλά, είχε βοηθήσει γιατί ήταν άνθρωπο έτσι. Δεν ήταν για την επισκευόμενο, έχουμε βγει για του θρησκευόμενου.
0: Εντάξει, αλλά πίστευε βαθιά με την πραγματική έννοια του.
1: Ναι, όρου, ναι, ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Ήταν με τα λιβάνια του, με τα αυτά του κλπ.
1: Ναι.
0: Πικραμένο αλλά χορτάτο από την αγάπη του κόσμου. Νομίζω ότι ελάχιστα δημόσια πρόσωπα. Γνωρίζει ο κόσμος, ας πούμε, κάποια κουσούρια που μπορεί να έχουν, αλλά παρόλα αυτά τους τα συγχωρούν και τους αγαπούν τόσο.
1: Αμάν εκείνος καταρχήν ήταν καταστροφικός για τον εαυτό του, δεν είχε βλάψει κάποιον άνθρωπο.
0: Κανέναν και δεν μιλούσε ποτέ άσχημα για κανέναν. Λοιπόν, τα καλά κορίτσια είναι εδώ, γιούπι, και θα είναι έως τις 4. Καλά, λεπτομέρειες ανατριχιαστικές για το ιατρείο κλπ. Αν έφυγε αυτό, αν αυτό, πότε έγινε η κάρπα.
1: Θα δούμε, παιδιά, όλα θα δείξει πάντως ιατροδικαστική εξέταση.
0: Πάντως είναι, μη μου πεις τώρα ότι δεν έχουν ανεβάσει τα site τρελά χτυπήματα.
1: Δεν το συζητώ.
0: Διότι βάζουν λίγο-λίγο, βέβαια, όσο προχωράει η ανάκριση, έτσι.
1: Ναι.
0: Και η οικογένειά του τσουρωματιόταν και αυτά. Καλά, εντάξει τώρα. Λοιπόν, τι άλλα.
1: Τι άλλα, παιδιά, τι άλλα, τι να σας λέω, δεν μπορώ άλλο.
0: Πού σε βρήκε.
1: Καταρχήν μια φίλη μου λέει, κάτσε, λέει, παιδιά, επειδή έχει μπει, λέει, έχει μπει, λέει, είναι η έκλειψη. Λέει, ο Μαζονάκης, λέει, ήταν την ίδια μέρα γενέθλια με μένα.
0: Με σένα.
1: Όχι με μένα, με εκείνη, τη φίλη του. Και λέω, και τι έγινε, ρε παιδί μου, όπως έχει γενέθλια, λέω, την τάβε του μηνός.
0: Ήταν πάντως δύσκολη η χρονιά για εκείνον το 26.
1: Ναι, ήταν.
0: Πολύ δύσκολη, η αλήθεια είναι. Δηλαδή τον έβρισκε το ένα μετά το άλλο.
1: Ναι, ήταν και μόνος, όλος μας βρισκόταν μετά το άλλο. Αλλά εντάξει, ο άνθρωπος αυτός τώρα μια χαρά είναι εκεί που είναι στο φως. Εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα. Που λιβαριζόμαστε μόνοι μας.
0: Άστα να πάνε!
1: Άστα να πάνε, παιδιά! Παιδιά, δεν ανοίξει πια αυτό το ίντερνετ, αυτή το μεταξύ τηλεόραση που βλέπετε τα νέα σύριαλ που διαφημίζονται. Είδα που διαφημίζουν μια κωμωδία που έχει να κάνει με ένα κάμπινγκ, κάτι τέτοιο. Μια
0: από κωμωδία, παιδιά, έχουμε ανάγκη!
1: Βάλτε, ναι!
0: Να γελάσει το χιλάκι!
1: Το άλλο είναι απαγορευμένο έρωτα, είναι αυτή το αγκάθι, ο άλλο το ρόδο, αυτό δεν το θέλει πεθερά. Με φτώχεια, καταραμένη, έχει μπει στη μέση πεθερά και δεν θέλει το γαμπρό. Αυτό τον φυλακίζουν. Μετά είναι ένα άλλο που είναι αγαπημένοι, ερωτευμένοι για πάντα. Αυτός περπατάει μέσα στην έρημο. Έχουν βάλει AI εντωμεταξύ. Του έχουν μπει, υποτίθεται, άμος και στα αυτιά. Αυτή είναι σε μια παραλία. Συναντιούνται, κάνει την άμα, αυτός αγκαλιάζει.
0: Σεξ δηλαδή, δύο ταινίες.
1: Όχι, ρε παιδί μου, φτάνει το δράμα. Βάλτε κωμωδία, παιδιά. Ο κόσμος θέλει να γελάει. Θέλουμε να γελάμε.
0: Ή
1: δεν
0: λίγο
1: να κλαίμε άλλο.
0: Ή λίγο σεξάκι.
1: Ή λίγο σεξάκι.
0: Ή κάτι να ξεχαστούμε.
1: Και το σεξάκι δεν ξέρω.
0: Με ένα Άρλεκιν ξεχνιέσαι.
1: Ναι.
0: Γιατί τρώγοντας έρχεται και η όρεξη.
1: Τι εννοείς.
0: Άμα το βλέπεις και πολύ, αναστατώνεσαι.
1: Όχι, δεν κάνω του λιπάνου που του βλέπω. Λέω πω τα λεπόρια, ιδρωμένοι αυτά γδίνονται κάτω. Μετά τα ρούχα χτυπιούνται. Μετά κάνουν αού αού μετά την προδίδει αυτό. Μετά ξαναβρίσκουν, ξαναπαυτώνονται. Τώρα σε κυνηγάει για ένα πιπί, είναι και αυτό πρόβλημα.
0: Άντε φτιάξου, ντύσου, στολίσου.
1: Βάλε
0: ψεύτικη βλεφαρίδα.
1: Παιδιά, κάθε άνθρωπος έχει το δικό του, πώς το λένε, το δικό του βιορυθμό. Είναι άλλοι που είναι στα 70 και στα 80, έλεγε μια γιαγιά, ποια ήτανε. Δεν μπορώ, λέει, τον χώρισε, γιατί με κυνηγούσε, λέει, να κάνουμε σεξ, λέει, ό,τι και να έκανα με το σπίτι και είχα κουραστεί. Και ο παππούς ήταν 85. Άλλοι μπορούν, άλλοι δεν μπορούν, άλλοι βαριούνται, άλλοι δεν βαριούνται.
0: 85 ο παππούς, ναι, δεν το βαρέθηκε πια.
1: Η γιαγιά 82, η γιαγιά πια είχε πει φτάνει. Άλλες πάλι γιαγιάδες. Άλλες γιαγιάδες πάνε στα 80-75. Πληρώνουν για να έχουν το τεχνό.
0: Δηλαδή, αυτό δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει κανόνας.
0: Είναι πως δουλεύει το ορμονικό.
1: Νομίζω
0: δηλαδή
1: το ορμονικό, η διάθεση, τι άνθρωπος είσαι.
0: Να πάρουμε αυτή την κυρία την Ξανθιά, την μολύπτρια, να μας εξηγήσει.
1: Δεν ξέρω πάντως.
0: Να μας δώσει τις ιατρικές γνώσεις.
1: Είναι προσωπικό πάντως το θέμα.
0: Ναι, πώς λειτουργεί.
1: Πώς λειτουργεί,
0: ψυχολογικό.
1: Και ψυχολογικό.
0: Είναι και δεν σωματικό, ζητώ, ναι, και ορμονικό και ψυχολογικό.
1: Αυτό,
0: θεωρώ,
1: παιδιά.
0: Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα, παιδιά. Περιμένουμε να μας πείτε που είσαστε και τι κάνετε. Πώς δεχτήκατε την δυσάρεστη είδηση, όλοι μούδιασαν. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Λοιπόν, η Γκουίνεθ Πάλτρο αποκάλυψε την ιστορία. Να πούμε τώρα τα δικά μας. Λοιπόν, η Γκουίνεθ Πάλτρο αποκάλυψε την ιστορία πίσω από το viral κερί με άρωμα γυναικείου εδίου, ναι, και είπε πως.
0: Τη μύρισε το τέτοιο τη μια μέρα.
1: Είχαν πάει, λέει, ήταν σε ένα ταξίδι τέλος πάντων στο εξωτερικό και είχαν πάει σε μία αγορά. Με την ομάδα της και χαζολογάγανε και είχαν μπει σε ένα μαγαζί με κεριά και αρώματα και τέτοια. Και όπως τα μύριζε, είπε αυτή για πλάκα, λέει, αστειευόμενη. Πόπο, λέει, αυτό μυρίζει, λέει, το κερί σαν το τέτοιο μου.
0: Σαν το τέτοιο και μου. Τι μυρώδια είχε αυτό το κερί που μυρίζει σαν το τέτοιο.
1: Αστείο, λέει, ήταν. Έκανα, λέει, πλάκα. Μένα μου αρέσουν, λέει, τα ξυλώδη, λέει, αρώματα. Και μένα μου αρέσουν πολύ τα ξυλώδη, αλήθεια είναι.
0: Okay. Λοιπόν, δηλαδή, ξυλώδε ήταν η μυρωδιά.
1: Το είπα, λέει, για πλάκα. Και λέει τότε μία συνεργατιδά μου. Λέει, δεν φτιάχνουμε, λέει, ένα κερί που να μιμείτε τη μυρωδιά αυτή και να το ονομάσουμε
0: πιπόκερο.
1: Και το βάλαμε, λέει, 75 ευρώ και ήταν, έγινε, λέει, ανάρπαστο.
0: Έγινε ανάρπαστο.
1: Βέβαια.
0: Παιδιά, δεν πάμε καλά έτσι.
1: Βέβαια.
0: Τι να πω.
1: 75 ευρώ, λέει, και μετά το πώς το λένε, το απέστειλε, δεν προλαβαίνανε. Ένας, λέει, μάλιστα ήθελε να το πάρει σαν συλλεκτικό και πλήρωσε, λέει, από έναν μεταπολιτή 600 δολάρια για να πάρει το κερί αυτό. Και έλεγε ότι δεν ξέρω αν θα το ξαναφτιάχναμε. Πάντως, λέει, είχε γίνει το κερί αυτό και όλα αυτά ξεκίνησαν, λέει, από ένα αστείο.
2: Η ώρα είναι 2:15.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.artinfo.gr.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
0: Πονάνε όλα, λες να είναι γεροντάματα.
1: Όσο να είναι.
0: Με τον καλό το λόγο.
1: Μα το λέω για μένα, ναι, και εγώ το λέω.
0: Πονάνε οι αρθρώσεις μου, πονάει η μέση μου, πονάει ο αφιένας μου. Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί,
1: παιδιά,
0: πότε
1: είπαμε.
0: Το κάνει.
1: Από μία ηλικία και μετά, μα δεν μπορεί να σε εξπεθάνει.
0: Να πω. Τι να έχει?
1: Άμα δεν πονάς από μια ηλικία και μετά, εξαιρετήσει.
0: Θα πάω βρες στην κλινική αυτή στο Κολωνάκι.
1: Θα μας κάνουν τέτοιο, από αυτή την θεραπεία.
0: Ναι,
1: θεραπεία.
0: Τι είναι, μπουστάρισμα, παίρνουν το αίμα σου, το κάνουν.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Θέλω να μας πει κάποιος ειδικός. Λοιπόν, η Αμάλ Κλούνεϊ. Η Αμάλα.
0: Ήρθε.
1: Είναι εδώ.
0: Με τον Κλούνεϊ.
1: Στο προεδρικό μέγο.
0: Με τον Κλούνεϊ.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Ήρθε για τα. Πώς το λένε?
0: Για τα Μάρμαρα.
1: Για τα Μάρμαρα.
0: Α, ναι, αυτή οπότε έρχεται, πληρώνουμε εμείς το Μάρμαρο γιατί δουλεύει σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο και για να πει εμείς θα σας εκπροσωπήσουμε, απλώνει και το χέρι στη Μαρέβα.
1: Συναντήθηκε με
0: αλλά,
1: τον.
0: Αλλά η Μαρέβα είναι γαλαντόμα και κάτι θα της δώσει.
1: Α, συναντήθηκε με τον Τασούλα.
0: Ναι.
1: Με τον Τασούλα, με τη Μαρέβα, με αυτό.
0: Τον Τασούλα δεν έπρεπε να το λένε Τασούλα.
1: Το
0: Σοδούλα έπρεπε να το λένε. Το Σοδούλε.
1: Γιατί μπορεί να το λένε.
0: Δεν έχει εκτόπιση μα σαν πρόεδρο. Να τα λέμε και αυτά. Έχουν περάσει πρόεδροι και πρόεδροι.
1: Εντάξει, βέβαια.
0: Ο το Σοδούλα.
1: Εντάξει, τι κάνουν μωρέ. Απλά... Πρόεδροι χειρε, κόβουν κορδέλες, δίνουν και μία χαιρετούρα και από εκείνη κι άλλοι. Και έχουν στο Μαλπαρέτσο ότι έγιναν και πρόεδροι. Οκ.
0: Κανονικά θα μπορούσαν να παίξουν και κάποιο ρόλο.
1: Όχι, από λόγω
0: να τραβάνε καν αυτοί.
1: Μα, λόγω
0: και να λένε
1: νομίζω,
0: δεν, είναι
1: δεν μπορούν να παίξουν ρόλους. Λόγω συντάγματος δεν μπορούν να παίξουν. Δεν είναι, δεν είναι ότι θα κάνουν.
0: Ναι,
1: αυτοί.
0: Το ξέρω. Αλλά αν είχαν προσωπικότητα. Βέβαια, όπως ήταν ο παππούς Καραμαλής. Είχε άποψη και για τα ελληνοτουρκικά τότε και λοιπά.
1: Ναι.
0: Τότε που έλεγε ο Παπανδρέου, βυθίσατε το Έλλη. Και δεν εννοούσε τη Μαεούνα τη Ελιστάη, εννοούσε το Έλλη.
1: Λοιπόν, η Αμάλα Λαμουντίνα, η Κλούνεϊ στο προεδρικό μέγαρο την σήμερα το μεσημέρι ήταν ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει με ένα μπορντό ταγέρ. Με ένα. Έδερε ένα πολύ ωραίο
0: πιόγκο. Άχουτο, άχουτο.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Πάρα
0: ήρθε
1: πολύ.
0: Να πάρει επιταγή. Ήρθε, γιατί άλλο να κάνει.
1: Η συνάντησή τη έχει συνδεθεί με το ζήτημα τη επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
0: Την είχαμε ξαναφέρει πίσω. Μαράκι είχε πάρει κάτι κονδύλια.
1: Ήρθε να κάνει διαβάσει κάτι.
0: Ναι.
1: Και πε μου τι έχει, κάνει, τι έχει γίνει από εκεί και πέρα.
0: Θε να σου πω τι
1: ναι,
0: έχει γίνει.
1: Θέλω να μου πει τι έχει γίνει.
0: Θα πάει στο Ζουσεντιόν.
1: Ναι.
0: Θα πάρει ένα πουκάμισο και μια φουστίτσα. Και θα δει την
1: αναμνήμα
0: στα κόκκινα χαλιά. Με δικά μας ρούχα διαχειρός Μιμίκας.
1: Μάλιστα. Θα μείνει λέει εδώ πέρα από πρόσκληση της νέας πρέσβυρας καλής θελήσεως της UNESCO για την προστασία και προώβηση του πολιτισμού Κωνσταντζα Μπόκου Κωνσταντοπούλου.
0: Α, ναι.
1: Και θα συμμετέχει σε συζήτηση στους στήλους του Ολυμπίου Διός με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και πολιτισμός. Άλλα λαμπαλάλα της Παρασκευής στο Γάλαλα.
0: Συγγνώμη, δεν ήρθε για τα Μάρμαρα.
1: Ήρθε για τα Μάρμαρα, θα πάρει και μέρος σε μια τεφτότητα. Θα τη χαρίσει και ένα Σεούς Διόν κάποιοι εκεί πέρα το χαρίσουν εδώ, να το πάρει.
0: Ναι.
1: Το κάνουν δώρο. Ένα τσαντίδιο που κάνει 700 ευρώ, ένα βραχιολίδιο που κάνει 800 ευρώ, μια ζευγάρι γυαλιά που είναι τα μισά.

0: Στείλε το λογαριασμό, είπαμε δεν έχουμε τόσα λεφτά.
1: Είναι ακριβή και αυτή.
0: Κάνε μια έκπτωση.
1: Ναι, βρε κουκλά μου, κάνε μια φιλική τιμή.
0: Τόσα ζούσε ενδιών θα πάρει.
1: Έτσι.
0: Άρωμα Ελλάδας, βρε, είμαστε το καλύτερο οικόπεδο. Όλοι οι ξένοι φραγκάτοι έρχονται, οι βρακό, πώς το έλεγε, οι κακαβρακάτοι που λέει η γιαγιά σου, έρχονται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το ελληνικό θα γεμίσει όλες τις εθνικότητες, όλες τις φυλές του κόσμου.
1: Αυτά τι, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Περνάω από εκεί εγώ.
0: Ναι.
1: Που να μου το χαρί, αν μου το χαρίζει, να τα έχουμε ξαναπεί. Θα το έπαιρνα για, να το, για επένδυση.
0: Ναι.
1: Προτιμάς
0: το κονάκι σου.
1: Είναι λίγο το μεταξύ μερικά κεραμιδόρο.
0: Προτιμάς το κονάκι σου.
1: Εύκολα.
0: Ναι.
1: Βλέπουν, βλέπουν την.
0: Δηλαδή, αν σου πούνε πάνω στον πύργο.
1: Πάντα πάω στον πύργο, τι στον πύργο, τη μοναξιά και πέρα να κάνω το πουλί. Τι να κάνω, τι είμαι αητοφολιά.
0: Έχει 60 τόση ώρα, φαντάζεσαι τώρα πόση ώρα θα κάνει το ασανσέρ. Σκέψου να το έχουν χτυπήσει πολύ το ασανσέρ και να σταματάει σε κάθε ώρα.
1: Θα έχει το ασανσέρ μέσα και άνθρωπο, φαντάζομαι, που θα σε αναβροκατεβάσει. Θα έχει ένα παγκάκι να κάθεται. Δεν μπορεί, θα έχει θυρωρό αυτό το πράγμα.
0: Ναι, θα έχει και. Θα σε πάρει στην.
1: Την Κυριακή που είχαμε εμεί και έπλεκε. Θα έχει, μιλάμε, ρεσεψιόν αυτό με μάρμαρ. Θα μπαίνουν, θα βγαίνουν, τα βρακιά του θα λινοδένουν. Θα έχει κλειδιά, αυτά. Θα έχει σίγουρα μέσα γυμναστήρια.
0: Έχει τέτοια.
1: Κομμωτήρια.
0: Έχει τα πάντα. Τα πάντα όλα.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω όμω.
1: Να με ρωτήσει.
0: Γίνεται μία βλάβη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή χαλάει το ασανσέρ.
1: Ναι.
0: Που δεν έχει σπάνιο στην Ελλάδα σε οίκημα.
1: Εκεί είναι αλλιώς.
0: Ή γίνεται μία διακοπή ρεύματος.
1: Θα υπάρχει μόνιμος ασανσέρτζης που θα μένει κάτω στο υπόγειο για να είναι stand by.
0: Βλέπω το θυρωρό. Πρέπει να γεροδεμένο.
1: Δεν θα είναι ένα θυρωρό καταρχήν. Θα είναι δύο-τρεις που προλαβαίνουν. Θα του απαμπαίνει άλλη με τα Louis Vuitton και αυτά και θα το αφήνει τη σακούλη και θα του λέει περίμενε λίγο, κάτσε εδώ πέρα να πεταχτώ μέχρι το κομμωτήριο να φτιάξω λίγο την μπούκλα. Αυτοί θα κάνουν και του λακέμπε. Θα μπαινοβγαίνουν, θα γίνει χαμό. Και θα έχει μέσα το ασανσέρ.
0: Τι ωραία παιδιά θα είναι αυτή.
1: Και το ασανσέρ φαντάζομαι, εγώ το φαντάζομαι μόνο μου. Δεν ξέρω αν θα είναι έτσι. Θα είναι, θα είναι σαν δωμάτιο. Θα έχει καναπέ.
0: Τι λε παιδάκι.
1: Κάλε τι πόση ώρα είναι αυτά πάνω. Μπαίνει μια γιαγιά με ένα σκυλάκι και τρέμει τον μπαστούνι. Πηγαίνει έτσι. Τι θα την έχουν όρθια, θα την βάλει σε ένα καναπέ. Θα τη πει μέχρι να φτάσουμε πάνω, κυρία μου, θα τη λέω τέλος, να σου φτάσει ένα μπαράκι μικρό με ένα καφέ και κάτι τέτοιο.
0: Α, και μπαράκι θέλει.
1: Ναι, ναι.
0: Μέσα στο ασανσέρ όλα αυτά. Τουαλέτα. Τουαλέτα, γιατί τουαλέτα μέχρι να φτάσει πάνω.
1: Δεν
0: σου έχει τύχει να κατουργέσαι στην είσοδο και να λες Παναγία μου και να κλείνει τα πόδια σου μέσα στο ασανσέρ και να λες είδα που φτάνω.
1: Τα μου έχει τύχει, αλλά εγώ φτάω μέχρι το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Αυτό θα πηγαίνει μέχρι το. Πόσε ορόφου είναι αυτό εντωμεταξύ.
0: Εξήντα θυμάμαι. Κάτι.
1: Στο πού είσαι τώρα να μπει στον πρώτο και να κατουργέσαι μέχρι τον 60.
0: Και καλά να κατουργέσαι, αν.
1: Αν εκείνο χαμό θα γίνει. Γι' αυτό σου λέω μπορεί να είναι τζα μικρό διαμέρισμα το ασανσέρ.
0: Λες,
1: Άμε να ξαπλώνει η άλλη μέχρι να ανέβει πάνω.
0: Μπορεί να γίνεται και αυτό.
1: Μπορεί. Κατά κοινό θα υπάρχει μόνο ένα σανσέρ.
0: Θα υπάρχουν δύο-τρία. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση στον κήπο του 1055 Garden Ridges Casino Montparnasse. Ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου. Λοιπόν, να πούμε ότι το Ridges Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα comfort food εκδοχή με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και κάθε Κυριακή στις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας. Απολαμβάνετε πολύ ωραίο φαγητό και μπύρα και κρασί μόνο με 6 ευρώ. Λοιπόν, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή είναι μόνο για άτομα των 21 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσίας. Άρα παίζουμε πάντα με σύνεση στο Ridges Casino Montparnasse, που είναι μια ανάσα από την Αθήνα.

κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ ζητά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για αποκαταστάσεις, περιλαμβάνονται και δύο γέφυρες της Βόνιτσας που υπέστησαν βλάβες. Ο Πάνος Παπαδόπουλος γνωστοποίησε πως δικαιώθηκαν 4 πρώην διοικητές του νοσοκομείου Αγρινίου για τη μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Το Επιμελητήριο Ετωλοκαρνανίας υπενθυμίζει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκθέσεις τουρισμού το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Νέα τρίτη στη σειρά παράταση για το αποχετευτικό Τριχονίδας ένα χρόνο.

0: μετά το νέο χρονοδιάγραμμα. Ριζική ανακαίνιση της έδρας του Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδό Μελεάγρου στο Αγρίνιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Σε ηλικία 44 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η Ειρήνη Κοράκη απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο. Μεθυσμένος ο οδηγός του δίκυκλου που έγινε καπνός μετά τη σύγκρουση με σταθμευμένο ταξί στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Εγγενιάζεται την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, η έκθεση του Οικαστικού Εργαστηρίου Δήμου Αγρινίου στη Δημοτική Αγορά. Ο Σταύρος Σιμεντερίδης ορίστηκε για να διευθύνει το βαθμολογικό ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League 1, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ο Αγρινιώτης Δρομέας Φώτης Ζησιμόπουλος επιστρέφει στο Σπάρταθλον 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
6: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Βυθίσατε το χώρα και όχι το Έλλη. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε το Έλλη.
9: Σου ήρθε, εσύ έχεις πάει τώρα.
8: Παλιά.
9: Λοιπόν, λέει επίσης ο ακροατής μας, καλησπέρα κορίτσια. Μην νομίζετε, ο Νίκος, μην νομίζετε ότι τα Άρλεκιν, γιατί λέγαμε πριν για τα Άρλεκιν, είναι πάντα τόσο αθώα. Θυμάμαι την ξαδέρφη μου μικρή, τώρα 12 ετών, το 92, που διάβαζα και μέσα κάτι σεξουαλικές λεπτομέρειες. Και όποιος διαβάζει δεν θα κοκκινήσει μόνο ο ίδιος, αλλά και οι πέτρες τριγύρω του. Και να τα ξέρουμε!
8: Δεν τα θυμάμαι.
9: Και εγώ τα είχα διαβάσει.
8: Τέτοιες λεπτομέρειες.
9: Καλέ, για τις λεπτομέρειες. Το πετσάκιζα και τη σελίδα για να επανέλθω. Όταν έβλεπα τη λεπτομέρεια.
8: Το μελετούσε το πράγμα.
9: Το μελετούσε το πράγμα.
8: Μελετηρό, κορίτσι. Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με το Σχοινά και τη Γαρμπή.
9: Ναι.
8: Πάνω από 100.000 πρέπει να δώσουν, λέει, σύμφωνα με απόφαση του εφετείου, σε επιχειρηματία που ήταν να τραγουδήσουν, δεν τραγούδησαν και είχαν εισπράξει προκαταβολές.
9: Oh.
8: Για live που δεν έγινε. Και το κέφι συνεχίζεται.
9: Και τώρα πάλι κάτι είχαν να, κάπου είχαν να τραγουδήσουν και
8: κυρώθηκε. Και
9: τι έγινε?
8: Έχουν χρέη, λέει, υποθήκες και λοιπά υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Εύχομαι, παιδιά, να λυθούν όλα αυτά.
9: Ναι. Παιδιά, κυβεύουν ένα βασιλιά, μας έχουν πρίξει με αυτόν. Το βασιλιά Χάραλντ και ήταν και
8: της Νορβηγίας.
9: Της Νορβηγίας και ήταν εκεί πέρα και ο Δεγρές, ήταν η Άννα Μαρία, ο πρίγκιπας Βίλιαμ, η πριγκίπισσα Άννα. Αυτή δεν είναι στην άλογο. Η πριγκίπισσα Άννα.
8: Ναι.
9: Η πριγκίπισσα Άννα, ο βασιλιάς της Τζανίας, του Βεργίου, όλοι οι γαλαζοκηφίνες ήταν εκεί. Και...
8: Έχεις δει από την Αφρική που λέει ο βασιλιάς της Ζιμπάμπουε και κάτι τέτοια και ξαφνικά εμφανίζεται ένας με μία κελεμπία και ένα
9: κόκαλο. Ναι, μα...
8: Και ένα κόκαλο στη μύτη, αλλά είναι καλοσυνάτη.
9: Αυτοί μου αρέσουν πιο πολύ από αυτούς, βαριέμαι. Αν εξαιρέσουμε τον Δεγρές που είναι ωραίο.
8: Δηλαδή είναι ξυπόλυτη, παίζουμε τα δάχτυλα του ποδιού. Τι πρωτόκολλο είναι αυτό.
9: Έτσι είναι αυτή, ρε παιδί μου, και εσύ. Μ' αρέσουν εμένα αυτοί και φοράνε κάτι χαϊμαλιά και κάτι κορώνες και τέτοια περίεργες.
8: Λοιπόν, κατάγεται από τη Ρόδο και προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στα Καλλιστεία.
9: Ποια πάλι?
8: Η Σκιαδένη Καραγιάννη.
9: Μπράβο στην Καραγιάννη.
8: Με το στέμα θα είναι ωραία, λέει η πριγκίπισσα της ομορφιάς. Λοιπόν, η αύξηση της κορτιζόλης προκαλεί απότομη πτώση της ανδρικής ορμόνης του σεξ. Όχι, πώς παράγεται η κορτιζόλη, δεν ξέρω. Ξέρεις.
9: Τι παθαίνει και τι κάνουν.
8: Δεν κάνει κούκου. Δεν σε νοιάζει, ε.
9: Λοιπόν, η Ρούλα Ρέβη έκανε συγκινητική ανάρτηση για τα 11 χρόνια των παιδιών της και είπε θα έχουν για πάντα το ένα το άλλο. Είμαι πολύ χαρούμενη. Επίσης ο Μουρατίδης βγήκε και είπε κάτι άσχημα πράγματα για το μάτι.
8: Εντάξει.
9: Δηλαδή εκτός τόπου και χρόνου ήταν οι δηλώσεις, έτσι.
8: Ναι, ότι. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Δηλαδή, ήταν ο άνθρωπος που τον ανακάλυψε ο πρώτος μάνατζερ.
9: Κοινικές δηλώσεις, δηλαδή.
8: Εντάξει, τώρα τι έκανε και γιατί. Πού ήταν μπλεγμένος και λοιπά, ο νεκρός δεν δικαίωται.
9: Είδα ένα πολύ ωραίο βίντεο. Πολύ ωραίο βίντεο. Ένα συγκινητικό βίντεο που κάπου τραγούδαγε ο Κότσιρας. Και είπε μια ιστορία για το Μαζονάκι που, κάποια, που ήταν πολύ έτσι τρυφερή. Κάποια στιγμή λέει τραγουδούσαμε σε διπλανά μαγαζιά. Όταν λοιπόν εγώ λέει, τελείωσα λέει το πρόγραμμά μου. Δεν θυμάμαι τώρα ποια μαγαζιά για τη χρονολογία. Τελείωσα λέει το πρόγραμμά μου. Πήγα λέει από στο μαγαζί. Ήταν ήπρα τα μαγαζιά μας λέει, στο Γιώργο λέει να τον δω λιγάκι. Φανταστείτε λέει εκείνος δεν είχε βγει ακόμα στην πίστα. Δεν είχε τελειώσει το πρόγραμμά μας. Και του λέει, Γιώργο μου λέει πας πάρα πολύ καλά. Λέει όταν τελειώνουμε από εδώ πέρα όλοι λέει μετά έρχονται και σε σένα. Και του λέει, εκείνος βέβαια λέει, μετά λέει τον παράδεισο, όλοι θέλουν την κόλασή του.
8: Ωραία.
9: Ναι, και ήταν και πολύ τρυφερός και τραγούδισε ένα τραγούδι του.
8: Επίσης εγώ
9: διάβασα. Ανήκω σε μένα ο Κότσιρας.
8: Διάβασα την ανάρτηση του Φίβου Βελιγοριά.
9: Και αυτή είναι πολύ συγκινητική.
8: Ο οποίος, αν θυμάσαι, μετά όλα τα περιστατικά με την οικογένειά του, τον είχε προσκαλέσει. Ο Φίβος δεν έκανε στην ταράτσα.
9: Βέβαια, εκεί είχαν κάνει μαζί.
8: Στο Άλσος, ναι. Και πραγματικά του έδωσε καλλιτεχνικό φιλί ζωής.
9: Βέβαια.
8: Και μπράβο του. Και ήταν πολύ καλό ντουέτο.
9: Μα και στο Voice νομίζω ήταν και ήταν εξαιρετικός την προηγούμενη σεζόν. Ήταν εξαιρετικός. Τραγουδούσε ακαπέλα, τραγουδούσε. Ήταν πολύ ωραίο.
8: Ήτανε περσόνα.
9: Γι' αυτό είχε πάει και πολύ καλά το The Voice, γιατί ήταν πολύ ωραία όλη η ομάδα και με τον Μαζονάκη. Ήταν πολύ δεμένη ομάδα, τραγουδούσαν ως κριτές. Ήταν φοβερά διασκεδαστική.
8: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Να σας πούμε ότι αύριο αρχίζουν τα σχολεία. Έρε μαμάδες. Χαίρονται οι μαμάδες. Σου λέει θα ησυχάσει λίγο το κεφαλάκι μας.
9: Καλά, άλλα ζόρια μετά. Διάβασε, κάνε, ράνε, Παναγία μου.
8: Τι, αγχώνεις και πες. Από τα.
9: Για πες.
8: Λοιπόν, να πούμε ότι τα public έχουν τα πάντα. Επιστροφή στην τάξη, αυτό είναι διαφήμιση. Με τα public σημαίνει ότι θα είσαι τάξη. Γιατί στα public βρίσκει, στα public, όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη, για κάθε στυλ, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά, ανατάξη και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων. Τοπ τσάντες και κασετίνες. Αχ παιδιά, μου έρχεται στη μύτη η μυρωδιά από τα τετράδια, τις κασετίνες στο πλαστικό. Και θυμάμαι πόσο, ρε παιδί μου, ήθελα κάθε χρόνο να παίρνω καινούρια τσάντα.
9: Κι εγώ.
8: Ανάλογα με τη μόδα βέβαια.
9: Ναι, κι εγώ ήθελα τσάντα.
8: Ποια ήταν η πιο περίεργη τσάντα που είχες?
9: Δεν θυμάμαι, μου είχε πάρει μπαμπά μια καρόμπουρδα, θυμάμαι εγώ. Και μετά τα βάζω σε ένα ζεμπίλι. Θυμάσαι μετά που τα τσιμώμα τα ζεμπίλια. Κρατάγαμε ζεμπίλια. Μετά ήταν η τσιμόβαση στι στρατιωτικέ τσάντε που παίρνανε από το μοναστηράκι
8: ναι.
9: Στρατιώτε.
8: Είχα πάρει.
9: Και βάζαμε πάνω κονκάρβε. Και ήταν η κονκάρβα τη ειρήνη. Το ένα, το άλλο, γινόταν χαμό. Θυμάσαι.
8: Μετά κάποια στιγμή ήρθαν οι σακούλε.
9: Δεν το θυμάμαι τη σακούλα. Δεν θυμάμαι.
8: Ναι, ή και τα βάζαμε στον ώμο χωρί τίποτα. Αυτό.
9: Ναι.
8: Πήγαινε, τα είχε στα χέρια ή όχι.
9: Όχι. Θυμάμαι ότι είχα πάντα κάτι να τα βάζω. Αλλά θυμάμαι μετά που βγάλαμε τις ποδιές. Τι ωραία που ήταν να τα βγάλαμε τις ποδιές. Και μετά είχαμε το άγχος ότι θα φορέσω αύριο στο σχολείο,
8: ναι, ναι.
9: Βέβαια.
8: Είναι άγχος, παιδιά. Αυτό,
9: είναι άγχος, αλλά ήταν ωραίο άγχος. Ήταν δημιουργικό. Και ήταν τις μόβες αυτά τα παπουτσάκια, τα ίσια, τα φλάτ με τις μπαλαρίνες. Τα θυμάσαι.
8: Μπαλαρινέ, βέβαια.
9: Κάτι ασημένια. Που τα φοράγανε με τζιν.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Ή κάτι άλλο που είχαν καθρεφτάκια και καθρεφτάκια και καθρεφτάκια.
8: Τα σεμπάγκο
9: που βάζαμε ένα κέρμα. Γιατί βάζαμε κέρμα μέσα. Δεν το θυμάμαι αυτό.
8: Δεν ξέρω, είχε γίνει μόδα. Το έκανε κάποιο και έγινε
9: απόλυτο
8: τρέντ.
9: Πολύ μόδα τα σεμπάγκο και μετά τα Timberland. Τα Timberland. Πάρα πολύ μόδα και τα Timberland.
8: Ναι.
9: Και κάτι ορειβατικά που
8: τα έκανε. Αυτά τις ιστιοπλοίες στα Τίμπερλαντ.
9: Τις ιστιοπλοίες και μετά κάτι άλλο.
8: Εσύ τι είχες, Τίμπερλαντ.
9: Ναι, είχα. Και μετά είχα πρίξει τη μαμά μου. Και μετά κάτι άλλο, αν θυμάσαι, που ήταν πάλι Τίμπερλαντ και ήταν σαν ορειβατικά κάτι
8: μποτάκια.
9: Κίτρινα. Κάτι κίτρινα μποτάκια. Και ήμασταν σαν τα καλαρίνια όλοι. Μεγάλες
8: επιτυχίες. Τα οποία ήταν και πανάκριβα για την εποχή.
9: Πανάκριβα.
8: Λοιπόν,
9: και τα Μπέρετον ήταν πολύ τη μόδα τότε.
8: Τα ρούχα.
9: Πάρα πολύ τη μόδα. Και πολύ μπροστά στι διαφημίσει του ήταν τα Μπέρετον.
8: Λοιπόν, να πούμε ότι τα Public έχουν και απίθανα τετράδια και γραφική ύλη και ύλη ζωγραφική και χειροτεχνία και ενδείκνεται για όλε τι ηλικίε. Γιατί ακόμη και εμεί οι επαγγελματίε χρειαζόμαστε γραφική ύλη από εκεί. Public για να είσαι εντάξει, φοβερέ τιμέ, οι καλύτερε τιμέ, πολύ μεγάλη ποικιλία. Και θα βρείτε και πάρα πολύ ωραία γκατζετάκια, θα βρείτε πολύ ωραία είδη γραφείου. Και ωραία δωράκια χρηστικά για να κάνετε στους φίλους σας που έχουν τους επόμενους μήνες γιορτές, πανηγύρια και γενέθλια. Λοιπόν, στα Public θα βρείτε τα πάντα. Πηγαίνετε στα μεγάλα Public όπου υπάρχει πραγματικά μεγάλη ποικιλία.
9: Λοιπόν, ο Νίκος λέει: κορίτσιο, όχι, ο βασιλιάς της Ζιμπάμπουε είναι το βασίλειο του Εσουατίνη, πρώην Σουαζιλάνδη. Έχει 14 γυναίκες ο συγκεκριμένος. Ψάξτε τον, είναι τρομερή μούρη.
8: Μουρή, ναι. Έχει κάνει κάποιου. 14. Πώ τι κουλατρίζει τι 14 γυναίκε, μπορεί να μου πει.
9: Να χαρά τι κουλατρίζει.
8: Ζηλεύονται αυτέ μεταξύ του.
9: Σίγουρα, ναι.
8: Ποια θα επιλέξει, με ποια θα ναι. φάει, με ποια θα κοιμηθεί και άλλα τέτοια. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
9: Πάμε.

0: Το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Παίζει το τρανζίστορ.
3: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
2: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
4: Ρε κάνε άκρη, ρε!
2: Με το μπουφάν στους ώμους.
5: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
2: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
6: Ήθελα κουλτουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι...
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
7: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
2: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
8: Το υδρωμένο τισόρτ.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
9: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, μία με δύο το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
10: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνί, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
11: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπη τα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
12: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
11: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
13: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπη τα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπη τα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπηταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπη τα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπη τα ζωστήρα.
14: Θεία, πού ήσουν?
15: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
14: Μάλιστα.
15: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
14: Α, ωραία.
15: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
14: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
15: Θα σου πω σε 6 μήνες.
16: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin, ρυθμιστής ΕΕ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
19: Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου. Τι, βλέπω ένα κορδονάκι εκεί έξω. Παιδιά, αυτά τα μπλουζάκια που μας βάζετε τα κορδονάκια για να
20: κρεμιέται. Κορδονάκια, δεν.
19: Έχει από πίσω για να κρεμιέται στην.
20: Πρέπει να το κόψω αυτό, ναι.
19: Αυτό, ναι.
20: Καλά, πάμε πάλι η μπλουζά, δεν είναι. Αλλά είναι η πιο δροσερή. Ζεσταίνομαι συνέχεια σήμερα. Ενώ δεν κάνει ζέστη, έχει πάρα πολύ ωραία μέρα.
19: Καλέ, πάρα πολύ ζέστη έχει. Εγώ που πάρκαρα μακριά, που πάρκαρε.
20: Εδώ...
19: Α, εγώ στο βουνό,
20: παιδιά, και φανταστείτε.
19: Μόνο το κολαθάκι μου.
20: Εγώ τέλεια, τέλεια. Και φαντάζω ότι έχουν σκάψει όλους τους δρόμους γιατί περνάνε οπτικοί. Είναι και ήταν και ένα τρακτεροειδές και δεν μπορούσα να περάσω τον δρόμο και πήγα από κάτω. Έκανα όλο να μην στο απολυλογώ. Και βρήκα τέλεια θέση και μάλιστα σκιά. Ενώ είναι σκαμμένο, τι να σου πω, δεν ξέρω. Μου έχει πάει ένα κουκλάκι στο γραφιστό από την προηγούμενη.
19: Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο.
20: Βρίσκω, δηλαδή με μισό κύκλο.
19: Εγώ βλέπω από την επόμενη εβδομάδα να έρχομαι με το πατίνι.
20: Ωραίο το πατίνι, θα βάλεις και το τέτοιο, θα βάλεις και το κράνο σου και θα βάλεις και ένα σακίδιο πίσω και έφυγες.
19: Και τα ακουστικά και έφυγες
20: επιγονατίδες, τέτοιο δικό στους αγκώνες και μια χαρά. Ούτε βενζίνη. Παιδιά, στο θαλασσοθούμε.
19: Τώρα την Κυφσίας, έτσι.
20: Θα ναι, μωρά, άκρη άκρη πηγαίνεις. Άκρη άκρη. Κώστα, κώστα. Παράδρομο, παράδρομο.
19: Ναι.
20: Πάρα πολύ
19: φοβάμαι
20: ωραία.
19: Φοβάμαι με κάνουν χαλκομανία.
20: Τίποτα, πηγαίνει σιγά σιγά. Παιδιά, ούτε τέλη κυκλοφορίας, ούτε κταίο, ούτε θέο, ούτε μέο, ούτε βενζίνη, ούτε τίποτα. Μία, πες το. Ένα αυτό στο κεφάλι και έφυγες.
19: Και φιλίες με το ΚΑΤ.
20: Σιγά μωρέ.
19: Ή με το Ασκληπείο Βούλας.
20: Θα ντυθείς προσεκτικά, θα βάλει, θα είσαι ντυμένη χοντρά. Χωστά μα πέσεις κάτω,
19: ναι.
20: Να μην σπάσεις τίποτα.
19: Δηλαδή αν με πατήσει αυτοκίνητο δεν θα σπάσω τίποτα. Τι είμαι η Iron Woman.
20: Άμα σε πατήσει αυτοκίνητο θα πηγαίνεις πρέπει δεξιά δεξιά λέμε.
19: Θα κάνω και κρότο γιατί είμαι ζουμερή.
20: Δεξιά δεξιά θα πηγαίνεις.
19: Πώς είναι σαν να πατάς ένα λεμόνι έτσι.
20: Εγώ ψήνομαι, εγώ το φλερτάρω. Όχι να έρχω κάτσε. Όπα να στο εξηγήσω. Όχι να έρχομαι εδώ. Αλλά να κατεβαίνω ας πούμε γλυφάδα για κανένα καφέ.
19: Ναι.
20: Ή μια δουλειά.
19: Έχεις καλές σχέσεις με το Ασκληπείο.
20: Που βαριέμαι. Καλέ μια χαρά θα το πάω.
19: Αφού οι δρόμοι είναι όλο λακκούβες, όλο τρύπες, όλο...
20: Μα δεν θα πάω με ταχύτητα εγώ. Δεν θα τρέχω. Εγώ ίσα ίσα θα πηγαίνω σιγά σιγά. Πιο πολύ δεν με νοιάζει να κατέβω. Να ανέβω με νοιάζει. Όλα καλά. Φτου. Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κασκορπά.
19: Χθες ξενύχτησα. Ξενύχτησα στην
20: Πόρτα. Τι έγινε, πού ήσουν, πες τον κόσμο.
19: Έκανε ρεπορτάζ.
20: Τι ρεπορτάζ.
19: Στα social media, τι λένε για το Μαζονάκι, ποιοι βγαίνουν, τι λένε για εκείνον, τις τελευταίες στιγμές, ωραίες αναρτήσεις. Το σκυλάκι του, την αρήθεια που την είχε χάσει, μωρέ, λίγο και... είναι το σκυλάκι που έχουν τα ουίσκι.
20: Ποιο σκυλάκι.
19: Είχε ένα σκυλάκι.
20: Α, είχε ένα σκυλάκι.
19: Το οποίο το είχε χάσει λίγο καιρό πριν και ήταν στεναχωρημένος. Σου λέω το 26 του πήγε.
20: Άρα έφυγε ρε παιδί μου ο άνθρωπος και είχε χαθεί το σκυλάκι του.
19: Ναι.
20: Οκ. Okay.
19: Το οποίο είναι του black and white. Ποιο σκυλάκι είναι αυτό με τα μαλάκια.
20: Black and white.
19: Ναι.
20: Δεν αφού είναι μαύρο σκυλάκι. Και άσπρο.
19: Ναι.
20: Νομίζω αυτά είναι τεργέ Westy.
19: Κάτι τέτοιο.
20: Ταιριέ πάντως είναι σίγουρα.
19: Της είχε τρελή αδυναμία, πηγαίναν μαζί για μπάνιο, αυτά της είχε ειδικά καλαθάκια.
20: Και πώς την έχασε?
19: Νομίζω ότι γέρασε.
20: Α, την έχασε, νοείς πέθανε το σκυλί, δεν χάθηκε. Δεν είναι το έχασε το σκυλί, χάθηκε.
19: Όχι καλέ.
20: Α, εντάξει. Ναι, μωρά άσχημα του πήγε.
19: Το 26 όλο ήταν δυσκολίες και πάλι καλά αξιοπρεπώστατα.
20: Τι ήταν το μεταξύ, ακόμα είμαι 26 έχουμε.
19: Ναι,
20: είναι μία χρονιά πάντως τράβα μαλλί
19: για
20: έτσι.
19: Για ποια ζώδια η κατάσταση. Είναι, παιδιά.
20: Τι έπια ζώδια.
19: Για ποια ζώδια για όλους.
20: Εγώ είπα ότι το στόπα ότι έχει μπει.
19: Το ανάδρομο.
20: Όχι το ανάδρομο. Η έκλειψη που επηρεάζει αρνητικά και θετικά ψάρια, ψάρι ήτανε. Ο Μαζονάκης.
19: Το θετικό ποιο είναι?
20: Μπορεί κάτι άλλο να αλλάξει ένα άλλο τη ζωή. Μπορεί να είναι και γιατί δεν ξέρω. Ψάρια, τοξότες, παρθένους και διδύμους. Εσένα δηλαδή σε πιάνει και έτσι και γιουβέτσι και εμένα και έτσι και γιουβέτσι.
19: Αχ, Παναγία μου.
20: Δηλαδή και οροσκόπο και ζώδιο.
19: Πανταχώθεν δηλαδή.
20: Βάλουμε. Έλα μωρε βλακίες.
19: Βάλουμε.
20: Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.
19: Τι έλεγε η Μέρη Σκόρδου? Μην με κατολογείτε.
20: Είμαι πολύ ευάλωτη.
19: Είμαι πάρα πολύ ευάλωτη.
20: Να σου πω κάτι. Παιδιά, να σου πω ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Ό,τι είναι να μην γίνει, δεν γίνει και προχωράμε κάπου
19: κάπου. Όχι, να γίνουν ωραία πράγματα.
20: Εντάξει,
19: είναι να γίνει, να γίνει. Τι μυρολατρεία είναι αυτή.
20: Δεν είναι μυρολατρεία, ό,τι είναι να γίνει και καλό και κακό θα γίνει να γίνει. Αυτό λέω. Να τα αντιμετωπίζουμε όλα. Τι να κάνουμε τώρα.
19: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ. Τι έκανες χθες που γύρισες στο σπίτι σου, μαγείρεψες?
20: Δεν θα κάνω.
19: Μαγείρεψες.
20: Γιατί, όχι. Μου είχε μας φέρει η γειτόνισσα πάρα πολύ ωραία γεμιστά.
19: Καλά, προχθές αυτά.
20: Δεν τα φάγα όλα, τι είμαι.
19: Α.
20: Έτσι έφαγα χθες τα υπόλοιπα με φετούλα. Τι ωραία
19: έφερε,
20: πράγμα.
19: Άρα έφερε πολύ πράγμα.
20: Έφερε
19: μπράβο
20: πολύ
19: και
20: πράγμα.
19: Η γειτόνισσα. Ναι, ναι. Μπράβο στην γειτόνισσα.
20: Και είναι και κριτική, άμα γυρεύει πάρα πολύ ωραία.
19: Ναι.
20: Λοιπόν, το ήξερε ότι ο γιος Πάμελα Άντερσον, ο Τόμι Λι, αραβωνιάστηκε μία κοπέλα.
19: Τόμι Λι λέγεται και αυτός.
20: Ο γιος Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι. Αραβωνιάστηκε και η σύντροφό του είναι ελληνική καταγωγή.
19: Νάτα!
20: Και λέγεται Κατερίνα Τζιμιτριάδες.
19: Τζιμιτριάδες.
20: Ναι. Με μετάξει και
19: Κατερίνα Τζιμιτριάδες Λι.
20: Μεγάλωσε στο Λος Άντζελες και εκείνη λέει. Και ήταν αρκετά χρόνια φίλοι πριν ξεκινήσουν τις σχέσεις τους. Αλλά η κοπέλα η οποία είναι μια κούκλα έτσι, μια καλονή.
19: Ναι, με τι ασχολείται.
20: Δεν ξέρω.
19: Με την ομορφιά.
20: Λοιπόν, είναι. Πώς το λένε. Είναι ελληνική καταγωγή και είναι ερωτευμένη. Αυτός είναι υποψήφιος για Έμι παραγωγός.
19: Α, μπράβο!
20: Ο γιος. Διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής παραγωγής σε μια εταιρεία παραγωγής.
19: Για ταινίες, όχι για μουσική.
20: Όχι, ήταν και παραγωγός ντοκιμαντέρ του Netflix Πάμελα. Για τη μαμά του, Πάμελα η Love Story. Που ήταν πάρα πολύ ωραίο.
19: Να σου πω κάτι τώρα. Έτσι, τέτοιες παραγωγές.
20: Πάρα πολύ ωραίο.
19: Να κάνω εγώ τη μάνα μου. Τότε να κάνω κι εγώ συνέντευξη τη μάνα μου.
20: Να την κάνεις, γιατί να μην την κάνεις. Δεν έκανε συνέντευξη στη μάνα του. Ναι. Ήταν ο παραγωγός απλά του όλου εγχειρήματος.
19: Δηλαδή δεν έπαιξε ρόλο η συγγένεια σου ότι έκανε παραγωγή.
20: Ναι, μωρέ, πώς δεν έπαιξε. Εδώ πέρα δεν είδες τον Μάικλ Τζάκσον που ήταν η οικογένεια παραγωγή και τον είδαμε που έκανε τον Πίτερ Παν. Καμία σχέση.
19: Παρακολουθώ την κόρη του η οποία ασχολείται με μουσική. Πάρα πολύ ωραίο κορίτσι.
20: Ποια τώρα? Του Μάικλ Τζάκσον.
19: Ναι. Την. Παιδιά, έχω πάθει σήμερα, δεν θυμάμαι τίποτα, έτσι.
20: Έχει στεναχωρηθεί με το Μαζονάκι τώρα.
19: Ναι, πάρα πολύ. Πάρα
20: πολύ κόσμο.
19: Ξύπνησα σήμερα με μεγάλη στεναχώρια.
20: Κορίτσια, έχετε δίκιο, λέει ο Νίκος. Και σε εμάς, οικογενειακό στο 26, μπήκε χάλια και σε άλλο κόσμο που γνωρίζω. Η φετινή χρονιά έχει κάτι το αρνητικό. Πώς να το κάνουμε?
19: Άντε, πάει άντε, ο παλιός ο χρόνος.
20: Άντε να τη βγάλουμε καθαρή μέχρι το Δεκέμβρη.
19: Παιδιά, κρατηθείτε από τις χειρολαβές και δεν μας βλέπω καλά.
20: Άμετε τα 1 Δεκεμβρίου, είμαστε εδώ πέρα όπως είμαστε όλοι μαζί και μιλάμε, ανάψουμε σε μια σαμπάνια.
19: Τέτοια κάντε μου χρονιά.
20: Είναι περίεργη χρονιά, ρε παιδί μου. Δεν ήταν εύκολη. Βέβαια, δεν ξέρω από εδώ και πέρα αν θα είναι εύκολες οι χρονιές.
19: Ναι, αυτό. Κάθε χρόνο να μετριόμαστε.
20: Γιατί δεν είναι μόνο δηλαδή το προσωπικό θέμα. Είναι γιατί η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι χάλια. Με τον Τραμπ, με τη κλιματική αλλαγή, αν ανοίγεις να διαβάσεις κάτι, βλέπεις όλο σκοτωμούς, φόνους, βιασμούς, δηλαδή παιδεραστίες, απίστευτα πράγματα.
19: Απ' την άλλη ο κόσμος δεν έχει χρήματα,
20: ναι.
19: Ούκα έχεις να λάβεις παρά του
20: μονιάκοντος. Δεν έχεις και κάτι να πεταχτείς εκεί πέρα να πεις να πάω ποιο στο Παρίσι ένα καφεδάκι να ξαλεγράρω, να ξεχαστώ. Μπάσκε εδώ και το Μακρόν λίγο.
19: Πού θες να πας στο Παρίσι, πες.
20: Λέμε ρε παιδί μου τώρα, δεν είδε να πάω στο Παρίσι, τι και καλά.
19: Ωραία, δεν θα με χαλούσε να πάω στο Παρίσι, ντε και καλά.
20: Εντάξει, για μία μέρα βαριέμαι.
19: Τι! Και ναι. Για δύο ώρες πάω.
20: Ο, δεν πάω.
19: Πας, πίνεις το καφεδάκι σου και
20: θα
19: κάνεις λίγο shopping και φεύγεις.
20: Όχι, δεν πάω. Για δύο μέρες πάω, τρεις. Αλλά με λίγα τζέτ και αυτά, όχι τα ταλαιπώρια τώρα.
19: Και...
20: άμα είναι να πάω τώρα, αεροδρόμιο, αυτό τράβα τη βαλίτσα, τράβα μαλλίνα, από κάτω τόνο. Για μία μέρα δεν το κάνω.
19: Τι
20: να το κάνω 5 ώρα τα ξημερώματα που είναι και πιο φθηνές οι πτήσεις και γίνεσαι το βράδυ. Αλλά παιδιά, μέχρι να πας έφυγες. Αυτό είναι τριημεράκι.
19: Α, θες και τριήμερο,
20: βέβαια. Μία Βαρκελόνη θα ήθελα εγώ τώρα.
19: Έχει ξανανέβει σαν προορισμό η Βαρκελόνη.
20: Και να μην είχε ανέβει, έχω θέλω να πάω, δεν έχω πάει.
19: Πάντως θυμάσαι παλιά, ρε παιδί μου, υπήρχε αυθονία, όλοι φεύγαμε. Πηγαίναμε κάτι Ιταλίες, κάτι αυτά, κάτι Μοντεκάρλα. Κάτι δηλαδή, λεφτά υπάρχουν.
20: Ναι,
19: α μην υπήρχαν, α ήταν εικονικά. Από αλλού τα κόβαμε, αλλού τα δίναμε. Ζούσαμε το μύθο μας σαν να μην υπάρχει αύριο.
20: Ναι, ήταν μια χαρά. Εντάξει. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Τραμπ.
19: Τι θα γίνει.
20: Τώρα τον, πότε είναι, τώρα τον Νοέμβρη δεν είναι.
19: Για Ρουσία.
20: Ναι, για να δούμε εκεί τι
19: έχει
20: θα γίνει.
19: Έχει πει ότι δεν θα τον επηρεάσουν τα κοινωνικά γεγονότα.
20: Θα δούμε.
19: Έτσι έχει πει ο ίδιος.
20: Κατά το τι λέει τώρα αυτός και το ξελέει, θα δούμε. Πάντως θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τον Νοέμβρη τι θα γίνει και με δάφτον.
19: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
20: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από ένα σημερινό ερείπιο, οι καπναποθήκες Παπαπέτρου μετατρέπονται σε ένα ζωντανό χώρο πολιτισμού που θα δώσει ζωή και ακτινοβολία στην πόλη του Αγρινίου, δήλωσε ο Νεκτάριος Φαρμάκης στον Αντένα Star 103,5. Αγαπάμε τα ζώα, αλλά η ασφάλεια των συμπολιτών μας προέχει, ξεκαθάρισε στον Αντένα Star 103,5 ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αγρινίου Πάνος Μαρνέζος. 21,2 εκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Ελλάδα για τον εξυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ετωλοακαρνανίας Μάριο Σαλμά στο πλευρό του ο Αντώνης Σαμαράς, ξεκίνησε τις συναντήσεις ως αρχηγός κόμματος. Το νοσοκομείο Αγρινίου πρωτοπορεί με εκπαίδευση για τα κρίσιμα λεπτά του τραύματος. Τροχαίο με τοπική σύγκρουση οχημάτων στη Στράτου Αγρινίου, στο νοσοκομείο 86χρονος οδηγός. Στο Μεσολόγγι, ένας 14χρονος δικυκλιστής παρέσυρε και τραυμάτισε μητέρα με παιδιά σε καροτσάκι και εξαφανίστηκε. Σπαραγμός στην κηδεία του πιλότου Γιάννη Μπλέσια από τον πύργο Ηλίας που σκοτώθηκε στην Δανάγρα. Αντιδρά ο πρόεδρος των Πολυτέκνων Αγρινίου για τον κουμπαρά της νέας γενιάς, επισημένοντας πως υπάρχουν γονείς που δανείζονται για να βγάλουν το μήνα. Για περισσότερες δράσεις και νέα τμήματα στο Ίδρυμα Πολιτισμού Αγρινίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας έκανε λόγο στη συνέντευξη τύπου ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο Αγρίνιο

0: mornings.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: προσαρμοσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: λες. E prendere agenzio Cartago dell'Enta
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
6: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
12: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις.

σφραγισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: πας στην πόρα και σταγιάζει.
1: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από ένα σημερινό ερείπιο, οι καπναποθήκες Παπαπέτρου μετατρέπονται σε έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού που θα δώσει ζωή και ακτινοβολία στην πόλη του Αγρινίου, δήλωσε ο Νεκτάριος Φαρμάκης στον Αντένα Star 103,5. Αγαπάμε τα ζώα, αλλά η ασφάλεια των συμπολιτών μας προέχει, ξεκαθάρισε στον Αντένα Star 103,5 ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αγρινίου Πάνος Μαρνέζος. 21,2 εκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Ελλάδα για τον εξυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ετωλοακαρνανίας Μάριο Σαλμά στο πλευρό του ο Αντώνης Σαμαράς, ξεκίνησε τις συναντήσεις ως αρχηγός κόμματος. Το νοσοκομείο Αγρινίου πρωτοπορεί με εκπαίδευση για τα κρίσιμα λεπτά του τραύματος. Τροχαίο με τοπική σύγκρουση οχημάτων στη Στράτου Αγρινίου, στο νοσοκομείο 86χρονος οδηγός. Στο Μεσολόγγι, ένας 14χρονος δικυκλιστής παρέσυρε και τραυμάτισε μητέρα με παιδιά σε καροτσάκι και εξαφανίστηκε. Σπαραγμός στην κηδεία του πιλότου Γιάννη Μπλέσια από τον πύργο Ηλίας που σκοτώθηκε στην Δανάγρα. Αντιδρά ο πρόεδρος των Πολυτέκνων Αγρινίου για τον κουμπαρά της νέας γενιάς, επισημένοντας πως υπάρχουν γονείς που δανείζονται για να βγάλουν το μήνα. Για περισσότερες δράσεις και νέα τμήματα στο Ίδρυμα Πολιτισμού Αγρινίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας έκανε λόγο στη συνέντευξη τύπου ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβας Έπιπλα.

0: 2-6-41-0-51-5-44 6-9-44-5-45-7-43 Επιπλαδρίβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από ένα σημερινό ερείπιο, οι καπναποθήκες Παπαπέτρου μετατρέπονται σε έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού που θα δώσει ζωή και ακτινοβολία στην πόλη του Αγρινίου, δήλωσε ο νεκτάριος Φαρμάκης στον Αντένα Star 103,5. Αγαπάμε τα ζώα, αλλά η ασφάλεια των συμπολιτών μας προέχει, ξεκαθάρισε στον Αντένα Star 103,5 ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αγρινίου Πάνος Μαρνέζος. 21,2 εκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Ελλάδα για τον εξυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ετωλοκαρνανίας Μάριο Σαλμά στο πλευρό του ο Αντώνης Σαμαράς, ξεκίνησε τις συναντήσεις ως αρχηγός κόμματος. Το νοσοκομείο Αγρινίου πρωτοπορεί με εκπαίδευση για τα κρίσιμα λεπτά του τραύματος. Τροχαίωμε με τοπική σύγκρουση οχημάτων στη Στράτου Αγρινίου, στο νοσοκομείο 86χρονος οδηγός. Στο Μεσολόγγι, ένας 14χρονος δικυκλιστής παρέσυρε και τραυμάτισε μητέρα με παιδιά σε καροτσάκι και εξαφανίστηκε. Σπαραγμό στην κηδεία του πιλότου Γιάννη Μπλέσια από τον πύργο Ηλίας που σκοτώθηκε στην Δανάγρα. Αντιδρά ο πρόεδρος των Πολυτέκνων Αγρινίου για τον κουμπαρά της νέας γενιάς, επισημένοντας πως υπάρχουν γονείς που δανείζονται για να βγάλουν το μήνα. Για περισσότερες δράσεις και νέα τμήματα στο Ίδρυμα Πολιτισμού Αγρινίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας, έκανε λόγο στη συνέντευξη τύπου ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εμπορευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό. Είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.

0: είσαι!
1: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
2: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
1: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
2: Φοβάμαι!
1: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
1: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
4: Μυστήριο.
5: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από ένα σημερινό ερείπιο, οι καπναποθήκες Παπαπέτρου μετατρέπονται σε ένα ζωντανό χώρο πολιτισμού που θα δώσει ζωή και ακτινοβολία στην πόλη του Αγρινίου, δήλωσε ο Νεκτάριος Φαρμάκης στον Αντένα Σταρ 103,5. Αγαπάμε τα ζώα, αλλά η ασφάλεια των συμπολιτών μας προέχει, ξεκαθάρισε στον Αντένα Σταρ 103,5 ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αγρινίου Πάνος Μαρνέζος. 21,2 εκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Ελλάδα για τον εξυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ετωλοακαρνανίας Μάριο Σαλμά στο πλευρό του ο Αντώνης Σαμαράς, ξεκίνησε τις συναντήσεις ως αρχηγός κόμματος. Το νοσοκομείο Αγρινίου πρωτοπορεί με εκπαίδευση για τα κρίσιμα λεπτά του τραύματος. Τροχαίο με μετοπική σύγκρουση οχημάτων στη Στράτου Αγρινίου, στο νοσοκομείο 86χρονος οδηγός. Στο Μεσολόγγι, ένας 14χρονος δικυκλιστής παρέσυρε και τραυμάτισε μητέρα με παιδιά σε καροτσάκι και εξαφανίστηκε. Σπαραγμός στην κηδεία του πιλότου Γιάννη Μπλέσια από τον πύργο Ηλίας που σκοτώθηκε στην Δανάγρα. Αντιδρά ο πρόεδρος των Πολυτέκνων Αγρινίου για τον κουμπαρά της νέας γενιάς, επισημένοντας πως υπάρχουν γονείς που δανείζονται για να βγάλουν το μήνα. Για περισσότερες δράσεις και νέα τμήματα στο Ίδρυμα Πολιτισμού Αγρινίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας έκανε λόγο στη συνέντευξη τύπου ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Πουλά.
1: Πώς κινήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ζωή έχεις. Γιατί στα μάτια δεν κοίτας και αφήνει με να απαντάς. Κάτι σου είπανε για μας και με το νου σου κάπου εξωτρέχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την καρδιά σου τη χαλάς. Ξέρω κακία δεν κράτης μα μπορού. Πώς τους αντέχεις.

στη δίκη μας κι εγώ το πιάσαμε. Εσύ κι εγώ και εδώ μέσα νερό δεν τρέχει. Και μ' αγαπάς και σ' αγαπώ πιο δυνατά. Με τον καιρό για σένα κάνω ό,τι μπορώ.

0: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Αν γυρέψουν οι καημοί τραγούδια ξεχασμένα, αν το ζάρι που πέσε δε θα βρεθεί ξανά, αν των χιλιών οι χαράκες απάρνηθουν το ψέμα,

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από ένα σημερινό ερείπιο, οι καπναποθήκες Παπαπέτρου μετατρέπονται σε ένα ζωντανό χώρο πολιτισμού που θα δώσει ζωή και ακτινοβολία στην πόλη του Αγρινίου, δήλωσε ο Νεκτάριος Φαρμάκης στον Αντένα Star 103,5. Αγαπάμε τα ζώα, αλλά η ασφάλεια των συμπολιτών μας προέχει, ξεκαθάρισε στον Αντένα Star 103,5 ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αγρινίου Πάνος Μαρνέζος. 21,2 εκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Ελλάδα για τον εξυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ετωλοακαρνανίας Μάριο Σαλμά στο πλευρό του ο Αντώνης Σαμαράς, ξεκίνησε τις συναντήσεις ως αρχηγός κόμματος. Το νοσοκομείο Αγρινίου πρωτοπορεί με εκπαίδευση για τα κρίσιμα λεπτά του τραύματος. Τροχαίο με τοπική σύγκρουση οχημάτων στη Στράτο Αγρινίου, στο νοσοκομείο 86χρονος οδηγός. Στο Μεσολόγγι, ένας 14χρονος δικυκλιστής παρέσυρε και τραυμάτισε μητέρα με παιδιά σε καροτσάκι και εξαφανίστηκε. Σπαραγμός στην κηδεία του πιλότου Γιάννη Μπλέσια από τον πύργο Ηλίας που σκοτώθηκε στην Δανάγρα. Αντιδρά ο πρόεδρος των Πολυτέκνων Αγρινίου για τον κουμπαρά της νέας γενιάς, επισημένοντας πως υπάρχουν γονείς που δανείζονται για να βγάλουν το μήνα. Για περισσότερες δράσεις και νέα τμήματα στο Ίδρυμα Πολιτισμού Αγρινίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας έκανε λόγο στη συνέντευξη τύπου ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
11: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
12: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5.
13: απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από ένα σημερινό ερείπιο, οι καπναποθήκες Παπαπέτρου μετατρέπονται σε ένα ζωντανό χώρο πολιτισμού που θα δώσει ζωή και ακτινοβολία στην πόλη του Αγρινίου, δήλωσε ο Νεκτάριος Φαρμάκης στον Αντένα Star 103,5. Αγαπάμε τα ζώα, αλλά η ασφάλεια των συμπολιτών μας προέχει, ξεκαθάρισε στον Αντένα Star 103,5 ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αγρινίου Πάνος Μαρνέζος. 21,2 εκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Ελλάδα για τον εξυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ετωλοκαρνανίας Μάριο Σαλμά στο πλευρό του ο Αντώνης Σαμαράς, ξεκίνησε τις συναντήσεις ως αρχηγός κόμματος. Το νοσοκομείο Αγρινίου πρωτοπορεί με εκπαίδευση για τα κρίσιμα λεπτά του τραύματος. Τροχαίο με μετοπική σύγκρουση οχημάτων στη Στράτου Αγρινίου, στο νοσοκομείο 86χρονος οδηγός. Στο Μεσολόγγι, ένας 14χρονος δικυκλιστής παρέσυρε και τραυμάτισε μητέρα με παιδιά σε καροτσάκι και εξαφανίστηκε. Σπαραγμός στην κηδεία του πιλότου Γιάννη Μπλέσια από τον πύργο Ηλίας που σκοτώθηκε στην Δανάγρα. Αντιδρά ο πρόεδρος των Πολυτέκνων Αγρινίου για τον κουμπαρά της νέας γενιάς, επισημένοντας πως υπάρχουν γονείς που δανείζονται για να βγάλουν το μήνα. Για περισσότερες δράσεις και νέα τμήματα στο Ίδρυμα Πολιτισμού Αγρινίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας έκανε λόγο στη συνέντευξη τύπου ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από ένα σημερινό ερείπιο η καπναποθήκη

0: Εκπαίδευση για τα κρίσιμα λεπτά του τραύματος. Τροχαίο με τοπική σύγκρουση οχημάτων στη Στράτου Αγρινίου, στο νοσοκομείο 86χρονος οδηγός. Στο Μεσολόγγι, ένας 14χρονος δικυκλιστής παρέσυρε και τραυμάτισε μητέρα με παιδιά σε καροτσάκι και εξαφανίστηκε. Σπαραγμός στην κηδεία του πιλότου Γιάννη Μπλέσια από τον πύργο Ηλίας που σκοτώθηκε στην Δανάγρα. Αντιδρά ο πρόεδρος των Πολυτέκνων Αγρινίου για τον κουμπαρά της νέας γενιάς, επισημένοντας πως υπάρχουν γονείς που δανείζονται για να βγάλουν το μήνα. Για περισσότερες δράσεις και νέα τμήματα στο Ίδρυμα Πολιτισμού Αγρινίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας έκανε λόγο στη συνέντευξη τύπου ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
0: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από ένα σημερινό ερείπιο, οι καπναποθήκες Παπαπέτρου μετατρέπονται σε ένα ζωντανό χώρο πολιτισμού που θα δώσει ζωή και ακτινοβολία στην πόλη του Αγρινίου, δήλωσε ο Νεκτάριος Φαρμάκης στον Αντένα Star 103,5. Αγαπάμε τα ζώα, αλλά η ασφάλεια των συμπολιτών μας προέχει, ξεκαθάρισε στον Αντένα Star 103,5 ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αγρινίου Πάνος Μαρνέζος. 21,2 εκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Ελλάδα για τον εξυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Μάριο Σαλμά στο πλευρό του ο Αντώνης Σαμαράς, ξεκίνησε τις συναντήσεις ως αρχηγός κόμματος. Το νοσοκομείο Αγρινίου πρωτοπορεί με εκπαίδευση για τα κρίσιμα λεπτά του τραύματος. Τροχαίο με τοπική σύγκρουση.

0: Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους.
6: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αγρινίου Πάνος Μαρνέζος. 21,2 εκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Ελλάδα για τον εξυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ετωλοκαρνανίας Μάριο Σαλμά στο πλευρό του ο Αντώνης Σαμαράς, ξεκίνησε τις συναντήσεις ως αρχηγός κόμματος. Το νοσοκομείο Αγρινίου πρωτοπορεί με εκπαίδευση για τα κρίσιμα λεπτά του τραύματος. Τροχαίο με μετοπική σύγκρουση οχημάτων στη Στράτου Αγρινίου, στο νοσοκομείο 86χρονος οδηγός. Στο Μεσολόγγι, ένας 14χρονος δικυκλιστής παρέσυρε και τραυμάτισε μητέρα με παιδιά σε καροτσάκι και εξαφανίστηκε. Σπαραγμός στην κηδεία του πιλότου Γιάννη Μπλέσια από τον πύργο Ηλίας που σκοτώθηκε στην Δανάγρα. Αντιδρά ο πρόεδρος των Πολυτέκνων Αγρινίου για τον κουμπαρά της νέας γενιάς, επισημένοντας πως υπάρχουν γονείς που δανείζονται για να βγάλουν το μήνα. Για περισσότερες δράσεις και νέα τμήματα στο Ίδρυμα Πολιτισμού Αγρινίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας έκανε λόγο στη συνέντευξη τύπου ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο. Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματικά.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: στυλά.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: 21,2 εκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Ελλάδα για τον εξυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ετωλοκαρνανίας Μάριο Σαλμά στο πλευρό του ο Αντώνη Σαμαράς, ξεκίνησε τις συναντήσεις ως αρχηγός κόμματος. Το νοσοκομείο Αγρινίου πρωτοπορεί με εκπαίδευση για τα κρίσιμα λεπτά του τραύματος. Τροχαίο με μετοπική σύγκρουση οχημάτων στη Στράτου Αγρινίου, στο νοσοκομείο 86χρονος οδηγός. Στο Μεσολόγγι, ένας 14χρονος δικυκλιστής παρέσυρε και τραυμάτισε μητέρα με παιδιά σε καροτσάκι και εξαφανίστηκε. Σπαραγμός στην κηδεία του πιλότου Γιάννη Μπλέσια από τον πύργο Ηλίας που σκοτώθηκε στην Δανάγρα. Αντιδρά ο πρόεδρος των Πολυτέκνων Αγρινίου για τον κουμπαρά της νέας γενιάς, επισημένοντας πως υπάρχουν γονείς που δανείζονται για να βγάλουν το μήνα. Για περισσότερες δράσεις και νέα τμήματα στο Ίδρυμα Πολιτισμού Αγρινίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας έκανε λόγο στη συνέντευξη τύπου ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από ένα σημερινό ερείπιο, οι καπναποθήκες Παπαπέτρου μετατρέπονται σε έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού που θα δώσει ζωή και ακτινοβολία στην πόλη του Αγρινίου, δήλωσε ο νεκτάριος Φαρμάκης στον Αντένα Star 103,5. Αγαπάμε τα ζώα, αλλά η ασφάλεια των συμπολιτών μας προέχει, ξεκαθάρισε στον Αντένα Star 103,5 ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αγρινίου Πάνος Μαρνέζος. 21,2 εκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Ελλάδα για τον εξυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ετωλοκαρνανίας Μάριο Σαλμά στο πλευρό του ο Αντώνη Σαμαράς, ξεκίνησε τις συναντήσεις ως αρχηγός κόμματος. Το νοσοκομείο

0: έκανε λόγο στη συνέντευξη τύπου ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star. Παρέα.
1: Είπα δεν θέλω άλλο μπελά.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

ερωτικά και που μας κάνει ξαφνικά. Για ό,τι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια και ένα. Να, να, να.

0: όχι δα. Εμείς να, να, να. 400 χρόνια φάγαμε τους Τούρκους.
1: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από ένα σημερινό ερείπιο, οι καπναποθήκες Παπαπέτρου μετατρέπονται σε ένα ζωντανό χώρο πολιτισμού που θα δώσει ζωή και ακτινοβολία στην πόλη του Αγρινίου, δήλωσε ο Νεκτάριος Φαρμάκης στον Αντένα Star 103,5. Αγαπάμε τα ζώα, αλλά η ασφάλεια των συμπολιτών μας προέχει, ξεκαθάρισε στον Αντένα Star 103,5 ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αγρινίου Πάνος Μαρνέζος. 21,2 εκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Ελλάδα για τον εξυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ετωλοκαρνανίας Μάριο Σαλμά στο πλευρό του ο Αντώνης Σαμαράς, ξεκίνησε τις συναντήσεις ως αρχηγός κόμματος. Το νοσοκομείο Αγρινίου πρωτοπορεί με εκπαίδευση για τα κρίσιμα λεπτά του τραύματος. Τροχαίο με τοπική σύγκρουση οχημάτων στη Στράτου Αγρινίου, στο νοσοκομείο 86χρονος οδηγός. Στο Μεσολόγγι, ένας 14χρονος δικυκλιστής παρέσυρε και τραυμάτισε μητέρα με παιδιά σε καροτσάκι και εξαφανίστηκε. Σπαραγμός στην κηδεία του πιλότου Γιάννη Μπλέσια από τον πύργο Ηλίας που σκοτώθηκε στην Δανάγρα. Αντιδρά ο πρόεδρος των Πολυτέκνων Αγρινίου για τον κουμπαρά της νέας γενιάς, επισημένοντας πως υπάρχουν γονείς που δανείζονται για να βγάλουν το μήνα. Για περισσότερες δράσεις και νέα τμήματα στο Ίδρυμα Πολιτισμού Αγρινίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας, έκανε λόγο στη συνέντευξη τύπου ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.